0: Της Υπαίθρου και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Θέλω να σας ρωτήσω, ποιες είναι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μια ανθεκτική και με μέλλον επαρχία και εάν υπάρξει νέα πολιτική αλλαγή, μπορείτε να μας αναλύσετε τις παρεμβάσεις σας και ποια θα είναι η πρώτη για να ξαναζωντανέψουν τα χωριά. Ευχαριστώ.
1: Επειδή ήδη έχω πει πάρα πολλά για τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση, τα 12 περιφερειακά μας σχέδια, τις ενεργειακές κοινότητες, που όλα αυτά είναι πολύ κρίσιμοι παράγοντες και συντελεστές πραγματικά αναπτυξιακής πορείας ελληνικής περιφέρειας, θέλω να σταθώ λίγο στο κοινωνικό ζήτημα. Πείτε λοιπόν ότι τα λύνουμε αυτά τα θέματα και μη δημιουργούμε τους πυλώνες περιφερειακής ανάπτυξης για να έχουν προοπτική παραγωγή στον τόπο τους. Μπορείς να μείνεις σε ένα χωριό χωρίς κέντρο υγείας, χωρίς καλό δημόσιο σχολείο για τα παιδιά σου κοντά, χωρίς καφενείο, χωρίς παντοπολείο, χωρίς στήριξη της γυναίκας που επιλέγει να μείνει στην περιφέρεια? Εγώ συναντώ χωριά που τα νέα κορίτσια επιλέγουν να φύγουν και να μην επιστρέψουν. Και τα νέα αγόρια μου λένε, πρόεδρε, πώς θα κάνουμε οικογένεια? Δεν υπάρχουν γυναίκες στα χωριά. Τον σκεφτήκα αυτόν τον παράγοντα. Να δώσουμε χώρο στη γυναίκα της περιφέρειας, με γυναικείους συνεταιρισμούς, με πολιτισμό, βελτιώνοντας τη ζωή της, βελτιώνοντας τη ζωή των παιδιών της. Οι κοινωνικοί παράγοντες είναι το ίδιο σημαντικοί με τους οικονομικούς παράγοντες. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε με ειλικρίνεια, όλες οι δημόσιες πολιτικές, οι κοινωνικές πολιτικές, δεν φέρουν αποτέλεσμα διότι έχουν οριζόντιο χαρακτήρα. Πρέπει να σχεδιάσουμε μαζί με την αυτοδιοίκηση βάσει των τοπικών κριτηρίων και χαρακτηριστικών κάθε περιοχής. Ακόμη και τα χωριά δεν είναι τα ίδια. Εγώ έχω τη διάθεση, το ζήλο και την αγάπη για την ελληνική Ύπαιθρο για να μην γίνουμε Νότια Ιταλία. Να δίνουμε τα σπίτια μας 1 ευρώ για να μην γκρεμιστούν ολόκληροι οικισμοί. Να υπάρχουν έρημες εκκλησίες, χέρσα χωράφια. Αυτό δεν είναι εμένα το όραμα μου για την Ελλάδα. Το δικό μας όραμα, η Ύπαιθρος θα αναπτύσσεται παράλληλα και αναλογικά με τα μεγάλα αστικά κέντρα, με τα δικά της χαρακτηριστικά, με τις δικές της ανάγκες, με τα τοπικά δεδομένα και πάντα σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση που περιφρονεί η Νέα Δημοκρατία. Κάθε έργο πρέπει να έχει μια προτεραιοποίηση. Γιατί απέτυχε το Ταμείο Ανάκαμψης να αλλάξει τη ζωή μας? Διότι δεν έγινε συζήτηση. Δεν υπήρξαν προτεραιότητες. Δεν υπήρξαν μεγάλες επιλογές που να δημιουργούν μια νέα αίσθηση στη διαβούλευση, στο σχεδιασμό, στην προτεραιοποίηση, που να κάνουν τις τοπικές κοινωνίες να έχουν φωνή, να ξέρουν ότι κάποιος τους ακούει. Οι άνθρωποι της περιφέρειας νιώθουν περιφρόνηση. Αυτό με το ΠΑΣΟΚ θα αλλάξει, όπως άλλαξε και τη δεκαετία του 80, που η χώρα έκανε σοβαρά βήματα συστηματικής περιφερειακής ανάπτυξης και στην υγεία και στην παιδεία και στην παραγωγή.
2: Κυρία Βεγύρη από την Αυτεμπορική και να ετοιμάζεται ο κύριος Τσούτσης από τη Δημοκρατική Φωνή.
3: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επιστρέψουμε λίγο στα δημοσιονομικά. Ο κύριος Πρωθυπουργός έχει επιλέξει και το τηρεί συστηματικά να προβαίνει σε πρόωρες αποπληρωμές δόσεων του εξωτερικού χρέους. Μάλιστα στις 17 Αυγούστου μάθαμε ότι επίκειται η πρόωρη αποπληρωμή άλλων 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το τέλος του 2026. Την ίδια ώρα, στο μεταξύ, σύμφωνα με στοιχεία που έγιναν γνωστά προλίγων μόνο ημερών, το κράτος, το ελληνικό δημόσιο, εντός συνόρων συνεχίζει να χρωστάει επάνω από 3 δις σε προμηθευτές, φορολογούμενους και συνταξιούχους. Αν υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί είστε πρωθυπουργός, εσείς θα δίνατε προώρα αυτά τα 13 δις? Ναι, όχι, καθόλου, λιγότερο? Ποια είναι η δική σας προτεραιοποίηση?
1: Προσέξτε, το κράτος πρέπει να αποπληρώνει το χρέος του, αλλά με προτεραιότητες που αφορούν την κοινωνία. Δηλαδή δεν μπορεί να αυξάνει το εσωτερικό χρέος, να υπονομεύσει επιχειρήσεις, προμηθευτές, για να δημιουργείς, αν θέλετε, μία πρόσχερη άποψη ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα με το χρέος, που σε ένα μεγάλο βαθμό η εικόνα του βελτιώνεται λόγω του πληθωρισμού. Όμως εμένα δεν μου αρέσει να απαξιώνω την οποιαδήποτε προσπάθεια. Η χώρα πρέπει να έχει σωστή δημοσιονομική διαχείριση. Η χώρα πρέπει να μειώσει το χρέος της, αλλά για να τα πετύχουμε αυτά θέλει ανάπτυξη. Γι' αυτό βάζω το ερώτημα, μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, τι? Real estate, αφελληνισμός? Όχι. Γι' αυτό βλέπετε ότι όλες μου προτάσεις είναι προτάσεις που δυναμώνουν την εγχώρια παραγωγή και την εξωστρέφεια, την καινοτομία, την έρευνα. Μία δυναμική οικονομία είναι αυτή που μπορεί να λύσει και το κοινωνικό ζήτημα, αλλά και να αποπληρώσει ή να δημιουργήσει μια καλύτερη εικόνα για το χρέος της. Εκεί θα κρυθούν τα πράγματα και εκεί νομίζω είναι και η αποτυχία της κυβέρνησης. Ο 80 δις είναι τα χρήματα που πήρα αυτά τα χρόνια, αλλά η παραγωγική βάση δεν αναβαθμίστηκε. Δεν έγινε πιο ανθεκτική. Αυτό είναι το πεδίο της μεγάλης χαμένης ευκαιρίας.
2: Ο κύριος Τσούτσης από τη Δημοκρατική Φωνή Ήπειρου και να ετοιμάζει τον κύριο Σαβραμίδη από τον Τζάκομπιν.
4: Κύριε Πρόεδρε, χθες στην ομιλία σας αναφερθήκατε στο ΕΣΥ. Θέλω να σας πω λίγο στην Ήπειρο. Η εικόνα που επικρατεί στον χώρο της υγείας είναι ιδιαίτερα πιεστική. Στα νοσοκομεία της Άρτας και της Πρέβεζας υπάρχουν σοβαρά κενά σε ιατρικό προσωπικό, ενώ η κυβέρνηση επιχειρεί να καλύψει τις ανάγκες κυρίως με προσωρινές λύσεις, όπως τα μπλοκάκια και οι συμβάσεις με τους ιδιώτες. Την ίδια ώρα το σύστημα γίνεται ολοένα και πιο συγκεντρωτικό, με τα νοσοκομεία των Ιωαννίνων και κυρίως το Πανεπιστημιακό να δέχονται ολοένα μεγαλύτερη πίεση. Εάν το ΠΑΣΟΚ αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, ποιο είναι το συγκεκριμένο σχέδιό σας για να ενισχυθούν πραγματικά τα περιφερειακά νομαρχιακά νοσοκομεία της περιφέρειας, να σταματήσει δηλαδή αυτή η διαρκής μεταφορά περιστατικών και προσωπικού προς το κέντρο? Και παράλληλα θέλω το σχόλιο σας για τη σημερινή κατάσταση της έκτης υγειονομικής περιφέρειας της χώρας. Εκτείνεται από την Ήπειρο, τη Δυτική Ελλάδα μέχρι την Πελοπόννησο και τα Ιόνια νησιά. Είναι λειτουργική? Θα κάνετε κάτι διαφορετικό σε σχέση με το χάρτη και τις υγειονομικές περιφέρειες της πατρίδας μας? Ευχαριστώ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί η υγεία είναι προτεραιότητα για μας. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι το μεγάλο έργο του ΠΑΣΟΚ, το έργο αυτό που έκανε κάθε Έλληνα να νιώθει ότι μπροστά στην ασθένεια δεν υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί, παρόλο που τα τελευταία χρόνια η αποδυνάμωσή του έχει επαναφέρει αυτή την αντίληψη, αυτό το φόβο, αυτό το κίνδυνο. Η κυβέρνηση απαξιώνει το ΕΣΥ. Γι' αυτό είμαστε δεύτεροι σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας ξεπερνούσε η Βουλγαρία, τώρα είμαστε μαζί. Και όχι μόνο δίνει χώρο στην ιδιωτική υγεία, δίνει χώρο και στην καρτελοποίηση της ιδιωτικής υγείας, όπως είπα προηγουμένως. Άρα τα κάνει ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Εμείς μιλάμε για ένα σύγχρονο νέο υγειονομικό χάρτη, βάσει και της εμπειρίας του κορονοϊού, που το ξεχάσαμε. Τι έγινε τότε? μη έχοντας ένα ισχυρό δίκτυο πρωτοβάθμιας υγείας, όλο το φορτίο έπεσε στις κεντρικές μονάδες νοσοκομιακές. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν? Να επενδύσουμε στην πρωτοβάθμια υγεία παντού. Να είναι ο κυματοθράφστης πριν κάποιος πάει στο νοσοκομείο. Να αξιοποιήσουμε σύγχρονες τεχνολογίες. Τι λέει η ιατρική? Για να διευκολύνουμε και γιατρούς και ασθενείς σε απομακρυσμένες περιοχές. Να δώσουμε κίνητρα σε γιατρούς και νοσηλευτές σε απομακρυσμένες περιοχές, στα νησιά, στεγαστικά, οικονομικά, να είναι επιλογή ζωής και προοπτική αυτή η επιλογή για ένα γιατρό ή ένα νοσηλευτή. Υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού στη δημόσια υγεία. Δείτε λοιπόν τι έγινε με τους νοσηλευτές και τα βαρέα και ανθυγινά. Πόσες φορές καταθέσαμε την τροπολογία, πόσες φορές μας την αρνήθηκε η Νέα Δημοκρατία, και όταν ήρθε η τροπολογία αυτή, έκαναν ένα απίστευτο μηχανισμό προπαγάνδας ότι δεν την ψηφίσαμε. Κινητοποίησαν ακόμη και επιπληρωμή συμβούλους του Υπουργού Υγείας. Δηλαδή τους πληρώνει ο λαός όχι για να βοηθούν το ΕΣΥ, αλλά για να κάνουν προπαγάνδα και μένουν στις θέσεις τους. Η υγεία χρειάζεται και αξιοκρατία. Αξιοκρατία παντού. Χρειάζεται καλύτερη διαχείριση των πόρων. Η υγεία χρειάζεται σχέδιο. Δεν μπορεί να λες ότι δεν προσαρμόζομαι, μη βλέποντας τα σημερινά δημογραφικά της χώρας για τη γύρανση του πληθυσμού. Μα ο νέος υγειονομικός χάρτης δεν θα σχεδιαστεί μόνο με το που είναι μια πόλη, μια κομμόπολη, ένα χωριό, αλλά και με τα δίκτυα μεταφορών και με την κατάσταση του πληθυσμού που είναι πολύ γυρασμένος, που δεν είναι. Αν δεν τα κάνουμε αυτά τώρα για να αποκτήσει ανθεκτικότητα και προοπτική του ΕΣΥ, πότε θα τα κάνουμε? Όταν όλοι θα έχουμε εξαρτήσει την υγεία μας από τον ιδιωτικό τομέα, που λόγω και της καρτελοποίησης θα γίνεται όλο και πιο ακριβώς. Εμείς με αυτό διαφωνούμε, γι' αυτό έχουμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ο κύριος Αβραμίδης έχει το λόγο και να ετοιμάζεται η κυρία Σαμολαδά.
5: Η μισή κυβέρνηση Μητσοτάκη αποτελείται από άτομα που αναδείχθηκαν χάρη στο Πασόκ. Πιερακάκης, Χρυσοχοΐδης, Φλωρίδης, μερικά μόνο από τα παραδείγματα. Τους ανέβαζε πολιτικά το Πασόκ και μετά γύρονταν στυλοβάτες της δεξιάς. Σας ακούσαμε και σήμερα να μιλάτε ενάντια στη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα έχετε θωρακίσει το κόμμα. Μπορείτε να είστε βέβαιος ότι οι ψήφοι που θα δώσει ο κόσμος στο Πασόκ δεν θα καταλήξουν να στηρίζουν μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας? Ή για να το πω αλλιώς, θα βάζατε το χέρι σας στη φωτιά ότι π.χ. του χρόνου τέτοιο καιρό η κυρία Διαμαντοπούλου, που εσείς επιλέξατε ως υπεύθυνη πολιτικού στρατηγικού σχεδιασμού, δεν θα στηρίζει κάποια κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία? Το ίδιο ισχύει και για την κυρία Γιαννακοπούλου ως ερώτημα.
1: Κυρία Αβραμίδη, στην πολιτική, και αυτό δεν αφορά μόνο το ΠΑΣΟΚ, αφορά όλα τα κόμματα, ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Το ότι κάποιοι στο παρελθόν έκαναν την επιλογή να πάνε σε ένα πολιτικό χώρο, δεν νομίζω ότι αφορά μόνο εμάς, ούτε την εποχή μας, ούτε το κόμμα μας. Αυτά γινόταν πάντοτε. Το θέμα είναι πώς φεύγεις και πώς πας και τι υπηρετείς. Όταν λοιπόν κάποιος υπηρετεί τυφλά ένα σύστημα εξουσίας που έχει κάνει τη διαφθορά κανονικότητα, εκεί το ασκούμε κριτική. Και το λέω αυτό παρόλο που προσωπικά έμεινα στο χώρο μου σε πολύ δύσκολες συνθήκες, που αναγκάστηκα να απολογηθώ για πολιτικές που δεν είχα εγώ ασκήσει ποτέ, όταν άλλοι επέλεξαν τον εύκολο δρόμο. Και από τη μία, αλλά και από την άλλη, κυρία Αβραμίδη. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μία απόφαση. Αυτή η απόφαση είναι ομόφωνη και αυτή η απόφαση για μας είναι πηξίδα των πολιτικών μας επιλογών. Και όλοι δίνουμε ενωμένη τη μάχη. Όλες και όλοι δίνουμε ενωμένη τη μάχη να φύγει η Νέα Δημοκρατία και να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Και θα σου πω και κάτι ακόμη. Την κανονικοποίηση της ακροδεξιάς την έκαναν οι μεταγραφές από την ακροδεξιά. Και χαίρομαι πάρα πολύ ότι το δικό μας κόμμα είναι το μόνο κυβερνητικό κόμμα που ουδέποτε έφερε στην αγκαλιά του στελέχη της ακροδεξιάς. Και όχι μόνο δεν έφερε στελέχη της ακροδεξιάς, αλλά δεν τα έκανε και πρωταγωνιστές της πολιτικής ζωής του τόπου, όπως έκαναν και οι προηγούμενοι και οι σημερινοί. Η κανονικοποίηση ακροδεξιάς έχει να κάνει με την ανοχή στην ακροδεξιά. Και αυτή η παράταξη, η δημοκρατική παράταξη, είχε πάντα μηδενική ανοχή στην ακρότητα και σε ιδέες μυσαλλοδοξίας και απανθρωπιάς που βλέπουμε και σήμερα να φωλιάζουν πονηρά, επικοινωνιακά, καθημερινά με την ανοχή μίντια και κυβερνώντων στη δημόσια ζωή του τόπου.
2: Κυρία Σαμολαδά από το City, έχει το λόγο και μετά η κυρία Καζεπίδου από το The Opinion.
6: Κύριε Πρόεδρε, στο σχέδιο πρώτων παρεμβάσεων για τις 180 ημέρες δεσμευθήκατε για επανασύσταση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Θα είναι θεσμός με πραγματικές αρμοδιότητες, προϋπολογισμό και λογοδοσία ή κυρίως συμβολική κίνηση? Πότε θα κατατεθεί το σχέδιο νόμου? Και μία δεύτερη ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, κύριε Ανδρουλάκη. Στις επικείμενες εκλογές θα επιλέξετε να διατηρήσετε την έδρα σας στην Α Θεσσαλονίκης? Σας ευχαριστώ.
1: Καταρχάς, το θέμα του απόδημου ελληνισμού είναι ένα κορυφαίο ζήτημα, διότι τα τελευταία χρόνια της κρίσης χιλιάδες Ελληνόπουλα έφυγαν στο εξωτερικό για μια ευκαιρία, πλέον έχουν κάνει οικογένειες. Στόχος της πολιτικής μας είναι τα παιδιά τους να μπορούν να μάθουν ελληνικά σε όποιο μέρος του πλανήτη και αν βρίσκονται. Άρα προτεραιότητα της πολιτικής μας για τον απόδημο ελληνισμό είναι η γλώσσα και ο πολιτισμός. Οι άνθρωποι αυτοί θα έχουν δικαίωμα επιστολικής ψήφου, είχαν δικαίωμα ψήφου, στις επόμενες εθνικές εκλογές. Εμείς τι λέμε? Πρέπει να ενεργοποιήσουμε το Συμβούλιο για να μπορεί να γίνει πραγματική δουλειά σε βάθος στον απόδημο ελληνισμό και όχι όλα να στηρίζονται σε επικοινωνιακά δίκτυα τα οποία μπορεί η εκάστοτε κυβέρνηση να επηρεάσει. Θεσμική λοιπόν προσέγγιση του απόδημου ελληνισμού και γι' αυτό είπα ότι μόλις μας δώσει ο λαός την εμπιστοσύνη του θα προχωρήσουμε σε αυτή την κίνηση εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Ο απόδημος ελληνισμός έχει ένα ακόμα ρόλο, την επιρροή της χώρας. Αυτή λοιπόν η πρωτοβουλία έχει να κάνει και με αυτό. Να οργανωθούμε σωστά ώστε άνθρωποι που είναι σε κρίσιμες θέσεις, όχι μόνο κυβερνητικές, αυτοδιοικητικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, να μπορούν να βοηθήσουν τη χώρα σε οργανωμένες εκστρατείες για τα εθνικά μας θέματα, για το περιβάλλον, για την οικονομία μας, για τον πολιτισμό μας, που μπορούν να συνεισφέρουν πολλαπλάσια μέσω της εμπειρίας και της δουλειάς τους στις χώρες που διαμένουν.
2: Η κυρία Καζεπίδου έχει το λόγο.
6: Θα διατηρήσετε την έδρα στην Α Θεσσαλονίκη?
5: Ήμασταν
7: επί 3 ώρες συνεδεμένη με το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στην Θεσσαλονίκη, όπου παρακολουθήσαμε το πολύ μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και Αρχηγού της Εξωματικής Αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη, η οποία ολοκληρώνεται μετά από 2-3 ερωτήσεις, φαντάζομαι. Πάμε σε δελτίο, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Νιάκα, και εδώ θα είμαστε να σχολιάσουμε ακριβώς την ενδιαφέρουσα αυτή συνέντευξη.
8: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
9: Χορεύουμε, τραγουδάμε, ανταμώνουμε. Ένα τορβανίτικο αντάμωμα Γεώργιος Λιώσης από την Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου. Τραγουδά ο Σπύρος Μπρέμπος. Μαζί του η μουσική Νίκος Μπρέμπος, Τιμολέον Ντέμος, Δημήτρης Ράπτης και Μανούσος Κλαπάκης. Συμμετέχουν οι σύλλογοι Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου, Εθνική Εστία, Μανουσάκια Κυριακίου, Γιορτάνη, Φυλασία, Γρίζα, Ελληνική Παράδοση και η χορευτική ομάδα του Δήμου Αχαρνών. Παρουσίαση Χριστιανά Καλογεροπούλου. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μανώλης Παπαδομαρκετάκης. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στον πύργο Βασιλής Σιλίου. Είσοδος ελεύθερη. Σε χρόνο εναιστώτα. Γιατί δεν ήταν, είναι.
8: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Μεταξύ Καστελορίζου, Θεσσαλονίκης και Νίκαιας κινείται σήμερα η επικαιρότητα. Λίγες εβδομάδες μετά την ανακήρυξη του παράνομου τουρκικού θαλάσσιου πάρκου ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελόριζο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε τριήμερη επίσκεψη στο Σύμβουλο Λεγάνης Μεγίστης, διαμηνύοντας ότι η κυβέρνηση βρίσκεται δίπλα στους ακρίτες. Στη Θεσσαλονίκη, εντωμεταξύ, πέφτει σε λίγο η αυλαία της 90ης Διεθνούς Έκθεσης με τον Νίκο Ανδρουλάκη να υποστηρίζει ότι τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων. Και στη Νίκαια, σε λίγες ώρες από τώρα, 7.30 το απόγευμα, έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει η λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη στον ιερό ναό της Αγίας Τρίαδος, προκειμένου φίλοι και άνθρωποι που τον αγάπησαν να έχουν τη δυνατότητα να τον αποχαιρετήσουν από κοντά. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, σε όλους. Είναι Κυριακή σήμερα, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκ Νιούζ Ρέντιο 105,8 σε 2 εκτάκτως σήμερα στις 3 η ώρα, λόγω της συνέντευξης τύπου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Μέρη Βενέζη και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δωρεία Κιμίδου και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει πολιτική αλλαγή, επανέλαβε πριν από λίγο ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η Ελλάδα επιδιώκει το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς όμως να πρόκειται να αποδεχθεί απειλές, υποδείξεις ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, διεμήνυσε προς την Άγκυρο ο Πρωθυπουργός από το Καστελόριζο. Επανέλαβε από το ανατολικότερο άκρο της χώρας την ελληνική θέση απέναντι σε κάθε αναθεωρητική επιδίωξη. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγηλε ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για δημόσιους υπαλλήλους, στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και των Όπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στη Μεγίστη, καθώς και ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, προς αυξημένη κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Σαφές μήνυμα εξάλλου για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας στέλνει ο κ. Μητσοτάκης και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, λέγοντας ότι η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Έχουμε χρέος να μην ξεχνάμε εκείνα τα εγκλήματα για να μην επαναληφθούν και να μην έχουν την ευκαιρία παρόμοιες απάνθρωπες ιδεολογίες, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τις εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο του ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάνου και της Ιεράπετρας στο Δήμο Βιάνου. Σε λαϊκή αγρυπνία στον ιερό ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα ισορρός του Γιώργου Μαζονάκη. Η κηδεία θα τελεστεί αύριο στο τρίτο νεκροταφείο σε στενό οικογενειακό κύκλο. Σε επίπεδο των ερευνών, τώρα εξαιρετικά σημαντικά είναι τα στοιχεία που ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Κλιματολογικών Ερευνών, τα οποία είχαν επιχείρηση να εξαφανίσουν οι κατηγορούμενοι. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ανέφεραν σήμερα ότι έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας ένα δηλητήριο πετρελαίου αλλά και αποθηκευτικούς χώρους στην περιοχή του νότιου Κρασνοντάρ στη Ρωσία. Ιρανικό εμπορικό πλοίο πλήγει το πρωί σε Αθήνα του Ορμούς με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και άλλοι τρεις να τραυματιστούν. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. 34 βαθμοί στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές εξελίξεις σε διάφορα μέτωπα, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την πολιτική επικαιρότητα και τα όσα έγιναν πριν από λίγα λεπτά στη Θεσσαλονίκη. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει πολιτική αλλαγή, επανέλαβε σταθερά ο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πρόσθεσε ότι ο εκλογικός νόμος δημιουργεί συγκεκριμένα δεδομένα που οδηγούν στην πρώτη θέση για να γίνει πολιτική αλλαγή που απαιτεί η κοινωνία. Δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την πολιτική ήττα της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και συμπλήρωσε πως δεν μπορεί να γίνει χωρίς το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο, γιατί δεν αρκεί για τη χώρα η πολιτική εναλλαγή στην εξουσία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Είναι εδώ κοντά μας, παραμένει στο στούντιο πολιτικό μας συντάκτης Νότης Ανανιάδης, ο οποίος παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Νομίζω ότι ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε και στην κριτική, βεβαίως έδωσε ιδιαίτερα βάρος αυτό στην κριτική της κυβέρνησης Νότη για υπερκοστολόγηση σχετικά με το οικονομικό σχέδιο που παρουσίασε χθες. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, τρεις ώρες και τέσσερα λεπτά. Τρεις ώρες εμείς ακριβώς παρακολουθήσαμε την συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη, η οποία ξεκίνησε ακριβώς 12 και ένα πρώτο λεπτό, όχι ώρα Πασόκου, όπως στοιχηματίζαμε νωρίτερα. Ήταν συνεπέστατος. Ήταν και βεβαίως αναλυτικότατος, ετέθησαν πάρα πολλές ερωτήσεις. Αυτά που μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι κινήθηκε φυσικά το ΠΑΣΟΚ στον στόχο, στη γραμμή ότι θέλει να είναι πρώτο κόμμα, προσπερνώντας μάλιστα ερωτήσεις που κάναν αναφορές στο γεγονός ότι δημοσκοπικά δεν είναι πρώτο αλλά είναι τρίτο κόμμα, λέγοντας και ποντάροντας στο ολιστικό. Μέτρησα 4-5 φορές να χρησιμοποιεί τον όρο ολιστικό και οριζόντιο πρόγραμμα με το οποίο θα προσπαθήσει να πείσει τον ελληνικό λαό να αναδειχθεί το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα για να έχουμε πολιτική αλλαγή, γιατί όπως και σωστά εισαγωγικά έπεισε εσύ Γρηγόρη, με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο το πρώτο κόμμα απαιτείται να υπάρχει, να κυβερνήσει. Δεν μπορεί να κυβερνήσει αλλιώς. Παρ' όλα αυτά, παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κινήθηκε στη γραμμή του διμέτωπου κατά της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και του Αλέξη Τσίπρα της Ελλάς, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο συνεργασίας είτε με το ένα κόμμα είτε με το άλλο. Μάλιστα, θύμισε και την πρόσφατη απόφαση, ομόφωνη όπως υπογράμμισε, του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, με το οποίο ελήφθησαν συγκεκριμένες αποφάσεις. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, απαντώντας σε συγκεκριμένη ερώτηση για το αν θα αφήσει ουσιαστικά τη χώρα σε κυβερνησία, ήταν ξεκάθαρος, λέγοντας ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας. Τις εκλογές, την κυβέρνηση, μάλλον την αναδεικνύουν με την ψήφο τους οι πολίτες.
0: Αλλά ήταν καθησυχαστικό σε αυτό, ότι δεν θα υπάρξει κυβερνησία, να μην ανησυχεί ο χώρος.
1: Χωρίς όμως να λέει ότι θα συνεργαστεί με το Α ή το Β κόμμα, μάλιστα επανέλαβε και προς το τέλος, την απάντηση την είχε δώσει και σε άλλες ερωτήσεις νωρίτερα, ότι η απόφαση του συνεδρίου δεσμεύει το ΠΑΣΟΚ. Είπε χαρακτηριστικά μάλιστα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι παράταξη με στελέχη και όργανα και με συνέδριο, δεν είναι ένα προσωποπαγές κόμμα, εχμή προς τον κύριο Τσίπρα. Μάλιστα, είπε ότι δεν τον ενδιαφέρει το δικό του προσωπικό μέλλον, αλλά το μέλλον του κόμματος και βεβαίως πάνω απ' όλα το μέλλον της χώρας. Ενώ αν μετατρέπει σε ένα ιστορικό κόμμα σε μια παρέα, σε ένα κόμμα παρέας, πάλι προς τον κύριο Τσίπρα, τότε αυτό που σε ενδιαφέρει είναι το προσωπικό σου μέλλον. Οι αιχμές ήταν σαφέστατες και ξεκάθαρες και προς τις δύο πλευρές. Έχει τη σημασία του το γεγονός ότι απαντώντας ερώτηση της συναδέλφου μας, της δικιά μας, της Λίνας Μπεθάνη, που βρέθηκε στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο εκεί στη ΔΕΘ, και ερωτήθηκε για την 13η σύνταξη του 13ου μισθό, ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκάθαρα είπε ότι είναι η Νέα Δημοκρατία εκείνη η οποία οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία και είναι και έχει φέρει πλέον τώρα την χώρα στην αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών να βρίσκεται η χώρα στην τελευταία θέση στην Ευρώπη. Δηλαδή, έκανε μια επίθεση στη Νέα Δημοκρατία πριν το 2009 και παράλληλα στη Νέα Δημοκρατία τη σημερινή. Τη συνέδεσε μάλιστα λέγοντας ότι αν το ΠΑΣΟΚ ψήφιζε αυτό που ψήφισε το 2010 ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως βουλευτής τότε στην Βουλή, τότε σήμερα θα είχαμε δραχμή, δεν θα ήμασταν στο ευρώ.
0: Και επέμεινε μάλιστα, μα συγκράτησα τη φράση του, ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι κοστολογημένο, τεκμηριωμένο και δεν είναι υποσχέσεις, είπε χαρακτηριστικά.
1: Κατά επανάληψη, μάλιστα δέχθηκε να κοστολογηθεί, αλλά πρόσθεσε κάτι να κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο
0: και από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
1: Αλλά πρόσθεσε ότι.
0: Κατά τη στοιχεία με την πρόταση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας για το δικό του πρόγραμμα.
1: Και όπως και ο Πρωθυπουργός για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά σημείωσε, πρόσθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι εδώ έχουμε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα, όπως είπες, αλλά δεν θέλουμε απλώς την κοστολόγηση, θέλουμε και την ανάλυση των επιπτώσεων του κάθε μέτρου. Αυτό θα πρέπει κάποιος να δει, όχι μόνο πόσο κοστίζει, αλλά μια συγκεκριμένη πρόταση. Ποιους ευνοεί, 10 μεγάλες οικογένειες ή χιλιάδες Έλληνες πολίτες? Στάθηκε ξεχωριστά στα ζητήματα της στέγης, έδωσε παραδείγματα της υγείας, των υποδομών, της ανάγκης ύπαρξης ενός ευρωπαϊκού πλαισίου, ενός ευρωστρατού και μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής, ώστε τα χρήματά μας να μην πηγαίνουν μόνο για να αντιμετωπίσουμε τη γείτονα, την Τουρκία, αλλά να μπορεί ολιστικά να αντιμετωπίζεται αυτό το πρόβλημα. Και είπε χαρακτηριστικά σε μια αποστροφή λόγω του ότι δεν μπορώ να δέχομαι τα εμείς να σπαταλάμε δισεκατομμύρια για την άμυνα και την ίδια στιγμή στη Δανία, για παράδειγμα, ή άλλες χώρες της Ευρώπης να μπορούν να δίνουν, να διαθέτουν αυτά τα χρήματα για υποδομές, για πανεπιστήμια, για νοσοκομεία. Ήταν πολύ σκληρός για τα θύματα της διαφθοράς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ανέφερε το ζήτημα των υποκλοπών, λέγοντας ότι είναι ένα ζήτημα που για το Πασόκ δεν έχει κλείσει και θα πρέπει. Ρωτήθηκε ευθέως αν θα ζητήσει, εάν είναι κυβέρνηση και αποδειχθεί ότι υπάρχει ευθύνη του Πρωθυπουργού, να ελεγχθεί. Οποιοδήποτε, λέει, όταν παρανομεί, πρέπει να ελέγχεται. Και κάλεσε μάλιστα και κεντρικά πολιτικά στελέχη με φιλοδοξίες, όπως είπε χαρακτηριστικά, της Νέας Δημοκρατίας, να κινηθούν όπως και αυτός κινήθηκε νομικά. Σημείωσε ότι περιμένει και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου τώρα, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
0: Είπε νωρίτερα, Νότι, ότι απέφυγε ουσιαστικά να απαντήσει σε ερωτήσεις που έχουν να κάνουν τη δημοσκοπική εικόνα του Πασόκ όλο το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, έτσι. Ρωτήθηκε όμως κάποια στιγμή και για το ενδεχόμενο να συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Είπε χαρακτηριστικά σε ερώτηση που του ετέθη για το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας επέστρεψε στην κεντρική πολιτική γιατί διαπίστωσε ένα κενό και είπε ναι, υπάρχει ένα κενό. Είναι το κενό εκείνο, το οποίο, κενό αντιπολίτευσης, το οποίο οδήγησε ο ίδιος το κόμμα του, χάνοντας πρωτοφανές αυτό, 24 μονάδες ως όντας αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ουσιαστικά ο λόγος του Νίκου, η ρητορική του Νίκου Ανδρουλάκη εστίαζε σε δύο σημεία. Όχι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μάλιστα ρωτήθηκε σχετικά θα μπορούσατε ίσως με άλλον πολιτικό, και μάλιστα είπε ας τα βρουν μόνοι τους μεταξύ τους τα εσωκομματικά τους. Δεν αβάζεται. Όχι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ουσιαστικά όχι με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έκανε ένα προσωπικό κόμμα αφού είχε αποτύχει ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ποντάρισε πάρα πολύ στο ζήτημα του προγράμματος, του κοστολογημένου, όπως σωστά είπε Γρηγόρη, προγράμματος, καλώντας τον ελληνικό λαό να υπερψηφίσει το Πασόκ, κάνοντας και συγκρίσεις με το παρελθόν με διάφορες αφορμές που του δόθηκαν.
0: Μίλησε για τα εθνικά θέματα, ρωτήθηκε βεβαίως και για τα ελληνοτουρκικά.
1: Για να κλείσω το εσωτερικό μέτωπο, ρωτήθηκε και για τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Του υπενθύμισε συνάδελφους ότι το Πασόκ με τον Αντώνη Σαμαρά και τον Ευαγγελό Βενιζέλο συγκυβέρνησαν για να βγάλουν τη χώρα από μια πάρα, πάρα πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση, και είπε ότι το κόμμα Σαμαρά, όταν αν ιδρυθεί, φτιαχτεί, τέλος πάντων, τελικά αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή ουσιαστικά έκλεισε κάθε πιθανή τέτοια συζήτηση. Για τα εθνικά ήταν ξεκάθαρος, λέγοντας ότι πρέπει, το λέω με δικά μου λόγια, να παίξουμε περισσότερο το ευρωπαϊκό χαρτί. Υπάρχει μια τελωνιακή σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Η Τουρκία είναι εξαρτημένη από την οικονομία, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να κερδίσει, αλλά με προϋπόθεση να σέβεται φυσικά τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και να μην απειλεί με διχοτόμηση στην Κύπρο.
0: Και μια τελευταία κουβέντα, πολύ σύντομα, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ουσιαστικά εξειδίκευσε αυτό που είπε χθες στην ομιλία του, ότι τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων. Σωστά.
1: Σωστά, και επιμένει ότι το πρόγραμμα του Πασόκ είναι ένα τέτοιο πρόγραμμα που, αν υπερψηφιστεί, μπορεί να οδηγήσει στην πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος.
0: Θα έχουμε σίγουρα και αντιδράσεις και από την κυβέρνηση, ίσως και από άλλα κόμματα. Αλλά χθες το βράδυ είχαμε μια πρώτη αντίδραση, και μάλιστα σε πολύ ψηλούς τόνους από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
1: Ναι. Ο Παύλος Μαρινάκης αποδόμησε με δήλωσή του, επιχείρησε τουλάχιστον να αποδομήσει τις εξαγγελίες, την ομιλία που είχε δώσει προς τις παραγωγικές τάξεις χθες το βράδυ ο Νίκος Ανδρουλάκης, λέγοντας για βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, την οποία συστηματικά καθυβρίζει. Ο κ. Ανδρουλάκης, είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες.
0: Νότι Ανανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 3 και 4, 15 και 15 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ethnic News Radio 105,8 στις 2 εκτάκτως σήμερα, στις 3, λόγω της συνέντευξης τύπου του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Θεσσαλονίκη. Να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, και από την Θεσσαλονίκη να πάμε στο Καστελόριζο. Στο συμβολικό βάρος του Καστελορίζου και στη δύσκολη περίοδο που συνδέθηκε με το νησί, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του, τονίζοντας πως η ενότητα, η πίστη, το θάρρος και η επιμονή μπορούν να αποτελέσουν δύναμη απέναντι στις μεγάλες δοκιμασίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε χειρό μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα επιδιώκει τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς όμως να πρόκειται να αποδεχθεί απειλές, υποδείξεις ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, επαναλαμβάνοντας από το ανατολικότερο άκρο της χώρας την ελληνική θέση απέναντι σε κάθε αναθεωρητική επιδίωξη.
2: Προϋπόθεση βέβαια για όλα τα παραπάνω αποτελεί ένα τρίπτυχο. Σιγουριά, σταθερότητα και συνέπεια. Κάτι που η κυβέρνηση υπηρετεί, ασκώντας μια υπεύθυνη, πατριωτική και ρεαλιστική εξωτερική πολιτική. Όμως φροντίζοντας, κύριε Αρχηγέ, να ενισχύει και την αποτρεπτική της ισχύ. Είναι μια δίδυμη προτεραιότητα που επιτρέπει σήμερα στην Ελλάδα να αναγνωρίζεται ως μια δύναμη ασφάλειας και ειρήνης σε ολόκληρη την περιοχή. Με την ευκαιρία αυτή, μάλιστα από αυτόν τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό προμαχώνα, να επαναλάβω προς τους γείτονές μας ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας, θα υπογραμμίσω ωστόσο ότι η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν.
0: Λοιπόν, εντωμεταξύ, παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της ακριτικής κοινωνίας και δημιουργίας κινήτρων ώστε οι περισσότεροι πολίτες να επιλέξουν το Καστελόριζο ως μόνιμο τόπο κατοικίας. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Πιέρο Ταντάκο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό νησί τόπο κατοικίας. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Πιέρο Ταντάκο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό νησί. Πιέρο, καλό μεσημέρι, ακούσαμε το σχετικό ηχητικό που ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός διεμήνει.

0: είμαστε και ακόμα στον απόϊχο των πρωτοβουλειών της Άγκυρας, για τον οποίο αμφισβητούνται τα κυριαρχικά δικαιώματα και η κυριαρχία της χώρας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, και τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να προασπίσει τόσο τα κυριαρχικά δικαιώματά της, όσο προφανώς και την εθνική ακεραιότητά της. Ειδική μνήμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην εθνική γραμμή που, όπως είπε, ακολουθεί η κυβέρνηση από το 2019, με τον ίδιο να αναφέρεται σε χειροπιαστά αποτελέσματα που έχουν καταγραφεί στους τομείς της άμυνας, της διπλωματίας, της οικονομίας αλλά και της κοινωνικής συνοχής. Το μήνυμα από τη μεγίστη ξεπερνά τα εθνικά όρια, είπε ο Πρωθυπουργός, διότι πρόκειται για ευρωπαϊκό έδαφος, χαρακτηρίζοντας παραλλήλως το Καστελόριζο έναν εμβληματικό τόπο τόσο για να διατυπωθεί η πρόθεση της Ελλάδας υπέρ της ειρήνης, με κλειστές όμως τις πόρτες στις αναθεωρητικές βλέψεις. Αν θες να πούμε και δύο λόγια για το περίγραμμο ουσιαστικά το μέτρο. Το μέτρο είναι σε τρεις άξονες. Στόχος πρώτος, θωράκιση του νησιού. Δεύτερος, στήριξη της ανάπτυξης. Και τρίτος, η βελτίωση της καθημερινότητας. Έχουμε να κάνουμε με μισθολογικά κίνητρα για προσωπικό του δημόσιου τομέα, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και κίνητρα προκειμένου, κίνητρα εγκατάστασης, αν το να τα πούμε έτσι, προκειμένου να αυξηθεί ο μόνιμος πληθυσμός του νησιού. Και φυσικά επιδοτήσεις για τη σύνδεση του Καστελόριζου τόσο με τη Ρόδος και με την υπηρετική Ελλάδα, δηλαδή πλοία, περισσότερα δρομολόγια πλοίων, αλλά και μια σειρά έργων υποδομής τα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν όπως δεσμεύτηκε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε βάθος της επόμενης τετραετίας.
1: Έχει ιδιαίτερο βάρος αυτή η παρουσία του Πρωθυπουργού, η τριήμερη παρουσία στο Καστελόριζο Πιέρος, σε μια εποχή που τα ήρεμα νερά δεν και τόσο ήρεμα στο Αιγαίο, και μόλις λίγες εβδομάδες μετά την ανακήρυξη του παράνομου τουρκικού θαλάσσιου πάρκου ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελόριζο. Όλα έχουν τη σημασία.
0: Ναι, ακριβώς. Και με την Τουρκία να επιχειρεί Γρηγόρη, πέρα από την πάγια αναστατητική ατζέντα, τη σύμφωνα με την οποία τα ελληνικά νησιά, άρα και το Καστελόριζο προφανώς δεν έχουν. Έχουν δικαίωμα, κυριαρχικά δικαιώματα, δηλαδή έχουν δικαίωμα σε αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα. Αυτό αποτυπώθηκε στον χάρτη του θαλάσσιου πάρκου στον νοτιοανατολικό Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο. Και θα σου έλεγα επίσης την προσπάθεια της Τουρκίας, εγκλωβίζοντας ουσιαστικά μέσα στο θαλάσσιο πάρκο το Καστελόριζο, να επιχειρεί να επιβάλλει έτσι ένα αίσθημα απομόνωσης του νησιού από την υπόλοιπη νησιωτική χώρα αλλά και την υπηρετική Ελλάδα.
1: Πιέρο Τζανετάκο, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Το Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, πέρα από το μήνυμα στην Τουρκία, ανακοίνωσε ένα νέο πακέτο παρεμβάσεων για τη στήριξη του Καστελόριζου και την ενίσχυση της μόνιμης κατοίκησης στο νησί. Μεταξύ άλλων, ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, εξήγηλε ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για δημοσίους υπαλλήλους, στελέχη των σωματών ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στη Μεγίστη, καθώς και ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, προς αυξημένη κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί.
2: Ξέρω πόσο μας πίκρανε, ξέρω πόσο σας πίκρανε, κύριε Δήμαρχε, η εικόνα του 2010 με το Καστελόριζο να επιλέγεται ως σκηνικό προκειμένου να ανακοινωθεί το πέρασμα της χώρας στα επώδυνα χρόνια των μνημονίων. Μια σύνδεση που δεν την άξιζε το νησί και που σίγουρα θα ξεχαστεί μαζί με εκείνη την περίοδο και όσα την ακολούθησαν. Σήμερα άλλωστε και εδώ, όπως όλη την Ελλάδα, τα πράγματα ευτυχώς είναι διαφορετικά. Θεσπίζουμε ένα μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν εδώ. Και βέβαια, το μέτρο θα λειτουργήσει συνδυαστικά με μια πρόσθετη δέσμη κινήτρων από το Υπουργείο Εσωτερικών. Καθιερώνουμε ένα ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό. Το ποσό αυτό είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, ενώ αυξάνεται ανά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Μία μόνο προϋπόθεση, η συμπλήρωση διαμονής για τουλάχιστον ένα πλήρες έτος στο Καστελόριζο. Και όσον αφορά τους μόνιμους κατοίκους που ήδη βρίσκονται εδώ, η ενίσχυση, κύριε Δήμαρχε, θα δοθεί στις αρχές του 2027. Από τις αρχές του επόμενου έτους προσθέτουμε ένα ακόμα επιδοτούμενο δρομολόγιο Blue Star την εβδομάδα στη γραμμή Πειραιάς Ρόζος Καστελόριζο, αυξάνοντας σημαντικά τις δυνατότητες μετακίνησης προς το νησί. Κάθε Τετάρτη.
1: Και λίγο πριν απευθύνει το μήνυμα προς την Άγκυρα ότι δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές, ο Πρωθυπουργός έκανε την καθιερωμένη κυριακάτη ανάρτησή του στα social media, εκεί όπου έστειλε επίσης σαφές μήνυμα για την εξωτερική πολιτική και την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας μας. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, Ανδρέα.

0: μεσημέρι. Καλό απόγευμα, Γρηγόρη. Καλό απόγευμα και στους ακροατές μας. Πράγματι, στην καθιερωμένη εβδομαδία ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο Facebook, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, αναφέρεται στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και στην πρόσφατη τριμερή συνάντηση στο Κάιρο, η οποία, όπως τονίζει, επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα ασκεί ενεργή εξωτερική πολιτική, παρακολουθώντας με προσοχή τις εξελίξεις πρωτίστως στην περιοχή μας. Η χώρα μας δεν απειλεί κανένα, σημειώνει ο Πρωθυπουργός, επιδιώκει σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα όμως επισημαίνει δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Αυτή η πολιτική έχει αποτελέσματα, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στο πεδίο, όπως οι συμφωνίες για την ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, ο παλάσιο προτακτικός σχεδιασμός, η επέκταση στο χωρικό υδάτος στο Ιόνιο, η απόψη στο Ραφάλ, τον Μπελαρά, καθώς και των δύο Ιταλικών φρεγατών κλάσης Μπεργκάμινη. Στο πλαίσιο αυτό, να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του εξάλλου, μάλλον να σημειώσω, να αναφέρω, Γρηγόριο, αναφέρεται και στα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα στη ΔΕΘ και το μήνυμα για σταθερότητα, το οποίο εξέπεψε μέσα και από την ομιλία του και την συνέντευξή του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τονίζοντας ότι τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση κινούνται εντός των δημοσιονομικών ορίων και αντοχών της οικονομίας, όμως αγγίζουν κάθε σχεδόν επαγγελματική και κοινωνική ομάδα. Και γι' αυτό τονίζει, βρίσκουν μάλλον μενψίμηρες τις αιτιάσεις αντιπολίτευσης ότι δώσαμε λίγα. Μάλιστα, ο κύριος Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι δεν θα κουράσει να αναλύει πάλι, δεν θα κουράσει να αναλύσει τα μέτρα. Τονίζει ωστόσο ότι ορισμένα που θα εφαρμοστούν από το φετινό Νοέμβριο και το 2027 δείχνουν την εμβέλεια του πακέτου, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, ενώ αναφέρεται σε μια σειρά κυβερνητικών πρωτοβουλειών το τελευταίο χρονικό διάστημα, δίνοντας έμφαση στα θέματα της δημόσιας υγείας, καθώς τοποθετήθηκαν 84 αφηνιβωτές στους σταθμούς του μετρό της Αθήνας αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Στα επιχειρησιακά νέα για την υγεία, όπως αναφέρει, καθώς από την 1η Σεπτεμβρίου τα δημόσια νοσοκομεία συνδέθηκαν με την ηλεκτρονική συναγωγράφηση, ενώ στο κυβερνητικό έργο του 15ημέρου ο Πρωθυπουργός ξεχωρίζει επίσης την έναρξη της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των ανακοπών που θα ξεμπλοκάρει τα δικαστήρια από χιλιάδες παλιές εκκρεμότητες.
1: Αντρέα Μαρθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, να πάμε στην υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει να κάνει με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, του δημοφιλούς τραγουδιστή. Τι πραγματικά συνέβη στο ιατρείο της Καρνεάδου, στο Κολονάκι, τις τελευταίες ώρες της ζωής του Γιώργου Μαζονάκη, ερευνούν πλέον οι αρχές. Σκηνικό συγκάλυψης και αλλίωση στοιχείων, ψηφιακά ίχνη αλλά και δεδομένα του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης μαζί με μια σειρά από παρατυπίες βρίσκονται στο μικροσκόπιο. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν και τα τεχνικά ευρήματα, ενώ κενά και αντιφάσεις απορρίπτουν τους ισχυρισμούς των γιατρών. Σύμφωνα με όλα τα δεδομένα μέχρι στιγμής και τις πληροφορίες, οι έρευνες στρέφονται σε 5 σημεία που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία, 5 μεγάλα ερωτήματα, 5 κρίσιμα ζητήματα για το θέμα αυτό, που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του ιδιωτικού ιατρείου, τη χρήση του μηχανήματος, τους χειρισμούς μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τέτοιες δραστηριότητες. Το επίκεντρο αναφορών του βρέθηκε κυρίως το χρονικό διάστημα από τη λειτουργία του μηχανήματος έως την ενημέρωση του ΕΚΑΒ, καθώς, όπως ανέφερε, από τα στοιχεία των ωρών προκύπτουν ερωτήματα για το τι συνέβη στο ιατρείο και για τους χειρισμούς που ακολούθησαν. Είναι πολλά τα ζητήματα αυτά. Ο Υφυπουργός πάντως Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέος, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερνιούς, επανέλαβε ότι δεν μπορεί να γίνει τέτοια ιατρική πράξη σε ένα απλό ιδιωτικό ιατρείο.
2: Πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να γίνει σε ιατρείο. Δεν πρέπει καν να υπάρχουν τα μηχανήματα. Τι? Να μπορέσετε να εισάγετε, γιατί κάποιος σας το πούλησε από την Κίνα, από την Ινδία, από οπουδήποτε. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να μπει στην πρίζα στη χώρα μας αν δεν έχει CE Mark, αν δεν έχει δηλωθεί στον ΕΟΦ και αν δεν έχει δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο, αν μιλάμε για ιδιωτικό ιατρείο. Δεν υπάρχουν υποσημειώσεις σε αυτά. Δεν υπάρχουν κενά. Λειτουργούσαν παρανόμως.
1: Ένα πολύ σημαντικό και καθοριστικό στοιχείο ανέφερε η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, πολύτιμη Λεωνάρδου.
3: Η ιατρός επικαλείται πως τα 42 λεπτά αποτελούν χρόνο προετοιμασίας του μηχανήματος. Ο χρόνος προετοιμασίας του μηχανήματος, έτσι όπως τον κατέγραψα προσωπικά κατά την ώρα του τεστ που τη ζήτησα, δεν ήταν παραπάνω από 20 λεπτά.
1: Τώρα, πέρα από την νομική διαδικασία, ένα άλλο ερώτημα έχει να κάνει με το πότε θα συνεδριάσει το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για τους δύο γιατρούς που έχουν συλληφθεί. Το ερώτημα τέθηκε στον πρόεδρο του Πειθαρχικού, Ανδρέα Φουστάν, ο οποίος επίσης μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς.
4: Το Πειθαρχικό θα ασχοληθεί όταν θα έρθει η υπόθεση να την έλεγξει και να δει αν πρέπει να επιβάλλει πειθαρχικές κυρώσεις.
1: Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλίδου, μιλώντας στη τηλεόραση του Sky, είπε μεταξύ άλλων ότι οι δύο γιατροί είχαν προσπαθήσει να αφαιρέσουν στοιχεία.
5: Έγινε προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία για τα οποία όμως οι αστυνομικοί έχουν κάνει ανάκτηση. Δεν μπορώ να σας αναφέρω το περιεχόμενο αυτών. Είναι όμως πολύ σημαντικά στοιχεία.
1: Τώρα να επαναλάβουμε ότι από τις 7.30 το απόγευμα, σε λίγες ώρες από τώρα δηλαδή, η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη θα τεθεί σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η ρεπόρτερ μας Στέλλα Χριστοδουλίδου.
6: Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανίποτη, η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη ενημερώνει τον κόσμο που επιθυμεί να τον αποχαιρετήσει από κοντά πως η σωρός του δημοφιλού τραγουδιστή θα βρεθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, όπου βρισκόμαστε κι εμείς. Πρόκειται για την αγαπημένη του εκκλησία και ενορία. Η λαϊκή αγρυπνία ως απότηση φόρου τιμής και αγάπης θα ξεκινήσει στις 7.30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών αύριο. Θερμή παράκληση από μέρους της οικογένειας Αντί Στεφάνου, όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 5:03:29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πάμε στο μέτωπο των ακινήτων, να περάσουμε πολύ σημαντικό θέμα με το στιγαστικό ζήτημα. Η ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εξακολουθεί να κρατά ψηλά τις τιμές των ενοικίων, με τις μικρές κατοικίες να βρίσκονται σε έλλειψη. Την αυξημένη ζήτηση και την αβεβαιότητα των διοκτητών να αποτελούν, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πομιδά, της Ομοσπονδίας δηλαδή Διοκτητών, Στάτου Παραδιά, βασικές αιτίες του προβλήματος. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και το μέτρο της υποχρεωτικής καταβολής των ενοικίων μέσω τραπεζικού συστήματος, καθώς και η σύνδεσή της με τα μέτρα για την επιστροφή ενοικίου. Ο κ. Παραδιάς ξεκαθάρισε ότι η τραπεζική καταβολή δεν αποτελεί από μόνη της φορολογικό κίνητρο για τους ιδιοκτήτες, ενώ υποστήριξε ότι για να εφαρμοστεί το μέτρο θα πρέπει προηγουμένως να έχει ολοκληρωθεί το μητρό ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων. Πάμε να ακούσουμε από τα ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο πρόεδρος της Πομιδά, Στάτους Παπαδιάς, στην τηλεόραση του Earth News και στην εκπομπή με τον Δημήτρη Κοταρίδη και την Νίνα Κασιμάτη.
8: Αυτό το μέτρο για να εφαρμοστεί θα πρέπει να έχει προηγηθεί η ολοκλήρωση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, βασική παράμετρος του οποίου είναι στην πλατφόρμα των μισθώσεων, σε κάθε μίσθωση ακινήτου να δηλώνεται από κάτω και ο λογαριασμός στον οποίο θα κατατίθεται το ενοίκιο. Αυτή η πλατφόρμα δεν έχει ανοίξει και αυτή ακριβώς η διευκρίνηση του σε ποιο ακριβώς τραπεζικό λογαριασμό θα κατατίθεται κάθε ενοίκιο δεν είναι καταγραμμένο πουθενά.
9: Έτσι, άρα εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να λειτουργήσει.
8: Υπάρχει αντικείμενο ελέγχου.
9: Άρα, και που ζητάτε παράδειγμα και αμέσως ζητάτε, δεν πρόκειται να το κάνετε, γιατί δεν υπάρχει τρόπο να το κάνετε.
8: Δεν έχει τρόπο να το κάνει. Ακριβώς δεν ζητάμε εμείς κανένα ρουσφέτη εδώ τώρα.
9: Αυτό δεν το συζητάμε κανένα 1,5 χρόνο, 2 χρόνια. Πόσο χρόνια το συζητάμε αυτό το πράγμα.
8: Ναι, αυτό ακριβώς, διότι εξαγγέλθηκε σαν ένα μέτρο. Εμείς δεν έχουμε πει να μην εφαρμοστεί το μέτρο αυτό. Έχουμε πει όμως το μέτρο αυτό θα πρέπει να έχει κάποια λογική. Πρώτα θα πρέπει να μπορεί να εφαρμοστεί. Δεύτερον, θα πρέπει να εξαιρεθούν τα πολύ μικρά ενοίκια, να εξαιρεθούν οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας άνω των 70 ετών, οι οποίοι ούτως ή άλλως εξαιρούνται από τις τραπεζικές συναλλαγές και ορισμένες άλλες εξαιρέσεις, όπως ας πούμε τα ενοίκια τα οποία έχουν κατασχεθεί, όλες αυτές τις περιπτώσεις όπου υπάρχει πραγματική αδυναμία να ταυτοποιηθεί μια πληρωμή ενοικίου.
1: Να πάμε εκτός σύνορων τώρα, κυρίες και κύριοι. Πονοκέφαλο για τις Ηνωμένες Πολιτείες συνιστά η ταχεία επίθεση των ανταρτών Χούθη στην Ιεμένη, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, φέροντας την οργάνωση σε θέση να απειλήσει έναν από τους πιο κρίσιμους θαλάσσιους διάβλους της Μέσης Ανατολής, αυτόν της Ερυθράς Θάλασσας, δημιουργώντας ένα νέο και ιδιαίτερα δύσκολο πρόβλημα για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα νέο πολεμικό μέτωπο. Ο Δημήτρης Φαναριώτης, ο οποίος παρακολουθεί τα διεθνή θέματα, παρακολουθεί τα διεθνή και τα ξένα μέσα ενημέρωσης, είναι στην αίθουσα σύνταξης και θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες δραματικές εξελίξεις. Δημήτρη, από πού θες να ξεκινήσουμε?
10: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καταρχάς να πούμε ότι οι μαχητές των Χούθη προήλασαν προς τα νότια κατά μήκος των ακτών της Ιεμένης και μέσα σε 36 ώρες κατέλαβαν τεράστια έκταση, ενισχύοντας έτσι τη δυνατότητά τους να περιορίσουν την αυσιπλοεία στα στενά του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, την αποκαλούμενη πύλη των δακρύων, στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας. Αυτή η εξέλιξη, Γρηγόρη, προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στις Σαουδική Αραβία, η οποία μετά την ουσιαστική διακοπή της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ είχε στραφεί σε μεγάλο βαθμό στα λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας για τις εξαγωγές πετρελαίου της. Το Ιράν έχει απαντήσει στις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις διαταράσσοντας τη λειτουργία των στενών του Ορμούζ, από όπου πριν από τον πόλεμο περνούσε περίπου το 1/5 της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου. Εάν οι Χούθοι τώρα καταφέρουν να κλείσουν ή να καταστήσουν ουσιαστικά μία ασφαλή τη διέλευση από τον Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, θα δημιουργηθεί ένα δεύτερο σοβαρό σημείο συμφόρησης. Και μάλιστα, σύμφωνα με αναλυτές που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters, το συγκεκριμένο πέρασμα συνδέεται με περίπου το 7% των παγκόσμιων πετρελαϊκών ροών και περίπου το 12% του παγκοσμίου εμπορίου. Τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα για την Ουάσιγκτον, η οποία βρίσκεται μπροστά σε μία δύσκολη επιλογή? Αφενός, η Ουάσιγκτον δεν μπορεί να επιτρέψει εύκολα το κλείσιμο του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να εκτοξεύσει περαιτέρω τις τιμές της ενέργειας και να προκαλέσει νέες διαταραχές στο παγκόσμιο εμπόριο. Απ' την άλλη, μια νέα στρατιωτική επιχείρηση εναντίον των Χούθη αυτή τη φορά θα αποτελούσε ένα δεύτερο μέτωπο για τις αμερικανικές έλοπινες δυνάμεις, οι οποίες έχουν ήδη επιβαρυνθεί από τη σύγκρουση με το Ιράν. Η Ουάσιγκτον πάντως φέρεται να ξεκαθάρισε ότι δεν θα προχωρήσει προς το παρόν σε στρατιωτική επέμβαση κατά των Χούθη, αλλά θα προσφέρει στη Σαουδική Αραβία πληροφορίες και δεδομένα. Ο ίδιος ο κύριος Τραμπ επιβεβαίωσε το Σάββατο ότι είχε συνομιλήσει με τον Σαουδάραβα διάδοχο. Ανέφερε επίσης ότι οι ίδιοι οι Χούθοι είχαν επικοινωνήσει με την Αμερικανική κυβέρνηση, ζητώντας από την Ουάσιγκτον να μην εμπλακεί άμεσα στην σύγκρουση. Και μια νέα Αμερικανική επίθεση θα μπορούσε επίσης να ακυρώσει ουσιαστικά τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί πέρυσι, βάσει της οποίας οι ΗΠΑ σταμάτησαν τους βομβαρδισμούς εναντίον των Χούθη με αντάλλαγμα τον τερματισμό των επιθέσεων κατά εμπορικό πλοίον στην Ερυθρά Θάλασσα. Πάντως, Αμερικανός ανώτερος αξιωματούχος απέρριψε την εκτίμηση ότι τελειώνουν τα πυρομαχικά και οι αναχαιτιστές αεράμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κινδυνεύουν να υπερφορτωθούν, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν επαρκή αποθέματα για την επίτευξη όλων των στρατηγικών στόχων που έχει θέσει ο Αμερικανός πρόεδρος, Γρηγόρη.
1: Δημήτρη Φανακιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, οι πυκνές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν και το μέτωπο των τιμών. Το έχουμε διαπιστώσει όλο το τελευταίο διάστημα, με το νέο κύμα ανατιμήσεων να αποτυπώνεται πλέον καθαρά και στην ελληνική αγορά καυσίμων και την κυβέρνηση να επεξεργάζεται νέο σχέδιο για τη στήριξη των πολιτών.
11: 20 ευρώ για δύο μέρες και δεν μας φτάνει βενζίνη.
12: Εμείς αναγκαστικά πρέπει να βάζουμε από την τσέπη παραπάνω λεφτά.
13: Η τιμή είναι πάνω από 2 ευρώ.
14: Και ό,τι πάει πάνω δεν κατεβαίνει κάτω.
15: Υπάρχει μείωση κινήσεων των δικών μου κινήσεων, έτσι. Γιατί όλα τα μετράμε από εδώ και πέρα.
16: Εγώ δεν το χρησιμοποιώ το αυτοκίνητο τόσο πολύ. Χρησιμοποιώ τα πόδια μου και το λεωφορείο.
1: Λοιπόν, πού κινούνται οι αγορές, τι γίνεται με τα μετακάψιμα, να ακούσουμε την οικονομική μας διδάκτρια Κατερίνα Γράβου.
17: Κάθε μέρα και πιο ακριβά πληρώνουν οι καταναλωτές το γέμισμα του ρεζερβουάρ με καύσιμα. Οι πρατηριούχοι βλέπουν νέα άνοδο των τιμών λιανικής από την ερχόμενη Δευτέρα, καθώς στην Αγγλία θα αποτυπωθεί το φλερτ των διεθνών τιμών του πετρελαίου Brent με τα 110 δολάρια το βαρέλι τις προηγούμενες ημέρες πριν κλείσει στα 104,6. Πάνω από τα 2,10 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, στις Κυκλάδες καρφάλωσε στα 2,33, στα Δωδεκάνησα στα 2,23, ενώ Λευκάδα και Βρυτανία ακολουθούν με 2,20 και 2,19 αντίστοιχα. Το οικονομικό επιτελείο πάντως βρίσκεται σε επιφυλακή και επεξεργάζεται παρεμβάσεις, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν υπέρμετρα τα νοικοκυριά, καθώς θα έχουν να αντιμετωπίσουν και τις αυξήσεις στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Είναι καθημερινές οι αυξήσεις στα καύσιμα, μα αυτό το επιβεβαιώνει και ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτουγλου, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερτνιούς.
18: Στις τρεις συνεχόμενες μέρες είχαμε καθημερινές αυξήσεις από τα κέντρα του εξωτερικού που βγάζουν τις τιμές των δηλισμένων προϊόντων και ακολουθούν και τα ελληνικά δηληστήρια σε αυτή την πρακτική ή, αν θέλετε, αυτή τη διαδικασία. Πράγματι, έχουμε καθημερινές αυξήσεις.
1: Και από το βραχνά των καθημερινών αυξήσεων στα καύσιμα, πάμε σε ένα θέμα που μας έρχεται από το αστυνομικό δελτίο. Συναγερμός είμαν τα ξημερώματα στην Ανάβησο μετά από πυροβολισμούς έξω από Beach Bar. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν κάλικες και έχει αίματος, ενώ στη συνέχεια ενημερώθηκαν για 2 τραυματίες στο κέντρο υγείας Καλυβίων και εξετάζεται η εμπλοκή τους στο περιστατικό. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Ανάβησο ο ρεπόρτερ μας Ηλίας Κούκος.
19: Στις 5 και 4 ενημερώθηκε η αστυνομία για πυροβολισμούς έξω από μπαρ στην Ανάβησο. Οι αστυνομικοί πήγαν στο σημείο, εκεί δεν βρήκαν κάποιο τραυματία. Εντόπισαν δύο κάλικες και αρκετό αίμα κοντά στην είσοδο του καταστήματος. Μετά από λίγο, οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν ότι δύο άτομα είναι τραυματισμένα και βρίσκονται στο κέντρο υγείας Καλυβίων. Ένας 20χρονος Έλληνας με τραύμα στο πόδι αποσπασμένο γυαλί και ένας Πακιστανός 41 ετών με τραύμα στη γάμπα από σφαίρα. Όπως καταλαβαίνεις, οι αστυνομικοί πήγαν στο σημείο, πήγαν στο κέντρο υγείας και άρχισαν να παίρνουν καταθέσεις από τα δύο αυτά άτομα. Όμως ήταν αντικρουόμενες οι καταθέσεις. Προς το παρόν ερευνάται η εμπλοκή τους στο περιστατικό. Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε, στο συγκεκριμένο beach bar ολοκληρωνόταν το γλέντι ενός γάμου και οι καλεσμένοι αποχωρούσαν. Όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έπεσαν οι πυροβολισμοί έξω από το κατάστημα. Η αστυνομία λαμβάνει καταθέσεις αυτοκτών μαρτύρων, υλικό από κάμερες ασφαλείας και ό,τι άλλο στοιχείο μπορεί να συγκεντρώσει ώστε να προχωρήσει στην ταυτοποίηση αρχικώς και μετά στον εντοπισμό όλων όσοι συμμετείχαν στο συγκεκριμένο περιστατικό.
1: Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο, φεύγουμε σαν ανάφυση και πάμε στις Σέρρες. Και εκεί συναγερμό, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό ενός Αλβανού Βαρυπινίτη 41 ετών, ο οποίος απέδρασε με κινηματογραφικό τρόπο από το νοσοκομείο, από το Γενικό Νοσοκομείο Σερών τα μεσάνυχτα της Παρασκευής.
13: Αυτοί είχαν αυτοκίνητο που έμοιαζε με περιπλοκό, με φάρο και τέτοια, και ήταν ντυμένοι σαν αστυνομικοί. Σαν νεκροποιοί. Όπλα, καλά, ζευγό, μεγάλα.
1: Συνεργοί του ντυμένοι ως αστυνομικοί φέρεται να εισέβαλαν στο χώρο βαριά οπλισμένοι και αφού αφόπλισαν τους αστυνομικούς που το συνόδευσαν, τον απελευθέρωσαν. Πάμε στο ρεπόρτερ μας στην Ουφακαλή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το πού βρίσκονται οι έρευνες των αρχών αυτή την ώρα. Τίμο, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στο τολωνείο των Ψώνων, όπου έχουμε εκτεταμένους ελέγχους από την ελληνική αστυνομία, τόσο εδώ όσο και στους υπόλοιπους μεθοριακούς σταθμούς της Βόρειας Ελλάδας, προκειμένου να αποτραπεί η πιθανότητα διαφυγής του στο εξωτερικό. Έχουν σταλεί μάλιστα φωτογραφίες σε όλα τα τελωνεία εδώ της Βόρειας Ελλάδας, καθώς αυτοί έχουν προωθηθεί και στους αστυνομικούς, προκειμένου να γίνουν εξωνυχτικοί έλεγχοι, ανοίγουν πόρτ παγκάζ, αλλά και χώρους αποσκευών λεωφορείων και βαν, προκειμένου να δουν αν κρύβεται κάπου εκεί ο 41χρονος Αλβανός κακοποιός. Τώρα οι αρχές εκτιμούν ότι το σενάριο να διαφύγει στην Αλβανία είναι μάλλον δύσκολο, γιατί εκεί ήδη καταζητείται στη γειτονική χώρα, οπότε αν αποφασίσει να κάνει κάτι τέτοιο θα γίνεται στην Βουλγαρία ή Βόρεια Μακεδονία. Τώρα οι αρχές επικεντρώνονται και στο κοντινό του περιβάλλον, όσους συναλλάσσονταν πριν μπει στη φυλακή, καθώς εμπλέκεται σε υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Θέλουν να διαπιστώσουν αν κάποιος από τους παλιούς συντεργούς ή κάποιος από το κοντινό του περιβάλλον εμπλέκεται και σε αυτή την απόδραση. Τώρα έχει συλλεχθεί δείγμα αίματος από το αυτοκίνητο στο οποίο τράκαρε και άφησε ένας από τους δράστες, προκειμένου να ταυτοποιηθεί, να δούμε ποιος είναι αυτός. Είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες και περιμένουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Πάντως υπάρχουν αρκετά μπλόκα και σε πολλές οδικές αρτηρίες που οδηγούν προς τα σύνορα.
1: Τίμο Φακαλή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Για το περιστατικό αυτό ρωτήθηκε η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλήδου, για να την ακούσουμε.
21: Είχε φυλακιστεί το 2025 για περιστατικό που είχε συμβεί στην Πηλαία το 2024. Καταλαβαίνετε ότι είναι σε εξέλιξη και η διαδικασία σχηματισμού της δικογραφίας για το περιστατικό για την απόδραση του κρατουμένου.
1: Για να κατανοήσουμε τώρα τι ακριβώς συνέβη και πώς έδρασαν οι δράστες, ο πρόεδρος των εργαζομένων στο νοσοκομείο Σερών, Γιάννης Αγοραστός, περιέγραψε στην κάμερα του Ερτ Νιούς πού ακριβώς βρίσκεται η ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου.
22: Η ψυχιατρική, για να γνωρίζετε, είναι από την πίσω πλευρά του νοσοκομείου μας. Είναι ξεχωριστό οίκημα, το οποίο γίνεται μεταγωγή με τους φρουρούς.
1: Τι ακριβώς δείχνει το περιστατικό, ακούμε τον κύριο Γιάννη Κούνιο, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων του ΟΜΟΥ Σερών.
23: Καταδεικνύει το επικίνδυνο επίπεδο που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι συνάδελφοί μου, οι αστυνομικοί και οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι.
1: Να πάμε και πάλι εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι, να ξαναπάμε στις διεθνείς ειδήσεις, γιατί πάμε στη Βρετανία, όπου επεισόδια σημειώθηκαν στο Πόρτσμουθ κατά τη διάρκεια δύο παράλληλων διαδηλώσεων, η μία κατά των μεταναστών και η άλλη κατά της ακροδεξιάς. Η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις. Πάμε στο Λονδίνο και στην αποκρίτριά μας, Νατάσα Κατσάβελ, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια νέα ένταση, Νατάσα, η οποία έρχεται μία εβδομάδα μετά τα επεισόδια στην ίδια πόλη. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
0: Καλώ μεσημέρι. Είναι το δεύτερο Σαββατοκύριακο, λοιπόν. Είναι χθες, λοιπόν, περισσότερο από 800 άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στην νότια Αγγλία, στο Πόρτσμουθ. Μια εβδομάδα, λοιπόν, μετά τα επεισόδια που προκλήθηκε από την ασυνήθιστη αύξηση μεταναστών με μικρή βάρκα στην νότια αυτή πόλη της Αγγλίας. Είδαμε 500 διαδηλωτές να κρατούν αγγλικές σημαίες και να φωνάζουν συστήματα κατά της μετανάστευσης, σταματήστε τις βάρκες, και άλλοι 300 που συμμετείχαν σε συγκέντρωση κατά του ρατσισμού. Φυσικά, παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Έγιναν τρεις συλλήψεις, ήταν, θα λέγαμε, με λιγότερα επεισόδια από την προηγούμενη φορά. Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ένας 76χρονος που είχε καλυμμένο το πρόσωπό του. Αφορμή για την ένταση ήταν η άφηξη την περασμένη Κυριακή 120 μεταναστών με μικρή βάρκα που είχε ξεκινήσει από την Νορμανδία πολύ θετικότερα από τη συνήθεια διαδρομή που βλέπουμε να καταγράφονται αυτές οι αφήξεις, δηλαδή Καλέ, Ντόβερ. Και χθες εφαρμόστηκαν και, να πούμε, και οι νέες εξουσίες που επιτρέπουν στην αστυνομία να απαγορεύει την κάλυψη του προσώπου στις διαδηλώσεις, εξού και η σύλληψη του 76χρονου.
1: Νατάσα Κατσάβελου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Λονδίνο. Μεταξύ, διαδήλωση κατά της ακροδεξιάς πραγματοποιήθηκε και στο Βερολίνο με τη συμμετοχή χιλιάδων πολιτών και έτοιμα μια κοινωνία που οι άνθρωποι θα νιώθουν ασφαλείς. Εν τω μεταξύ, εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων και να μείνουμε μέσω Σουηδίας, όπου θα μεταφερθούμε με τη βοήθεια του Δημήτρη Φαναριώτη από την Αίθουσα Σύνταξης. Γιατί εκεί διεξάγονται βουλευτικές εκλογές, Δημήτρη, σήμερα, και το κόμμα της ακροδεξιάς, που παραδοσιακά στηρίζει τον κυβερνητικό συνασπισμό, εμφανίζεται ενισχυμένο. Καλό μεσημέρι και πάλι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ναι, φαίνεται ότι η ενίσχυση ακολουθεί αυτή του AFD της εναλλακτικής διαρμητικής για την Γερμανία. Οι ψηφοφόροι στη Σουηδία, λοιπόν, μεταβαίνουν στις κάλπες προκειμένου να εκλέξουν ένα νέο κοινοβούλιο με τον συντηρητικό πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον να επιδιώκει να διατηρήσει την εξουσία βασιζόμενος ενδεχομένως στην άκρα δεξιά. Η κύρια αντίπαλός του στην αναμέτρηση, για την οποία οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα είναι εξαιρετικά αμφίροπη, είναι η προκάτοχός του στην Πρωθυπουργία, Μαγδαλένα Άντερσον, του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Να πούμε ότι ο Κρίστερσον, Γρηγόρη, ηγείται μιας κυβέρνησης μειοψηφίας που περιλαμβάνει το κεντροδεξιό κόμμα των μετριοπαθών, του οποίου ηγείται, τους χριστιανοδημοκράτες και τους φιλελεύθερους. 8 εκατομμύρια πολίτες, περισσότεροι από τους μισούς από τους οποίους έχουν ήδη ψηφίσει εκ των προτέρων, έχουν δικαίωμα ψήφου στη σκανδιναβική αυτή χώρα με πληθυσμό περίπου 10 εκατομμύρια, όπου η συμμετοχή στις εκλογές είναι συνήθως πολύ υψηλή. Τα εκλογικά τμήματα, να πούμε ότι άνοιξαν στις 9 το πρωί ώρα Ελλάδος, θα κλείσουν στις 9 το βράδυ, και τα exit polls αναμένεται να ανακοινωθούν μόλις κλείσουν οι κάλπες, ενώ τα πρώτα αξιόπιστα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα μετά από μερικές ώρες, Γρηγόρη.
1: Βεβαίως, και έχει ιδιαίτερη σημασία η είδηση που μόλις μας ανέφερες, γιατί μιλάμε για μια εξέλιξη που μας έρχεται μετά τις εξελίξεις που είχαμε στη Γερμανία τις προηγούμενες ημέρες με το AFD σε τοπικό επίπεδο, βέβαια, αξονία, αλλά όλα αυτά είναι λειτουργός πολιτικού
2: παρόμετρου. Δεν κατάφερε να σχηματίσει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση.
1: Ακριβώς. Τώρα πάμε και στη σύνοδο των BRICS. Εκεί έχουμε σημαντική εξέλιξη, Δημήτρη.
2: Ναι, εκεί ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε νωρίτερα ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι πρόσφεραν απότηρη τις υπηρεσίες τους για τη διεξαγωγή συνομιλιών για την ειρήνη στην Ουκρανία, και ο Ρώσος πρόεδρος καλωσόρισε την προσφορά τους, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ. Ο πρόεδρος Σι αναχώρησε, ολοκληρώθηκε η σύνοδος, ήταν διήμερη, ολοκληρώθηκε σήμερα. Ο πρόεδρος Σι αναχώρησε από την ειδική πρωτεύουσα, το ίδιο έκανε και ο Πούτιν, ο οποίος στην ομιλία του προς την ομάδα των 11 χωρών των BRICS πριν από την αναχώρησή του, είπε ότι η ομάδα είναι μια ισχυρή κινητήρια δύναμη που εργάζεται για τη δημιουργία μιας νέας, πιο δίκαιης, πολύπλοκης παγκόσμιας τάξης, και προέτρεψε τα μέλη των BRICS να βρουν τρόπους να συνδυάσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επιμέρους οικονομιών του. Να πούμε ακόμη ότι στην Ουκρανία είχαμε πλήγμα στο δηληστήριο, ουκρανικό πλήγμα στο ρωσικό διαδραστηριο του Κρασνοντάρσκ, ενώ η Πολωνία ανακοίνωσε ότι η Μόσχα έπληξε στη δυτική Ουκρανία τρένο με προορισμό την Βαρσοβία, Γρηγόρη.
1: Μακάρι να υπάρξει κάποια καλή εξέλιξη από το ρωσοκρανικό μέτωπο και να κλείσουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση μέσα στην Ινδονησία. Και είχαμε ένα ναυάγιο ενός επιβατικού πλοίου με τουλάχιστον 6 νεκρούς και με 130 αγνοούμενους, Δημήτρη.
2: Ναι, ξεπέρασαν τους 140 αγνοούμενοι σύμφωνα με τον ακόμα νεότερο απολογισμό. Έχουμε επιβεβαιωμένα ένα νεκρό, 102 διασωθέντες από το ναυάγιο του πλοίου που εκτελούσε το δρομολόγιο από το νησί της Ιάβας, αυτό της Μπόρνεο, στην Ινδονησία. Το πλοίο με 243 επιβαίνοντες αγνοείται, χάθηκε κάθε επαφή μαζί του, ενώ ταξίδευε από την πόλη Σουραμπάγια της Ανατολικής Ιάβας προς την πόλη Μπαντζαρμασίν του νοτίου Καλιμαντάν στη διάρκεια κακοκαιρίας. Πρόκειται για το πλοίο Virgo Transport 8 και μονάδες έρευνας και διάσωσης έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή από την οποία το επιβατικό αυτό σκάφος είχε εκπέμψει SOS την τελευταία φορά, Γρηγόρη.
1: Δημήτρη Φαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 3:48 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 εκτάκτως σήμερα, στις 3 λόγω της συνέντευξης τύπου που προηγήθηκε του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Θεσσαλονίκη. Η είδηση της τελευταίας στιγμής: έχουμε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην Πελασγία στη Λίδο. Στο σημείο σπέβδουν πυροσβεστικές δυνάμεις. Καλύτερη εικόνα βέβαια παρουσιάζει αγροτοδασική πυρκαγιά στις Σέρες. Από το οικονομικό δελτίο τώρα, εκεί να περάσουμε στο οικονομικό δελτίο. Είχαμε μια νέα ποσότητα κοκαίνης από την Κολομβία, η οποία εντοπίστηκε στην Αττική από την ΑΔΕ στο πλαίσιο της επιχείρησης «Τα άνθη του κακού». Τα ναρκωτικά βρέθηκαν σε γιαπή κοντά στην οικία, όπου είχαν εντοπιστεί και κατασκευθεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών πριν από λίγες ημέρες. Πάμε στη Ραλού Αλεξοπούλου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ραλού, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Και από ό,τι φαίνεται, η ανεξάρτητη αρχή αξιοποιεί στο μέγιστο τις πληροφορίες τις οποίες έχει, κυρίως αυτή τη φορά από το Γραφείο Δίωξης Ναρκωτικών της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν, αυτή η πληροφορία που υπήρχε για τώρα ήταν ότι γύρω από την οικία όπου είχε εντοπιστεί και κατασκευθεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών την προηγούμενη εβδομάδα, υπήρχε και ποσότητα κοκαίνης, όπως τονίζεται, σε όμορο αποθηκευτικό χώρο της οικίας αυτής. Έτσι λοιπόν, κλιμάκια των δέος μετέβη στην περιοχή, προχώρησε σε αυτοψία, σε αποθήκες και υποανόγερση οικοδομές, και αυτό που εντόπισε ήταν σε υποανέγερση οίκημα κοντά στην κατοικία που είχε βρεθεί η κοκαίνη στις 9 του Σεπτέμβρη. Βρέθηκε κρυμμένη ποσότητα 26,8 κιλών κοκαίνης, ένα μαχαίρι τύπου κυνηγετικού επιβίωσης με λάμα 21 εκατοστών, αλλά και σφαίρες διαφόρων διαμετρημάτων. Να πούμε ότι η ποσότητα της κοκαίνης ήταν συσκευασμένη σε πλάκες έτοιμη προς διάθεση και μάλιστα σχηματιστική δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη της υποανέγερσης οικοδομής που βρέθηκαν τα 26,8 κιλά κοκαίνης, ο οποίος διαμένει στο εξωτερικό και αναζητείται.
1: Ραλό Αλεξοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στις εκδηλώσεις τώρα για την 83η επέτειο του ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάννου και της Ιεράπετρας στα γερμανικά στρατεύματα κατοχής το Σεπτέμβριο του 1943, παρίσταται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα, η οποία ακολουθεί τον κύριο Τασούλα και θα μας πει περισσότερα για τις εκδηλώσεις αυτές. Κατερίνα.
4: Καλό σας μεσημέρι από τη Βιάννο, από τη μαρτυρική Βιάννο, που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέστη στις εκδηλώσεις μνήμης, στέλνοντας το μήνυμα ότι η ελληνική πολιτεία είναι στο πλευρό και επαγρυπνεί στο θέμα της ασφάλειας των πολιτών της Βιάννου και μάλιστα το θέμα των αποζημιώσεων από τις γερμανικές θηριωδίες είναι ένα θέμα που δεν έχει ποτέ κάνει η Ελλάδα πίσω, στη εκδικείται πάντα και είναι ενεργές οι απαιτήσεις. Ο κ. Στασούλας αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρχει επαγρύπνηση για να μην επαναληφθούν παρόμοια φρικιαστικά φαινόμενα και να μην επιτρέψουμε ακραίες φωνές στην Ευρώπη να προχωρήσουν μπροστά. Και αναφέρθηκε επίσης και στην αναγέννηση της Κρήτης, παρά το αμαρτύριο που έχει περάσει στο παρελθόν, πώς καταφέρνει και όχι απλώς επιβιώνει, αλλά αναγεννάται και προοδεύει.
1: Καταρίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από τη μαρτυρική Βιάννο.
5: Ρέος δικαίωσης αυτών των πεσόντων, δικαίωσης αυτών των καταστροφών. Γι' αυτό και εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας υπογραμμίζω πως οι απαιτήσεις της ελληνικής δημοκρατίας για αποζημιώσεις από τις γερμανικές καταστροφές, από τις γερμανικές φρικαλαιότητες, από το γερμανικό αναγκαστικό δάνειο παραμένουν απαράγραπτες, όχι μόνο συναισθηματικά ή ιστορικά απαράγραπτες, αλλά και νομικά. Είναι ενεργές και διεκδικήσιμες.
1: Τώρα ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα στον πύργο της Ηλίας με θύματα μια 36χρονη και τον πατέρα της, οι οποίοι κατήγγειλαν ότι δέχτηκαν βία επίθεση με χρήση ροπάλου από τον 26χρονο πρώην σύντροφο της κοπέλας και έναν συνομήλικο του φίλου επίσης. Πάμε στον πύργο και στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
6: Τα ξημερώματα του Σαββάτου, ο 26χρονος μαζί με έναν φίλο του πήγαν έξω από το σπίτι της 36χρονης πρώην συντρόφου του και αρχικά αποκάλυψαν φθορές στο αυτοκίνητο της κοπέλας. Μόλις αντιλήφθηκε η κοπέλα και ο πατέρας της συμβαίνει, βγήκαν έξω και δέχτηκαν μια πολύ βίαιη επίθεση, αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά και να νοσηλευτούν και οι δύο στο νοσοκομείο, φρουρούμενοι από την αστυνομία. Ωστόσο, πάνω στην συμπλοκή αυτή, πάνω στο επεισόδιο, ο πατέρας της κοπέλας κατάφερε να βγάλει την κουκούλα που φορούσε ο δράστης και έτσι αποκαλύφθηκε η ταυτότητά του, με αποτέλεσμα να τραπεί σε φυγή και αυτός μαζί με τον φίλο του. Η αστυνομία διενεργεί αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 26χρονου και η δικογραφία που έχει σχηματιστεί είναι για ενδοοικογενειακή βία και πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
1: Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε τον πύργο της Ηλίας, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην Κρήτη, και όπου συνεχίζει διαφύγηση μεταναστών στα νότια του νησιού. Ο Ιάσονας Σταυλάς θα μας πει περισσότερα. Ιάσονα.
8: Καλό μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι από το πρωί έχουν φτάσει 159 μετανάστες στους καλωσμένους και μεταφέρθηκαν στο σταθμό του Ηρακλείου. Έτσι λοιπόν οι πρώτοι μετανάστες έφτασαν τις πρώτες πρωινές ώρες σε 70 τον αριθμό, 49 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των καλών λιμένων. Εκεί ένα αέριο μέσα της Frontex τους εντόπισε. Αμέσως μετά είχαμε 44 μετανάστες 50 ναυτικά μίλια και αργότερα γύρω στις 10 η ώρα άλλους 45, οι οποίοι εντοπίστηκαν 20 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των καλών λιμένων. Όλοι μεταφέρθηκαν, όπως είπα και πριν, στους καλούς λιμένους και μετά στον σταθμό του Ηρακλείου. Τώρα, από εκεί πέρα, έχουμε άλλους 79 από χθες στο Ηράκλειο, 179 στην Ιεράπατρα. Αντιλαμβάνεστε ότι η αριθμή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχει υπερδιπλασιαστεί, έχουν υπερδιπλασιαστεί με τα μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Αυτό που έχω να τονίσω όμως, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι ότι παρότι ασκείται τεράστια πίεση στο νησί, παρότι έχουμε κάποιες αντιδράσεις όσον αφορά το σχεδιασμό για την κατασκευή ενός κέντρου εδώ στο Ηράκλειο, ωστόσο η κοινωνία τα αντιμετωπίζει με πολύ σοβαρό τρόπο, χωρίς εξάρσεις, χωρίς προβλήματα.
1: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που αναφέρεις.
8: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ναι.
1: Γεια σου, Ναταβλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας όπως το ξεκινήσαμε, δηλαδή με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πέφτει η αυλαία σήμερα για την 90η Διεθνή Έκθεση, η οποία έχει τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, στην Ειρήνη Σιράκη, για να μας μεταφέρει ποια είναι η εικόνα σήμερα, δηλαδή μέχρι τι ώρα θα μπορούν οι επισκέπτες να περάσουν τις πύλες έκθεσης. Καταρχάς, και να δούμε και μερικά στοιχεία από το οικονομικό αποτύπωμα που είχε φέτος. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Μέχρι τις 8 το βράδυ θα είναι ανοιχτή σήμερα η έκθεση. Τελευταία μέρα, θα λέγαμε. Ολοκληρώνει τον κύκλο της τον φετινό η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχοντας προσφέρει μια εντυπωσιακή διοργάνωση με περισσότερους από 1.000 εκθέτες, 25 χώρες και 11 θεματικές ενότητες. Να πούμε ότι στο επίκεντρο βρέθηκε και η ενότητα Ελλάδα και επιχειρηματικότητα, με τη δυναμική παρουσία 41 επιμελητηρίων και 220 επιχειρήσεων από όλη τη χώρα, αλλά και η επαιτειακή έκθεση για τα 100 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση του θεσμού. Το μεγάλο σημείο αναφοράς φυσικά των ημερών ήταν αναμφίβολα τον περίπτερο 13, όπου το κοινό της ΔΕΡΤ είχε την ευκαιρία να εξερευνήσει το Ιαπωνικό σύμπαν, όπως λέμε, σε 3.200 τετραγωνικά μέτρα, παρουσίασε κορυφαίους επιχειρηματικούς κολοσσούς, αλλά φυσικά και τη φιλοσοφία της Ιαπωνίας. Να πούμε ότι χιλιάδες ήταν οι επισκέπτες που πέρασαν τις πύλες της έκθεσης. Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για 200.000 επισκέπτες. Θα δούμε αν αυτό θα επιβεβαιωθεί, καθώς ακόμα δεν έχουμε τα ακριβή στοιχεία. Από αύριο αναμένεται και ο πρώτος απολογισμός.
1: Ακριβώς. Ειρήνη Σιράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πριν περάσουμε στην αθλητική ενημέρωση, μια ακόμα έτσι από το πολιτικό ρεπορτάζ. Την τελευταία πνοήευση σε ηλικία 79 ετών, το ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ Σπύρος Χαλβατζής, μετά από γενναία μάχη που έγινε τα τελευταία χρόνια, είχε αναπτύξει πλούσια πολιτική και κοινωνική δράση και εξορίστηκε επί δικτατορίας. Η τελετή αποχαιρετισμού του θα είναι πολιτική και θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, 5.30 το απόγευμα, στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων 1967-1974, πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής.
7: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, με τον καλύτερο τρόπο επισφραγίστηκε η κυριαρχία στο παγκόσμιο στίβο που έχει πλέον αναφυσβήτητα ο Μίλτος Εντόγλου. Καλό μεσημέρι.
10: Ακριβώς και αυτό, γιατί χθες το βράδυ στο Ultimate Championship σε μία από τις κορυφαίες διοργανώσεις, και είναι μάλιστα πολύ πολύ φρέσκια διοργάνωση του στίβου, πέταξε στα 8.35, κατέκτησε την πρώτη θέση και έβαλε και την τσέπη του, μάλλον στο λογαριασμό του 150.000 ευρώ, οπότε έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο την φετινή αγωνιστική χρονιά. Από εκεί και πέρα είχαμε χθες την έκπληξη στο Καρασκάκης.
1: Πριν περάσουμε στην έκπληξη, να ακούσουμε λίγο το Μίλτο Δεντόγλου και συνεχίζουμε.
11: Χρονιά μου ήταν ακραία, απίστευτη χρονιά. Πολλές φορές 8.40, πολλές φορές μεγάλα άλματα και δεν το έχω ξανακάνει. Συνήθως, άμα δείτε όλες τις άλλες μου χρονιές, πήγαινα, μπορεί να έκανα 8.50, μετά μπορεί ο άλλος αγώνας να ήταν 8.15. Εντάξει, τα κάνω αυτά. Αλλά φέτος ήμουνα σε όλους τους αγώνες φοβερός.
1: Λοιπόν, απίστευτη χρονιά που είχε ο Μίλτος Τεντόγλου. Πάμε τώρα σε ένα Δημήτρη να μας έλεγες για μια έκπληξη που έγινε χθες στο Καραϊσκάκης.
10: Ναι, ναι, ο Ολυμπιακός όφη 1-0, μπορεί αγωνιστικά, δεν ήταν έκπληξη, ήταν καλύτερος όφη και κέρδισε δίκαια τον Ολυμπιακό με έννοιο προπονητή στον πάγκο. Ενώ το βράδυ η Ηρακλής ατρόμητος 1-1. Σήμερα έχουμε σε δύο ρίτσες από τώρα Καλαμάτα Βόλος, Αστέρας ΑΕΚ 7. Στις 9 η ώρα και η Φυσιά Λεβαδιακό, στην ίδια ώρα το ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη ΠΑΟΚ Άρης και 9.30 το ντέρμπι των πρωτοπόρων Παναθηναϊκός κόντρα στον Πανετολικό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
12: Τη Δευτέρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και την Κρήτη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις θα φτάνουν τα 4 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση θα φτάσει τους 25 με 28 βαθμούς και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 30 με 32 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών. Η άνεμη βορειοανατολική έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική 5 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2 εκτάκτως σήμερα. Στις 3 ξεκινήσαμε λόγω της συνέντευξης τύπου του Νίκο Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Μέρη Βενέζη και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικόλοπλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Εκιμίδου. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθούν Άννα Σημέλη και Έλενα Καραθάνου με την εκπομπή 2 στις 3.
7: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
14: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
24: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς,
15: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
24: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Summer in the city, fall in the city, winter in the city, everything in the city. Κοινώς καλοκαίρι στην πόλη, φθινόπωρο στην πόλη τώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ήρθαμε, μην αγωνιάτε. Με μία ώρα καθυστέρηση λόγω των εξελίξεων.
1: Δεν
0: λόγω
1: ήταν ακριβώς
0: ημέρας,
1: καθυστέρηση,
0: Αντωνάκη.
1: Ναι, κάναμε μία αλλαγή στο πρόγραμμα.
0: Ναι. Λόγω της ημέρας, Αντωνάκη.
1: Ναι, έτσι.
0: Λοιπόν, Earth News Radio 105,8. Εδώ είστε συντονισμένοι. Η εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Ασημέλη
1: και την Έλενα Καραθάνου.
0: Μόλις ξεκινά, μία ωρίτσα θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 5. Έτσι, μία ωρίτσα να περάσουμε όμορφα, να χαλαρώσουμε, να ξεφύγουμε λιγάκι από τα προβλήματά μας και τα τετριμένα. Ελάτε στην παρέα μας, μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ. Επίσης, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber, μπορείτε να γράψετε το όνομά σας και να το αποστείλετε στο Earth News Radio, χωρίς το 105,8, Earth News Radio. Άρχη συνταξία παραγωγή Μαρία Κόντου, στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος. Έλενα, τι έκανες χθες, πώς πέρασες?
1: Άμα σου πω τι έκανα χθες, θα ζηλέψεις. Mm-hmm. Θέλεις να σου πω? Πήγα σε ένα παιδικό πάρτι, γιατί ξεκίνησαν τα σχολεία, ξεκινάνε και τα παιδικά πάρτι, και ήμασταν πάρα πολλές οικογένειες σε ένα πολύ μεγάλο, δεν είναι ακριβώς, δεν είναι παιδική χαρά, είναι τεράστιος χώρος. Όχι. Πάρκο, ένα πολύ μεγάλο πάρκο, και ήμασταν μέχρι τις 11 παρά γονείς και παιδιά.
0: Εντάξει, δεν ζήλεψα και πολύ.
1: Δεν ζήλεψες?
0: Να σου πω την αλήθεια, όχι. Γιατί, θα σου πω τι έκανα εγώ. Πήγα σπίτι και απλά δεν έκανα τίποτα.
1: Α, εντάξει.
0: Σου λέει κάτι αυτό? Είχα κάνει όλες τις προηγούμενες μέρες.
1: Αν το ήξερα, θα σε καλούσα στο πάρτι να κυνηγάς εσύ τα παιδιά, γιατί το πηγαίναμε να αλλάξει.
0: Το πηγαίνατε να αλλάξει.
1: Δεν
0: πειράζει, κάτι είναι και αυτό.
1: Όσο προλαβαίνουμε τώρα, γιατί όπως είπες είναι καλός ο καιρός, αλλά εντάξει.
0: Είδα κάτι συννεφάκια σήμερα που ερχόμουν, εσύ?
1: Ναι.
0: Κάτι είχε πει για αλλαγή του καιρού, αλλά δεν είδα ούτε ιδιαίτερη η πτώση της θερμοκρασίας, ούτε μια κουφόβραση την έχει.
1: Εντάξει, καλά είμαστε. Δεν θέλουμε ακραία πράγματα.
0: Ακόμα.
1: Έχει, εντάξει, αλλά δεν θέλουμε ακραία, ούτε το ένα ούτε το άλλο.
0: Πρέπει να βρέξει λίγο.
1: Ναι,
0: πρέπει να ρίξει λίγο νεράκι.
1: Ναι. Και για τις καλλιέργειες αυτό ειδικά, έστω, αλλά λίγο, μια έτσι, μια στάλα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, Βασιλή, πάμε σε ένα τραγουδάκι. Και κυρία Κόντου, ετοιμάζομαστε, εδώ είμαστε έτοιμες.

0: ναι, πάμε να προλάβουμε, γιατί θα πάμε στην περιφέρεια.
1: Ο χρόνος είναι σήμερα αφιερωμένος, γι' αυτό ακριβώς το λέω. Είναι μόνο στην περιφέρεια. Έτσι κι αλλιώς έχετε ενημερωθεί και από το δελτίο. Θα ενημερωθείτε και από τα υπόλοιπα δελτία και από τις υπόλοιπες εκπομπές. Οπότε θα κάνουμε και μία έτσι βόλτα στην, περιφέρεια. Για να δούμε και εκεί τι γίνεται.
0: Σωστά. Και θα σταματήσουμε πρώτη στάση στη Ζάκυνθο, στο συνάδελφο, στο Σάκη τον Έγκα, ο οποίος έχει να μας πει πολύ σημαντικά πράγματα. Βλέπω ψήλη σε δημοτικό σχολείο. Μάλιστα, νομίζω διαβάσει κιόλας ότι το σχολείο αυτό θα παραμείνει και κλειστό μέχρι να γίνει και η αποψήλωση. Επίσης, κάτι συμβαίνει με τα άλογα του Ένου στην Κεφαλονιά. Αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο Σάκης. Γεια σου, Σάκη.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο.
0: Καλώς τον.
2: Δεν είναι σύνηθες εν έτη 2026 να δέχονται εκπαιδευτικοί και μαθητές επίθεση από ψήλους κατά τη διάρκεια του αγκασμού, και όμως συνέβη στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα στην ορεινή Ζάκυνθο. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ Ζακύνθου, οι ψήλοι είχαν εντοπιστεί τόσο από τη διεύθυνση του σχολείου, Δημοτικό Σχολείο επαναλαμβάνω στην ορεινή Ζάκυνθο, όσο και από εργάτη του Δήμου που πήγε να κόψει τα χόρτα στον προάβλιο του συγκεκριμένου σχολείου στο τέλος Αυγούστου.
1: Οι ψήλοι εντοπίστηκαν την ημέρα του αγιασμού, είπε.
0: Ναι, τσιμπάγανε. Ναι,
1: γιατί, ξέρεις γιατί ρωτάω, γιατί τα σχολεία ανοίγουν από τις προηγούμενες ημέρες. Δηλαδή πηγαίνουν οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, μιλάνε, βλέπουν, θα κανονίσουν το πρόγραμμα των παιδιών.
2: Όχι, το πρόβλημα ήταν ήδη γνωστό.
1: Και τότε γιατί έγινε αγιασμός?
2: Γιατί είχε ενημερώσει και ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ακίνθου και ο διευθυντής του σχολείου.
1: Ναι.
2: Και ήταν γνωστό από τις 31 Αυγούστου. Η διοίκηση του σχολείου, ο διευθυντής του σχολείου, είχε ζητήσει από το Τμήμα Παιδείας και το Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου του Δήμου Ζακύνθου την άμεση πραγματοποίηση απεντόμωσης. Ακολούθησε απεντόμωση από εξειδικευμένο συνεργείο, αλλά μια εβδομάδα μετά, με μια εβδομάδα καθυστέρηση, στις 7 Σεπτεμβρίου. Ενώ στις 10 Σεπτεμβρίου, μία μέρα πριν τον αγιασμό, πραγματοποιήθηκε και δεύτερη εφαρμογή. Παρά τις παρεμβάσεις που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί, η παρουσία των ψήλων διαπιστώθηκε εκ νέου την ημέρα του αγιασμού, γεγονός που καθιστά, όπως αναφέρει και η διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ζακύνθου, αναγκαία την περαιτέρω και συστηματική αντιμετώπιση του προβλήματος.
0: Ανθεκτική ψήλη.
1: Βέβαια.
2: Ναι,
1: δύο φορές πήγαν οι άνθρωποι εκεί πέρα, πήγε συνεργείο.
2: Και θα υπάρξει και συνέχεια με νέο σκεύασμα μέχρι να υπάρξει αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος και μέχρι νεοτέρα στο σχολείο θα παραμείνει κλειστό. Να πούμε τώρα πώς εμφανίστηκαν οι ψήλοι στην περιοχή. Ούτε ψήλο στον κόρφο τους, όπως λέμε.
1: Ναι, σωστά. Ούτε απ' έξω δεν περνάς με αυτό τώρα που μας λες. Για πες.
2: Να πούμε λοιπόν ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ Ζακύνθου, σύμφωνα με καταγγελίες, φορείς των ψήλων ήταν κάποια δεσποζόμενα σκυλιά και γάτες που βρίσκονταν σε χώρο που γειτνιάζει με το σχολείο και τα οποία έμπαιναν στο προάβλιο χώρο του σχολείου. Έτσι εξηγείται η παρουσία των ψήλων εκεί.
0: Ναι.
1: Όχι αδέσποτα.
0: Δεσποζόμενα.
1: Είναι πώς, δηλαδή. Στο σπίτι τους, οι ιδιοκτήτες τους, τι κάνουν, πού ζουν αυτοί οι άνθρωποι?
2: Είναι δίπλα από το σχολείο υπάρχουν κατοικίες. Κάποιος ιδιοκτήτης είχε κάποια ζώα που ήταν και ελεύθερα παράλληλα, όπως δεσποζόμενα.
1: Άρα ούτε τσιπαρισμένα, ούτε εμβολιασμένα. Μήπως και εκεί πρέπει να γίνει κάποιος έλεγχος?
0: Σωστά.
2: Ναι, ο ιδιοκτήτης τους τα είχε ελεύθερα, ήταν το σπίτι του δίπλα από το σχολείο. Αυτά είχαν πρόσβαση στον προάβλιο χώρο του σχολείου, όπως και κάποιες γάτες. Μεταφέρθηκαν οι ψήλοι στο σχολείο και με αυτούς βρέθηκαν να αντιμετωπίσουν τη μέρα του αγιασμού δάσκαλοι και μαθητές.
0: Μάλιστα. Σάκη, βρήκανε το σπίτι του ανθρώπου, μήπως και αυτός πρέπει να κάνει κάτι αντίστοιχο, μια αποψήλωση, μια απολίμανση?
2: Προφανώς ναι, γιατί πρέπει να καταπολεμηθούν και τα αυγά των εντόμων.
0: Ακριβώς, γι' αυτό.
1: Επικίνδυνο και γι' αυτόν και για τα ίδια τα ζώα.
0: Όχι μόνο
1: και
0: αυτό.
1: Και για τα παιδιά που δεν θα πάνε σχολείο.
0: Εφόσον όταν γινόταν ο αγιασμός, τσιμπάγαν οι ψήλοι, τον άνθρωπο αυτό με το ζώο αυτό δεν τον έχουν τσιμπήσει.
1: Έλατε.
0: Δεν έχει κάτι.
1: Ναι.
0: Να πει τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Και τι περιβάλλον είναι αυτό στο οποίο ζουν ακόμα. Έτσι, για να έχουμε.
2: Μιλάμε τώρα για την Ήπεθρο, την ορεινή Ζάκυνθο, που εκεί όντως βλέπουμε είτε δεσποζόμενα είτε αδέσποτα ζώα, σκύλους, και όχι μόνο, η αλήθεια είναι. Σύμφωνα λοιπόν με ενημέρωση από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο παιδείας στο Δήμο Ζακύνθο, οι απεντομώσεις πρόκειται να συνεχιστούν, ενώ προβλέπεται και η εφαρμογή από εξειδικευμένο συνεργείο κατάλληλου σκευάσματος για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ζακύνθου. που ενημέρωσε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, αλλά μίλησε και με τον αντιπεριφερειάρχη της Ακίθου, προκειμένου να υπάρξει παρέμβαση και της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Υγείας, η οποία ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακίνθου.
1: Άρα αύριο δεν ανοίγουν τα σχολεία, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μάλιστα, το συγκεκριμένο μάλλον δημοτικό σχολείο.
2: Να οριστικοποιηθεί ότι έχει εξαλειφθεί το πρόβλημα με την αντιμετώπιση των ψήλων, δεν θα λειτουργήσει το σχολείο.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Άρα το πρόβλημα προϋπήρχε. Ο Δήμος είχε ενημερωθεί, υπήρξε κολλησιεργία έστω και μια εβδομάδα για την παρέμβαση. Η παρέμβαση και την πρώτη και τη δεύτερη φορά και μια μέρα πριν τον αγιασμό δεν ήταν αποτελεσματική και θα υπάρξει συνέχεια.
1: Ναι.
2: Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν ευθύνες. Ενώ, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, το θέμα ήρθε στο φως της δημοσιότητας μετά από καταγγελία δημοτικής παράταξης. Και συγκεκριμένα της παράταξης Λαϊκής Συσπήρωσης Δήμου Ζακίνθου. Προηγήθηκε σχετική καταγγελία. Που δημοσιοποιήθηκε στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Μάλιστα.
0: Θα πάνε τα παιδιά αυτά κάπου.
2: Προηγήθηκε σχετική καταγγελία.

0: ακροή, ας πούμε.
1: Ναι, δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει.
1: Ναι. Ωραία, μακάρι να πάνε όλα καλά και σύντομα τα παιδάκια να γυρίσουν.
2: Εντάξει, τώρα για μια εβδομάδα λίγο καλύπτεται αυτό το κενό.
0: Γιατί... τώρα είναι έτη 2026.
1: Ναι, αυτό δεν επιτρέπεται. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Και να τσιμπούν μαθητές και εκπαιδευτικούς δεν γίνονται το καλύτερο και δεν
1: ναι, αλλά να σου πω κάτι εκτός από.
0: Και οι ιδιοκτήτες, βέβαια, του προσδιορισμού.
1: Μπράβο, αυτό θα σου έλεγα. Ότι οφείλουν να προσέχουν και οι ιδιοκτήτες που έχουν τα ζώα και είναι δεσπόζομενοι.
2: Εδώ δεν προσέχουν για τον εαυτό τους τώρα, για τους ίδιους δηλαδή. Θα κοιτάξουν αν είναι υψηλοί, θα πάνε και
1: μα και για το ζώο, γιατί και το ζώο θα υποφέρει από τους ψήλους. Δεν θα υποφέρουν μόνο οι άνθρωποι. Τέλος πάντων. Για πες μας για τα άλογα, τι συμβαίνει στην Κεφαλονιά.
2: Και αυτό το θέμα έχει συζητηθεί.
0: Έχει να κάνει με τα αποκαλούμενα ελεύθερα άλογα του Εθνικού Δρυμού του Ένου, όσοι ξέρετε από Κεφαλονιά. Είναι προστατευόμενη περιοχή που ανήκει στον ΟΦΥΠΚΑ, στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος Κλιματικής Αλλαγής με έδρα τη Ζάκυνθο, γιατί εδώ στη Ζάκυνθο είναι το θαλάσσιο πάρκο λόγω της καρέτας Καρέτα. Και απλά υπήρχε η παλιότερα κεφαλαία διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής του Ένου. Λοιπόν, υπήρξε μια ανακοίνωση καταγγελία από την Πανελλήνια Ομοσπονδία για το περιβάλλον, τα ζώα και την κατάργηση του κυνηγιού Νέμεσης με έδρα τα Χανιά. Στην Έρτη Ζακύθου μίλησε και η πρόεδρος της Ομοσπονδίας, η κυρία Μπομπολάκη. Λοιπόν, έχει υπάρξει πριν λίγες μέρες μια επιστολή της Ομοσπονδίας προς τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Θράκης Σωτήρη Κουρή, όπου του γνωστοποιούνται σχετικές καταγγελίες για τραυματισμούς και θανάτωση ζώων και με πυροβολισμούς, ζητώντας την άμεση ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία και διαχείριση των αλόγων του Ένου. Στην επιστολή της με το χαρακτηριστικό τίτλο «Αποτρόπες δολοφονίες αλόγων του Ένου στην Κεφαλονιά προς τον κύριο Κουρή και τις αρμόδιες ιδιωτικές υπηρεσίες», η Ομοσπονδία Νέμεσης για το περιβάλλον, τα ζώα και το κυνήγι τονίζει μεταξύ άλλων ότι έχει λάβει επανειλημμένες αναφορές από κατοίκους της περιοχής του Ελιού στην Κεφαλονιά, στις πρόποδες δηλαδή του Ένου, επισκέπτες και φορείς, καθώς και πλήθος δημοσιευμάτων τα οποία περιγράφουν μια διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση σχετικά με τα ελεύθερα άλογα του Ένου. Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας έκανε λόγο για 3 με 4 περιστατικά θανάτωση και τραυματισμού μέσα στο 2026.
2: Για ποιο λόγο τώρα?
0: Γιατί, γιατί αυτά τα ελεύθερα άλογα που βρίσκονται στην περιοχή του Ένου αναγκάζονται πολλές φορές να κατέβουν και να προσεγγίσουν οικισμούς για να αναζητήσουν νερό και τροφή. Και πολλές φορές νερό και τροφή τους δίνουν εθελοντές και οικολόγοι της περιοχής.
2: Έχει αυξηθεί λοιπόν ο αριθμός, ο πληθυσμός?
0: Ναι, έχει αυξηθεί ο πληθυσμός τους. Δεν υπάρχει στήρωση. Δεν είναι περιφραγμένα σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη μέρημνα. Υπάρχει και ένα κενό.
2: Κινούνται ελεύθερα, άρα για να βρουν τροφή έρχονται στους οικισμούς.
0: Με αποτέλεσμα, κατεβαίνουν στους δρόμους και προκαλούνται και τροχιά ατυχήματα. Και ευτυχώς όχι δυστυχήματα, δηλαδή μπορεί κάποιος να οδηγεί στην περιοχή και να δει ξαφνικά μπροστά του ένα άλογο στον δρόμο, είτε να σκοτώσει και να τραυματίσει το άλογο, είτε να τραυματιστεί και να σκοτωθεί και ο οδηγός.
2: Σωστό είναι
0: το γεγονός ότι προφανώς τα άλογα, προσπάθειά τους να βρουν νερό και τροφή, προφανώς προκαλούν ζημίες σε κάποιες καλλιέργειες.
2: Έτσι, κάποιες καλλιέργειες. Εντάξει, αλλά η λύση δεν είναι να τα πυροβολήσουν και να τα σκοτώσουν. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν υπάρχει κάποιος φορέας, κάποιος αρμόδιος.
0: Εδώ όλοι έχουν ευθύνη και όλοι δεν έχουν. Είναι ο ΦΥΠΚΑ, ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, που έχει και ανθρώπους στην περιοχή της Κεφαλονιάς και δι' του Εθνικού Δρυμού του Ένου, που είναι προστατευόμενη περιοχή και που ανήκει στον ΦΥΠΚΑ μέδρα τη Ζάκυνθο. Ο Αντιπεριφερειάρχης της Κεφαλονιάς και Ισάκης λέει ότι δεν έχει αρμοδιότητα. Απ' την άλλη, παραπέμπει την ευθύνη στα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Η δε πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νέμεσης για το περιβάλλον, το κυνήγι και τα ζώα, δεν με νοιάζει, λέει, ποιος έχει ή δεν έχει την αρμοδιότητα. Πρέπει να δημιουργηθεί ένας ενιαίος φορέας που να έχει την αρμοδιότητα, είτε είναι τα συναρμόδια υπουργεία, είτε η περιφέρεια, είτε οποιοδήποτε άλλο φορέας, και να διαχειριστεί την κατάσταση, γιατί είναι απάνθρωπο αυτό που συμβαίνει σε ευρωπαϊκό κράτος, να δολοφονούν και να τραυματίζονται τα άλογα του Ένου.
2: Γιατί κανένας φορέας δεν έχει την ευθύνη.
0: Ακριβώς. Εδώ είναι το θέμα.
2: Και φτάσαμε
0: τώρα
2: στο σημείο ο κάθε πολίτης να παίρνει τον νόμο στα χέρια του.
0: Ναι. Μάλιστα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, δεν είναι όλα άλογα του Ένου. Μερικά από αυτά, μερικά έχουν αφαιθεί εκεί στην τύχη τους από κάποιους Ρωμά που πήγαν να τα πουλήσουν στην Κεφαλονιά, τους εντόπισαν, τους κυνήγησαν και αυτά τα άφησαν.
2: Τα άφησαν ελεύθερα και
0: στην περιοχή. Ναι, μάλιστα. Είναι και αυτό ένα κομμάτι. Τώρα να δούμε τη μελιγενέστα, γιατί θα μιλήσουμε αύριο με τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Θράκης, ο οποίος δεν έχει την ίδια άποψη με τις φιλοζωικές οργανώσεις, γιατί υπάρχουν και στην Κεφαλονιά φιλοζωικές οργανώσεις. Το θέμα είναι ποιος τελικά έχει την ευθύνη. Μάλιστα, η Ομοσπονδία, να πούμε ότι έχει κάνει καταγγελία προς την εισαγγελία πρωτοδικών Κεφαλονιάς, το Τμήμα Προστασίας Ζώων της Ελληνικής Αστυνομίας και το Αστυνομικό Τμήμα.

0: Αργοστολίου για τα περιστατικά τραυματισμού και θανάτωσης των αλόγων στην περιοχή του Ένου. Μάλιστα, η Ανλόγω Ομοσπονδία αναφέρει και έχει μια σημασία ότι από έρευνα που έχει κάνει διαπιστώθηκε ότι έχει εγκριθεί κονδύλι 50.000 ευρώ για τη διαχείριση των αλόγων του Ένου. Ο ΦΠΚ, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, προκήρυξε το 2022 διαγωνισμό για παρακολούθηση του πληθυσμού και υποβολή προτάσεων διαχείρισης με προϋπολογισμό 74.000 ευρώ με ΦΠΑ. Το ΔΕΑ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχει ήδη καταγράψει τον πληθυσμό και έχει στόχο να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά προφανώς όλα έχουν μείνει
1: αναφορμοστά.
0: Δεν έχει γίνει κάτι στην πράξη. Και μάλιστα η κυρία Μπομπολάκη, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νέμεσης, εν είδη τελεσυγράφου μίλησε στην ΕΡΤ Σάκυνθο ότι θα πρέπει επιτέλους όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να δημιουργεί ένας ενιαίος φορέας για τη διαχείριση του θέματος και να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση να αλλάξει υπουργική απόφαση που μιλά για ανεπιτήρητα δεσποζόμενα υποειδή. Να φύγει η λέξη δεσποζόμενα και να υπάρξει η φράση με νέα νομοθετική ρύθμιση ανεπιτήρητα υποειδή και όχι δεσποζόμενα.
1: Εντάξει, μέχρι να αλλάξει ο νόμος, θέλει χρόνο όλο αυτό, θα πρέπει να βρεθεί μια λύση εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Για όλους εκεί τους κατοίκους, για τα ζώα, είναι δυνατόν τώρα, δηλαδή το ζώο όταν ψάχνει, αναζητάει τροφή και νερό. Βέβαια. Εδώ έχουμε δει αλεπούδες χαμηλά στην Αθήνα, ρε παιδιά.
0: Τα άλογα του Ένου κατεβαίνουν από την κορφή του βουνού στους πρόποδες και στους τριγύρω οικισμούς για να βρουν τροφή και νερό, που πολλές φορές τροφή και νερό τους δίνουν εθελοντές, οικολόγοι, φιλόζωοι κτλ. Έχει να κάνει και με άλλους παράγοντες. Ένα είναι οι φωτιές που εκδηλώνονται κατά κύριο λόγο καλοκαίρι στην ευρύτερη περιοχή του Ένου. Τρομάζουν τα άλογα και φεύγουν. Επίσης το κυνήγι στην περιοχή, εκεί που δεν ξέρω αν επιτρέπεται, που τρομάζουν από τις δουφεκές και από τη δραστηριότητα των κυνηγών. Η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στην ευρύτερη περιοχή του Ένου διώχνει τα άλογα. Με λίγα λόγια, υπάρχουν ανθρώπινες παρεμβάσεις στο ζωτικό χώρο των αλόγων στην κορφή του Ένου που τα αναγκάζει να κατέβουν προς τα κάτω, προς τους οικισμούς για να αναζητήσουν τροφή και νερό. Και έτσι βρίσκονται ξαφνικά στον δρόμο, προκαλούνται ατυχήματα και προκαλούν και ζημιές παράλληλα.
1: Όταν καταστρέφεις τα δάση, έτσι. Άρα το πρόβλημα.
2: Σάκη, όταν καταστρέφεις το δάσος, όλα αυτά τα ζώα που ζουν εκεί, κάπου πρέπει να πάνε να ζήσουν. Έτσι. Όταν εσύ τους γκρεμίζεις στο σπίτι,
0: ακριβώς.
2: Έρχονται στο δικό σου. Πού θα πάνε?
0: Ακριβώς. Ο ζωτικός τους χώρος έχει επηρεαστεί κατά πολύ και αυτά φεύγουν από εκεί.
1: Ακριβώς. Και αν είναι να περιμένουν να αλλάξει ο νόμος.
0: Και εμείς προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιος και τι έχει την ευθύνη και τι μέλη γενέστε. Ένα θέμα που έχει έρθει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Ίσων.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να σε καλά, Σάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Σε σένα.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Από τη Μεσσηνία στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της Μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
1: Να συνεχίσουμε όμως. Κάναμε τη στάση μας στην Κεφαλονιά, στη Ζάκυνθο. Έτσι μας τα είπε ο Σάκης όλα. Πού να πάμε τώρα? Πάμε στο Βόλο.
2: Πάμε στο Βόλο.
1: Στον ωραίο Βόλο. Γιατί αφού είπαμε για τους ψήλους στο Δημοτικό Σχολείο της Ζακίνθου, εδώ έχουμε μια σύσκεψη για τη διευθέτηση της μετακίνησης των μαθητών της Μαγνησίας.
2: Άλλα θέματα.
1: Υποψιάζομαι ότι αυτό πρέπει να έχει σχέση με τα λεωφορεία που προφανώς πηγαίνουν τα παιδιά στα σχολεία. Κάνω λάθος, συνάδελφος?
2: Όλα η Ελένη.
1: Είναι η Μανώλη. Ναι, η Ελένη, η συνάδελφος από το Βόλο. Κάνω λάθος?
5: Πάνω κυρίες μου, δεν ξέρω μ' ακούτε.
2: Τώρα σε ακούμε, ναι. Ναι,
5: ωραία, ωραία, ωραία. Λέω, δεν κάνετε λάθος, βέβαια δεν αφορά τα παιδιά όλης της Μανησίας. Μιλάμε για δύο σχολεία τώρα, τα οποία στην ουσία, για τα οποία μάλλον δεν έχουν εκδοθεί πάσο για τη μεταφορά τους.
1: Αν είναι
5: δεν
1: δυνατόν.
5: Μπαίνει κάποιο ειδικό δρομολόγιο, απλά πηγαίνουν με το λεωφορείο της γραμμής που εξυπηρετεί μια χαρά την περιοχή, απλά έχουν πάσο για να πληρώνουν μικρό το εισιτήριο. Τι συμβαίνει όμως φέτος, αυτό δεν έχει συμβεί για την ώρα. Και ο ένας ρίχνει τις ευθύνες στον άλλον. Ενώ η περιφέρεια στο Δήμο, ο Δήμος στην δευτεροβάθμια, φτάσαμε να φτάσουν μέχρι και τον εισαγγελέα. Όμως τώρα κάπως έχουν ηρεμήσει τα πράγματα και θα γίνει μια ευρεία σύσκεψη μέσα στην εβδομάδα, όπου θα αναζητηθεί λύση για τη δωρεάν μετακίνηση αυτών των παιδιών. Μιλάμε περίπου για 200 μαθητές του 10ου Γυμνασίου Βόλου και του 4ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας. Η σύσκεψη να πω ότι συγκαλεί η Αντιπεριφερειάρχης η κυρία Παπαδημητρίου, καθώς όπως είπα οι μαθητές δεν έχουν πάρει δελτία δωρεάν μετακίνησης με το αστικό κτέλ. Το θέμα είναι ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται η απόσταση από το σπίτι μέχρι το σχολείο. Συγκεκριμένα, λέει ο νόμος, εάν η διαδρομή που λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση δωρεάν μετακίνησης πληρεί και τις προϋποθέσεις ασφάλειας για τα παιδιά. Γιατί σίγουρα η διαδρομή είναι μικρότερη από τα 2,5 χιλιόμετρα που λέει ο νόμος, όμως δεν είναι ασφαλή ο δρόμος για να πάνε με τα πόδια στο σχολείο τους. Και η δευτεροβάθμια λέει ότι η διαδρομή που επέλεξε με τα Google Maps η περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είναι ασφαλής, περνούν από δρόμους που δεν έχουν ούτε καν πεζοδρόμια, όπως η οδός Διμηνίου, και για αυτό το λόγο τώρα θα γίνει σύσκεψη να το εξετάσουν.
1: Τώρα θα γίνει που έχουν ανοίξει τα σχολεία.
5: Τώρα θα γίνει, γιατί βλέπετε διαφωνούσαν συνεχώς για το πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, ενώ τέθηκε και το θέμα του οικονομικού. Καθώς η διευθύντρια αρμόδια των διοικητικών υπηρεσιών της περιφέρειας λέει ότι το ποσό αυτό είναι αρκετά μεγάλο, έχουμε πολλούς ελέγχους δηλαδή, και φυσικά δεν θέλουμε να είμαστε παράνομοι.
1: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι.
5: Σύσκεψη θα βγάλουν άκρη.
1: Την προηγούμενη χρονιά τι συνέβαινε δηλαδή και τώρα δεν μπορούν να ακολουθήσουν το ίδιο.
5: Άντε, αυτό λέμε όλοι, ότι αφού και την προηγούμενη χρονιά κάτι παρόμοιο έγινε. Απλά τώρα.
2: Δεν θα έχουν τώρα το μπάτζετ το ίδιο.
5: Λένε ότι τώρα οι έλεγχοι είναι περισσότεροι.
2: Α, είναι
5: και ότι μπορεί να τους πούν συγγνώμη, αφού είναι κάτω από 2,5 χιλιόμετρα, μπορούν να πάνε τα παιδιά με τα πόδια.
1: Αλλά και ποιος θα πάρει την ευθύνη αν συμβεί κάτι σε ένα από αυτά τα παιδιά.
5: Ποιος θα πάρει την ευθύνη, γι' αυτό γίνεται όλη αυτή
1: δηλαδή,
5: η
1: δηλαδή τα δικά τους τα παιδιά θα τα άφηναν να πάνε με τα πόδια και να περπατήσουν 2,5 χιλιόμετρα.
5: Τώρα στην πραγματικότητα πηγαίνουν οι γονείς, αυτό καλούν τα σχολεία, τους γονείς και η δευτεροβάθμια λέει κάντε λίγη υπομονή, ξέρω κάποιες μέρες, πηγαίνετε τα παιδιά σε εσείς με ασφάλεια και θα το λύσουμε το θέμα.
1: Γιατί δεν το έλυσαν τις προηγούμενες μέρες.
5: Αυτό αναρωτιόμαστε.
1: Αν είναι δυνατόν.
5: Γίνονται θέμα πρώτα γενικότερα και το συζητάμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης
2: και μετά έρχεται η λύση.
5: Εμείς θα δώσουμε λύση.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι. Την ώρα που τα συζητάμε στα μέσα ενημέρωσης, τους έρχονται οι φαϊνές ιδέες και εκεί τα βρίσκουν.
1: Εν τω μεταξύ, οι γονείς το πρωί αντί να φύγουν και εκείνοι να πάνε στις δουλειές τους, θα πρέπει να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο και μετά να πάνε στη δουλειά τους.
2: Σκέψω όμως ότι αυτό δεν συμβαίνει.
5: Και αν μπορούν. Ξεκινούν τη δουλειά τους 6 το πρωί, τι θα γίνει.
1: Εγώ δεν κάνω 2,5 χιλιόμετρα για να πάω το παιδί μου στο σχολείο. Εγώ ευτυχώς κάνω 3 λεπτά. Γιατί εδώ είναι Αθήνα και όλα τα παιδιά πηγαίνουν σε σχολεία που είναι πάρα πολύ κοντά στο σπίτι τους. Άντε να κάνεις και 10 λεπτά. Το πολύ. Εδώ όμως μιλάει για έναν δρόμο ο οποίος είναι δύσβατος. Δεν μπορεί το παιδί να το αφήσεις να περπατάει μόνο του και είναι μεγάλη η απόσταση.
5: Και μιλάμε και ηλικίες, οι οποίες δεν εντάξει και ηλικίο. Είναι ακόμα μόλις τέλειωσαν τα παιδιά στο δημοτικό.
1: Ναι, να βάλουν λεωφορείακια. Α βάλουν ένα λεωφορείακι. Αλλά μην υπάρχει το λεωφορείο της γραμμής.
5: Υπηρετεί, δεν είναι θέμα. Απλά πρέπει να εκδοθούν τα πάσο για να τελειώνει
2: για να
5: αυτή η ιστορία.
2: Μέσα, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Μακάρι να βρεθεί η λύση,
5: ναι.
2: Η Ελένη.
5: Ναι, έτσι πιστεύω.
2: Το συζητήσαμε τώρα, μπορεί να ακούσετε. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
5: Καλή συνέχεια.
2: Επίσης. Λοιπόν. Και μετά το Βόλο, άντε να πάμε λίγο μακριά. Τι λίγο δηλαδή.
1: Να πάμε αρκετά μακριά.
2: Αρκετά μακριά. Πάμε στην Ικαρία, πάμε στο συνάδελφο, στο Γιώργο Βιτσαρά. Τι συμβαίνει εκεί στις παραλίες?
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Γιώργο.
1: Άλλοι έχουν προβλήματα με τους μαθητές, εσείς έχετε με τις παραλίες.
2: Επίσης, πώς πάτε, έφυγαν οι τουρίστες ή ακόμα είναι εκεί?
6: Αποκλείεται. Όχι, ακόμα.
2: Μα είδες, το ήξερα, εκεί είναι.
6: Είναι και ένα. Εμείς έχουμε και τον ιαματικό τουρισμό, όπου σε Σεπτέμβριο και Οκτώβριο είναι καλύτερη, θα λέγαμε, για την επιχείρηση. επίσκεψη των ανθρώπων αυτών στην πόλη των Θερμών, που έχουμε και τη μία ιαματική πηγή. Ελπίζουμε πολύ σύντομα να έχει την αναγνώρισή της και η σπηλιά για να μπουν και οι δύο σε λειτουργία. Και είναι κρίμα που συζητάμε εν έτη 2026, τελειώνει το 2026, και συζητάμε για την αναγνώριση ιαματικών πηγών, οι οποίες αποτελούν τον πλούτο όχι μόνο της Ικαρίας αλλά και όλες τις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου. Έτσι είναι οι ιαματικές πηγές, όπου και ο Ιπποκράτης και ο Ασκληπιός έστειλαν ανθρώπους εκείνη την εποχή στα ιαματικά νερά της Ικαρίας για την ίασή τους. Και δυστυχώς εμείς ακόμα έχουμε καταφέρει να αναγνωρίσουμε μόνο τη μία πηγή, η οποία λειτουργεί και φιλοξενεί και πάρα πολύ κόσμο, θα λέγαμε. Μάλιστα τώρα τελευταία χρόνια υπάρχει και μια αλλαγή, μια και που και το ΙΚΑ έχει κόψει τις επιδοτήσεις των εισιτηρίων για τους ανθρώπους, τους συνταξιούχους που έρχονται για την ίασή τους, και έχουμε μια νέα γενιά, να το πούμε έτσι, επισκεπτών, νεότερους, οι οποίοι έρχονται εδώ για την ευεξία τους. Και αυτό είναι επιθυμητό.
2: Αλλά βεβαίως.
6: Γιατί είναι ένα όχι. θέμα το οποίο θα μπορεί να μας απασχολεί σε μια άλλη εκπομπή. Όπως επίσης και το θέμα των μαθητών που θίξατε στην αρχή θα μας απασχολεί στην ερχόμενη εβδομάδα, αφού εμείς από αύριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε στην πράξη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Συνήθως το πρόβλημα μας εστιάζεται κυρίως στις μεταφορές των μαθητών.
1: Αυτό λέγαμε νωρίτερα και στον Όλο. Εσείς τι πρόβλημα έχετε εκεί?
6: Καταρχήν δεν υπάρχει ΚΤΕΛ και πολλές φορές δεν έχουμε ανταπόκριση από τους ιδιώτες για τη μεταφορά των μαθητών. Έχουμε ένα δίκτυο που είναι πάρα πολύ μεγάλο. Mm-hmm. Έχουμε 70 περίπου οικισμούς, όπου σχεδόν υπάρχουν 2-3 παιδιά στον κάθε οικισμό και πρέπει να μεταφερθούν, αφού έχουν κλείσει τα δημοτικά σχολεία των γύρω περιοχών, και πρέπει να μεταφερθούν στα κεντρικά σημεία του νησιού, δηλαδή είναι ή στις Ράχες ή στον Έβυλο, στον Αγιοκήρυκο.
2: Άρα πρέπει να υπάρχει κάποιο μέσο που να γυρνάει σε όλα τα χωριά για να μαζεύει τους μαθητές.
1: Εν τω μεταξύ, είναι περιοχές που παρακαλάνε να πάνε οικογένειες με παιδιά, και κάποιες άλλες που έχουν, είναι ένας μεγάλος οικισμός, αντί να βρείτε μια λύση που θα έπρεπε από πέρσι να έχει βρεθεί λύση για φέτος για αυτούς τους μαθητές, ταλαιπωρείτε και τα παιδάκια και τους γονείς.
6: Εγώ να πω έτσι, για να λέμε, και επειδή βρέθηκα στον αγιασμό του Γυμνασίου Λυκείου Αγίου Κυρίκου, έχουμε μια οικογένεια η οποία έφυγε από το Καρκινάγρη. Καρκινάγρη είναι ένας δυτικός οικισμός με γύρω στους 70 κατοίκους το χειμώνα. Έφυγε η οικογένεια από εκεί για να έρθουν τα παιδιά της στο γυμνάσιο και στο δημοτικό του Αγίου Κυρίκου.
1: Μετακόμισαν, εννοείς.
6: Μετακόμισαν,
1: μάλιστα.
6: Ακριβώς. Δηλαδή, και μετά ερημώνουν τα χωριά και λέμε τώρα τι γίνεται.
1: Τι φταίει, ακριβώς. Και οι αρμόδιες αρχές περιμένουν να ξεκινήσει το σχολείο, να υπάρχει το πρόβλημα. Αν το λύσουν οι γονείς, καλώς. Αν δεν το λύσουν, θα βρουν μία λύση, θα δώσουν πάσο ή σε εσάς.
6: Ένα διαχρονικό πρόβλημα αυτό με την μετακίνηση των μαθητών. Έτσι, και να μην πω κιόλας ότι είναι και ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε πολύ έντονα και το καλοκαίρι, μια και που δεν υπάρχει καθόλου αστική συγκοινωνία. Δεν έχουμε λεωφορεία, δηλαδή, ούτε από τα άλλα, από τις πύλες εισόδου, τα λιμάνια, δηλαδή, και το αεροδρόμιο.
1: Μόνο με ταξί, δηλαδή, ή με αυτοκίνητο που θα ενοικιαζόμενο. Για να έχετε, δεν φτάνει που έχετε δηλαδή κόσμο, να έχετε και ακόμα πιο πολύ κόσμο.
6: Ακριβώς. Είναι ένα πράγμα, δηλαδή, τα οποία τα συζητάμε πάρα πολλά χρόνια δυστυχώς, και η λύση είναι πολύ, πολύ μακριά ακόμα. Το ίδιο μας απασχολεί τώρα και παραδείγματος χάρη και με το θέμα των θαλάσσιων υδάτων, των κολυμπητικών υδάτων. Mm-hmm. Είχαμε πριν από λίγο καιρό την επίσκεψη για τη συγκεκριμένα 21 του Αυγούστου, 20-21 του Αυγούστου, την επίσκεψη του ΠΑΚΟΕ. Όπου έκαναν μετά από πρόσκληση που είχαν από την κίνηση πολιτών για την προστασία των ακτών της Ικαρίας αλλά και το φύλογο του φυτέματος, είχαν καλέσει το ΠΑΚΟΕ να πάρει κάποια δείγματα και από κολυμπητικά νερά και από πόσιμα, αλλά και καταμέτρησε κιόλας, και αυτό ήταν ενδιαφέρον, τις τιμές ρύπανσης σε περιοχές που έχουμε ακόμα χαδά.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα. Και να πω ότι στην Ικαρία έχουμε τους, και κυρίως στη βόρεια πλευρά που είναι τουριστική περιοχή, όχι ότι η νότια δεν έχει πρόβλημα, ίσα ίσα. Και μάλιστα εδώ στην νότια Ικαρία περιμένουμε να λειτουργήσει και ο βιολογικός καθαρισμός που θα καλύψει τις περιοχές των Θέρμων και του Αγίου Κυρίκου. Ελπίζουμε μέσα το 2027 να έχει ξεκινήσει τουλάχιστον, να προλάβουμε σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο όπως είναι ο Άγιος Κύρικος για τα δεδομένα της Ικαρίας να λυθεί αυτό το θέμα. Θα το δούμε αυτό και στην πράξη. Αλλά είναι τα ευρήματα στα νερά κολύμβησης αλλά και στις σύνδευσης είναι ανησυχητικά. Εμείς θα πούμε το εξής τώρα, ότι το Σάββατο 26 του Σεπτέμβρη θα γίνει μια ανοιχτή εκδήλωση στην πλατεία του Ευδήλου στις 8 η ώρα, όπου εκεί θα γίνει η ενημέρωση, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της έρευνας, τα οποία έχουν αποσταλεί ήδη στους αρμόδιους φορείς, και βέβαια θα υπάρχει μια ανοιχτή δημόσια συζήτηση και με τους εκπροσώπους του ΠΑΚΟΕ να απαντήσουν και σε ερωτήσεις των κατοίκων της Ικαρίας. Και νομίζω ότι μετά από τόσα χρόνια, μιλάμε για τουλάχιστον 40 χρόνια, από όσο εγώ γνωρίζω, θα πρέπει να κάτσουμε και να βρούμε, έστω μέσα στο χειμώνα που δεν μας ακούν οι τουρίστες, να βρούμε μια λύση, γιατί αυτό το πράγμα δεν πάει άλλο. Mm. Δεν είναι μόνο το θέμα σου.
1: Θα βρείτε.
6: Ο τουρισμός, ελπίζω, ελπίζω πια να γίνει αυτό το πράγμα και να προχωρήσουμε, τουλάχιστον από όσο γνωρίζουμε και από τον κύριο Χρυστοδουλάκη που είναι πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ, υπάρχουν και προτάσεις, οι οποίες, όπως μας είπε και σε μια συνέντευξη που μας παραχώρησε, ότι δεν είναι πολλά τα κόστη. Μεγάλο το κόστος για να τουλάχιστον να διορθωθούν κάπως η κατάσταση στον Έβδηλο και στον Αρμενιστή.
1: Ναι.
6: Και μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο που έχουμε τώρα, ένα μεγάλο έργο που πρόκειται να γίνει στην περιοχή του Γυαλισκαρίου, με ένα μεγάλο βιολογικό καθαρισμό που θα καλύψει τις περιοχές αυτές. Το οποίο όμως ξεκινάει τώρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, στην καλύτερη των περιπτώσεων θα το έχουμε έτοιμο σε μια πενταετία.
1: Α, μάλιστα.
2: Θέλει χρόνο, okay. Βέβαια.
6: Οπότε,
2: τουλάχιστον να ξεκινήσει όμως κάποια στιγμή. Ναι, είναι το θέμα.
6: Ναι, να ξεκινήσει. Το θέμα είναι τι κάνουμε μέχρι να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί. Έτσι, γιατί καταλαβαίνουμε και εσείς γνωρίζετε πολύ καλά ότι πολλά έργα στη χώρα μας έχουν κάποιες μικρές καθυστερήσεις.
1: Ναι.
6: Θα το πω έτσι κόμψα.
2: Γελάω για το μικρές. Ναι.
1: Ναι, το είπε έτσι πολύ ευγενικά.
2: Ναι, πολύ ευγενικά. Μάλιστα.
6: Να πω επίσης και το μόνο άλλο ένα έτσι και κλείνουμε, γιατί αυτό θα μας απασχολεί πάρα πολύ. Εμείς εδώ στην Ικαρία έχουμε μια ιδιαιτερότητα ακόμα. Δεν υπάρχουν δημόσιες εκτάσεις γης στο ελληνικό κράτος. Από τότε που έφυγαν οι Τούρκοι το 1912 και όταν μάλλον ήρθαν οι Τούρκοι, υπήρχαν εδώ πέρα οι λεγόμενες δασικές εκτάσεις, οι οποίες ανήκαν στους ιδιώτες ή στα νομικά πρόσωπα. Δυστυχώς έχουμε έρθει τώρα στο σημείο που αυτό αμφισβητείται, και είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία αυτή για την οριστική επίλυση αυτού του διευθυνσιακού καθεστώτος στα δάση μας, γιατί γνωρίζετε και πολύ καλά μάλλον ότι έχουμε και προτάσεις για εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων, οι οποίες ξεπερνάνε τις δυνατότητες της Ικαρίας, όταν σε ένα νησί που είναι 70 χιλιόμετρα, το πούμε έτσι, μονοκορφή του, δεν μπορεί να συζητάς για 110 ανεμογεννήτριες να τοποθετηθούν σε αυτό. Και ένα βασικό είναι αυτό, η αναγνώριση των δασών και των δασικών εκτάσεων της Ικαρίας ως δημοτικών. Έχει προετοιμαστεί η πρόταση του Δήμου για την νομοθετική ρύθμιση που διεκδικεί από την κυβέρνηση, και να πούμε ότι υπάρχει και η αιτιολογική έκθεση, η οποία έχει κατατεθεί πρόσφατα τόσο στο Υπουργείο Οικονομικών όσο και στο ΙΠΕΝ. Έχουμε πολλά να πούμε στη συνέχεια και ελπίζουμε να μας δώσετε το χρόνο να τα πούμε.
2: Βέβαια θα τα πούμε.
1: Ναι, βέβαια.
2: Βέβαια, εννοείται, εδώ θα είμαστε. Βήμα υπάρχει για όλους.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Γιώργο Πιτσαρά, τον συνάδελφο από την Ικαρία. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Να είσαι καλά, Γιώργο, θα τα ξαναπούμε.
6: Να είσαι καλά κι εσείς.

0: Λοιπόν, Nerd News Radio 105,8 εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Ασημέλη
1: και την Έλενα Καραθάνου.
0: Ολοκληρώσαμε τη βόλτα μας στην περιφέρεια και τώρα θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω τι με περιμένει την επόμενη εβδομάδα, διότι ερχόμενοι εδώ είδα κάτι συννεφάκια. Άκουσα για κάτι ψιλοβροχούλες, χοντροβροχούλες, δεν ξέρω τι θα είναι. Να ξέρω, πρέπει να βγάλω άλλο παπούτσι. Γιατί
1: πανοφόρη,
0: η αλήθεια είναι. Πανοφόρη, λες να χρειαστεί γαλότσα.
1: Όχι, εντάξει.
0: Μη μου λες τέτοια. Αν και να σου πω κάτι σήμερα, έπαθα σοκ. Είδα κάποια η οποία φόραγε μπότες και λέω ή εγώ είμαι σε άλλη εποχή.
1: Εντάξει, λίγο υπερβολή.
0: Κάτι άλλο συμβαίνει, ναι. Λοιπόν, θα μας τα πει η Αναστασία Τυράσκη, μετεωρολόγος της ΕΡΤ. Γεια σου Αναστασία μου.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Να ανησυχήσω.
2: Η αλήθεια είναι ότι πάμε σιγά σιγά και ομαλά προς πιο φθινοπορεινές συνθήκες.
0: Να, τα αυτά
2: ήδη
0: δεν μπορώ.
2: Σήμερα η εικόνα είναι διαφορετική, έχει αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία, περισσότερη συννεφιά, υπάρχουν και κάποιες βροχές, γενικά τα φαινόμενα δεν είναι πάρα πολύ έντονα. Αυτό το ψυχρό μέτωπο που έφερε τις πιο δροσερές αέριες μάζες ήδη από σήμερα, έδωσε τα πιο πολλά φαινόμενα χθες. Στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί είχαμε κάποιες σχετικά αξιόλογες καταιγίδες. Mm-hmm. Ωστόσο, σήμερα γενικά είναι περιορισμένες οι βροχοπτώσεις. Κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα επίσης τις έχουμε. Ωστόσο, δεν αποκλείεται και στα υπόλοιπα υπηρετικά. Έτσι. Και εδώ στην Αττική, αυτή την ώρα, κάποιες έτσι πολύ πρόσκαιρες, πολύ τοπικές βροχές, γενικά μικρής έντασης, δεν αποκλείεται να έχουμε. Mm-hmm. Αλλά μέχρι εκεί δεν περιμένουμε κάτι επικίνδυνο. Και βέβαια η θερμοκρασία το έχουμε αισθανθεί ότι είναι σε πτώση, σαφώς. Δεν είναι όπως ήταν τις προηγούμενες ημέρες. Χθες να πούμε ότι φτάσαμε στα ανατολικά υπηρετικά τους 37 βαθμούς. Σήμερα δεν είμαστε πλέον σε αυτή την κατάσταση. Τις πιο υψηλές θερμοκρασίες τις έχουμε στα πολύ νότια τμήματα της χώρας. Δηλαδή μιλάμε για την Κρήτη κυρίως, τα Δωδεκάνησα, την νότια Πελοπόννησο. Ναι. Εκεί έχει φτάσει λίγο παραπάνω η θερμοκρασία. Στην υπόλοιπη χώρα είμαστε γύρω στους 30-32 βαθμούς. Στη Βόρεια Ελλάδα και ακόμη χαμηλότερα.
0: Και την επόμενη εβδομάδα κάτι τέτοιο θα περιμένουμε, Αναστασία μου?
2: Στις αρχές της εβδομάδας, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη γενικά, θα έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες, δηλαδή θα είμαστε στους 25 με 30 βαθμούς μέγιστες τιμές.
0: Ωραία, μια χαρά.
2: Και επίσης ο καιρός θα έχουμε και συννεφιά κατά διαστήματα, κάποιες έτσι τοπικές βροχές, γενικά όχι πολύ σημαντικές, αλλά θα υπάρχουν και κάποιες έτσι τοπικές βροχές, κυρίως την Τρίτη, στην Πελοπόννησο, ας πούμε, περιμένουμε.
1: Εντάξει, που το
2: λίγο
1: θέλουμε
2: παραπάνω βροχοπτώσεις. Ένας φθινοπορεινός καιρός, φυσιολογικός για την εποχή, θα λέγαμε. Δεν περιμένουμε κάτι ιδιαίτερο. Και μάλιστα προς το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, πάλι λιγάκι θα ανέβει η θερμοκρασία. Δεν περιμένουμε πάλι 35 άρια.
0: Πάνω αυτά.
2: Αλλά λιγάκι θα ανέβει. Δεν φαίνεται προς το παρόν έτσι μια πολύ έντονη.
1: Δεν θα έχουμε μεγάλη αλλαγή.
2: Όχι.
1: Εντάξει. Ωραία, μια χαρά. Πολύ ωραία. Δροσούλα.
0: Εντάξει, τι να πω.
1: Μια χαρά τα είπε.
0: Όχι, η Αναστασία μια χαρά τα είπε.
1: Πολύ ωραία.
0: Απλά δεν θέλω να δεχτώ ότι θα αποχωριστώ.
1: Κατάλαβες τώρα ποιο είναι το πρόβλημα.
2: Προς το παρόν, εντάξει, η θερμοκρασία είναι σε ευχάριστα επίπεδα φθινοπορεινή.
0: Σε ευχάριστα είναι, ναι, βέβαια. Και το βράδυ κοιμάσαι άνετα, δεν το συζητώ.
1: Δροσούλα.
0: Αναστασία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, είσαι στην γραμμή, Δημήτρης Καϊμάς, αθλητικά.
3: Καλώς.
0: Τι να κάνουμε, να εδώ τώρα είπαμε διάφορα αφού κάναμε μια βόλτα έτσι στην περιφέρεια, τώρα με ακούσαμε λίγο για τον καιρό, κάτι βροχούλες εδώ.
3: Κοιτάξτε, νομίζω τώρα, από τη στιγμή που ξεκινάμε σχολεία κτλ.
0: Να το κι άλλος.
3: Καλύτερα έτσι, καλύτερα, να έχει κάψονες από εδώ, από εκεί.
1: Δεν το θέλουμε.
3: Ναι, σε πιάνει καρδιά σου, μετά λες πάμε σχολείο, με ζέστη και όλα αυτά, οπότε έτσι με δροσιά. Νομίζω, εκτός αν κάποιος πάει τώρα διακοπές. Αυτός είναι όποιοι πάνε τώρα διακοπές και είναι το άτυχο έτσι. Πάντα όταν πάει διακοπές, άλλα θέλω να πω και άλλα λέω, αλλά δεν πειράζει.
0: Όχι, δεν πειράζει.
3: Λέω μη βρέχει, λέω 5 μέρες, 6, 7 πόσες πας, μη βρέχει, λέω να έχει ζέστη. Πληρώνω, λέω. Να κάνω
0: τον μπάνιο μου.
1: Εντάξει, αν πας αυτή την περίοδο όμως, ξέρεις ότι μπορεί και να βρέξει.
0: Ναι, το Σεπτέμβριο.
3: Είναι αναλόγως αν είσαι τυχερός ή άτυχος.
0: Και αναλόγως και τι θέλεις, έτσι. Γιατί μπορεί να μην σε ενδιαφέρει τόσο πολύ.
3: Ναι, βέβαια.
0: Μπορεί να θες απλά να ξεκουραστείς, μια ηρεμία, μια ησυχία και όχι τόσο πολύ. Ναι, και όχι τόσο πολύ τη θάλασσα, ας πούμε, ή κάτι άλλο. Ωραία. Τι έχεις να μας πεις?
3: Λοιπόν, χτες το βράδυ είχαμε τον Ολυμπιακό να στραβοπατά. Και αυτό το λέω γιατί τύχηκε στο γήπεδο του από τον Όφη. Ως αποτέλεσμα όμως δεν είναι άδικο. γιατί η κριτική ομάδα ήταν καλύτερη, ενώ δίκαια ήταν ένα δύο γκολ ακυρώθηκαν, δείχνει ότι ήταν επιθετική, είχε πολύ περισσότερες ευκαιρίες όφη από τον Ολυμπιακό και μάλιστα κατά διάρκεια του αγώνα δύο-τρεις φορές και μία σε έντονο βαθμό υπήρχαν όχι που δοκιμάζει για τον νέο προπονητή, αλλά φώναξαν το όνομα του Μιντιλίμπαρ, του προηγούμενου προπονητή αυτό στον Ολυμπιακό, γιατί αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, συγγνώμη, δεν άρεσε αυτή η αλλαγή. Όχι για τον νέο, ποιος είναι ο νέος, γιατί έφυγε ο Μιντιλίμπαρ. Αυτό ήταν το πρόβλημά τους και ίσως να έχουν και δίκιο ταπεινή μου άποψη. Τώρα η Ηρακλής Ατρόμητος 1-1 στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς. Τώρα είναι 5:50 σε 1 ώρα και 10 λεπτά Καλαμάτα Βόλο στις 6 ώρα. Πάμε στα σημερινά παιχνίδια. Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ 7 η ώρα. Στις 9 έχουμε δύο αγώνες εδώ στην Αθήνα, στη Λεωφόρο και Φυσιά Λεβαδιακός. Και στη Θεσσαλονίκη τον τέρμπι της πόλης ΠΑΟΚ Άρης. Και η βραδιά κλείνει με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Πανετολικό σε 9:30. Λέγαμε και χθες ότι θα έχει αρκετό κόσμο. Και έτσι θα γίνει. Τώρα, χθες το βράδυ στη Βουδαπέστη, εξαιρετικός για μία ακόμη φορά ο Τεντόγλου. Κατέκτησε την πρώτη θέση και δεν λέω χρυσό μετάλλιο, γιατί στον αγώνα Ultimate Championship δεν υπάρχει μετάλλιο. Είναι απλά ο πρώτος. Βγαίνει πρώτος και μετά υπάρχει και ένα καλό βραβείο, 150.000. Είναι για τον καθένα. Κοιτάξτε όμως το ποια είναι η διαφορά, ότι είναι ένα από τα αθλήματα που δεν είπα ότι ο Τεντόγλου αυτό το επίπεδο δεν έχει να φάει, αλλά δεν μπορεί να το συγκρίνουμε με άλλα αθλήματα. Με ατομικό, ας πούμε, το τένις, αν το συγκρίνουμε τον Τσιπά και πάλι τον Τσιπά, γιατί είναι ο καλύτερος Έλληνας τένιστας, έτσι. Έχουν κάος οι απολαύες τους. Όχι ονομαστικά, ως άθλημα. Ένας τενίστας με έναν πρωταθλητή του στίβου. Γιατί ο Τεντόγλου είναι ο καλύτερος στον κόσμο. Ο δεύτερος στους δύο πρώτους, ο πρώτος είναι όμως, ενώ ο Τσιτσιπάς είναι από τους καλούς και τώρα έχει υποχωρήσει. Παρ' όλα αυτά, το τένις με το στίβο και άλλα αθλήματα έχουν τεράστιες απολαύες, διαφορετικές απολαύες. Οπότε τα 150 είναι ένα σημαντικό ποσό για αυτούς και για μας. Αλλά και για τους αθλητές του στίβου. Έτσι τέλειωσε μια χρονιά κάτι παραπάνω από θετική για τον Τεντόγλου και για τον Καραλή. Έτσι, οι δύο καλύτεροι αθλητές τέλειωσαν στον ανοιχτό στίβο τη χρονιά, νομίζω, με ιδιαίτερη επιτυχία και πολλά μπράβο. Δεν είχαν τραυματισμούς και έφτασε, νομίζω, με επιτυχία σε όλους τους στόχους τους. Και πάμε την εβδομάδα με Ολυμπιακό και Όφη. Είναι η σειρά τους. Ήταν την προηγούμενη εβδομάδα η ΑΕΚ έπαιξε στο Champions League. Τώρα στο Europa League Ολυμπιακός και Όφη. Ολυμπιακός την Τετάρτη και ο Όφη την Πέμπτη. Παίξαν και χθες, όπως είπαμε, και νωρίτερα. Οπότε πάμε μία βραδιά, μία εβδομάδα μάλλον, με Europa League Ολυμπιακό και Όφη στο προσκήνιο.
4: Πολύ ωραία. Απόψε τι έχουμε?
3: Απόψε θα έχουμε, εκτός από την ανάλυση αγωνιστικής, είναι την ώρα εκείνη, δηλαδή στις 8 η ώρα, στη μέση της αγωνιστικής δράσης, θα μιλήσει όμως και έναν παραολυμπιονίκη, το Χράλαμπο Ταϊγανίδη, θα κολυμπήσει 151 χιλιόμετρα. Γελάω, γιατί στο καράβι μπαίνω και ζαλίζομαι, που λέει ο λόγος.
4: Πού θα πάει ο Ταϊγανίδης, τον θυμάμαι, φαντάζομαι δεν είναι, αγωνίζεται ακόμα ως παραολυμπιονίκης.
3: Όχι, αλλά είναι στην Κύπρο, έτσι, θα ταξιδέψει, έτσι, από την Πάφο στη Λάρνακα.
4: Χαρά στο κουράγιο του.
3: Ναι, με αυτοκίνητο που λέει ο λόγος και λες, θα σταματήσουμε λίγο να ξεκουραστούμε, έτσι. Όσο περισσότερο να το κάνεις κολυμπώντας. Οπότε θα μιλήσουμε το βραδάκι με τον αθλητή για τη συγκεκριμένη διοργάνωση.
4: Πολύ ωραία. Μάλιστα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
1: Καλή συνέχεια και σε σένα.
4: Γεια σου.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε και στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Είναι 16:57, περίπου 3 λεπτά πριν από το δελτίο ειδήσεων θα έρθει η Χρύσα Ιμπιλάλη να σας ενημερώσει για την επικαιρότητα. Λοιπόν, καλά να είμαστε. Το επόμενο Σαββατοκύριακο, καλώς εχόντων των πραγμάτων, εδώ θα είμαστε, 3 η ώρα.
1: Έτσι.
0: Μέχρι τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά. Χρόνια πολλά αύριο στο Σταύρο, στη Σταυρούλα, γιατί γιορτάζουν αύριο.
1: Ναι, βέβαια, 14.
0: Έτσι, 14, ναι. Ναι, του Σταυρού. Χρόνια πολλά, λοιπόν,
1: σε όλους.
0: Σε όλους και σε όσους έχουν γενέθλια. Καλή αρχή στα παιδιά.
1: Και
0: να λυθούν όλα τα προβλήματα των παιδιών, ναι, τουλάχιστον.
1: Ειδικά αυτά με τα πάσο, πολύ γρήγορα.
0: Ναι, να μπορούν τα παιδάκια να πάνε στα σχολεία τους.
1: Mm-hmm.
0: Ό,τι και να κάνετε, να είστε καλά. Από την Άννα Ασημέλη
1: και την Έλενα Καραθάνου.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ηχηρό μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα επιδιώκει το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς όμως να πρόκειται να αποδεχθεί απειλές, υποδείξεις ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε από τον Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας την ελληνική θέση απέναντι σε κάθε αναθεωρητική επιδίωξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε νέο πακέτο παρεμβάσεων για τη στήριξη του νησιού. Εξήγηλε ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για δημόσιους υπαλλήλους, στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στη Μεγίστη, καθώς και ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, προσαυξημένη κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Μας πίκρανε η εικόνα του 2010 όταν το Καστελόριζο επελέγει ως σκηνικό για το πέρασμα της χώρας στα μνημόνια. Σήμερα και εδώ και σε όλη την Ελλάδα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σαφές μήνυμα εξάλλου για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας ότι η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός κάνει εκτενή αναφορά στα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ με έμφαση στις φοροελαφρύνσεις, στις ενισχύσεις για οικογένειες, συνταξιούχους και δημόσιους υπαλλήλους, αλλά και στο νέο κουμπαρά για τα παιδιά, ενώ χαρακτηρίζει μεμσίμηρες τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για το εύρος των παρεμβάσεων. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για μέρισμα της κοροϊδίας κάνει λόγο το ΚΚΕ, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει ως ουσιαστική στήριξη του λαού μέτρα που δεν μπορούν να ανατρέψουν την συνεχιζόμενη επιβάρυνση των λαϊκών οικοκυριών. Δεν αρκεί μόνο η αγορά οπλικών συστημάτων, απαιτείται η ξεκάθαρη πρόθεση να χρησιμοποιηθούν σε κάθε πρόκληση, υποστήριξε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η ακρίβεια, το νίκη και οι λογαριασμοί απαιτούν λύση τώρα, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μητσοτάκης πήγε στο Καστελόριζο για να κλείσει έναν κύκλο. Όμως ο κύκλος αυτός άνοιξε με ευθύνη της παράταξής του, απάντησε ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Την πρώτη θέση στις επερχόμενες εκλογές έθεσε ως στόχο του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στη ΔΕΘ ότι ο αγώνας δεν είναι για την εξουσία αλλά για την πολιτική αλλαγή, γιατί πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει, όπως είπε, αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Σε ερώτηση για πιθανή μετακλογική συνεργασία, αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο, υπενθυμίζοντας τη σχετική ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου του κόμματος, η οποία, όπως τόνισε, δεν αλλάζει. Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε το πρόγραμμα του κόμματός του κοστολογημένο και τεκμηριωμένο. Σφοδρή επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κατάφερε να γυρίσει τον χρόνο πίσω στην εποχή του Λεφτά Υπάρχουν ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του Δώστα Όλα. Το μόνο που ξέχασε να μας πει ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό. Η απάντηση είναι εύκολη, ο ελληνικός λαός, τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης. Έχουμε χρέος να μην ξεχνάμε εκείνα τα εγκλήματα για να μην επαναληφθούν, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, που παρέστη στις εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο του Ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάνου και της Ιεράπετρας. Για τις γερμανικές αποζημιώσεις, τόνισε ότι παραμένουν απαράγραπτες, όχι μόνο συναισθηματικά ή ιστορικά, αλλά είναι νομικά ενεργές. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Οικία θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη, προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν φίλοι και συγγενείς. Η κηδεία θα τελεστεί αύριο στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Σε επίπεδο των ερευνών, εξαιρετικά σημαντικά είναι τα στοιχεία που ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, τα οποία είχαν επιχειρήσει να εξαφανίσουν οι δύο κατηγορούμενοι. Αύριο αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στον ανακριτή για όλα όσα συνέβησαν στο ιατρείο του, στο Κολωνάκι, και συνδέονται με το θάνατο του τραγουδιστή. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην Πελαζία Φθιώτιδας. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 11 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση στις Σέρες. Στη Λιθουανία έκλεισε για περίπου μία ώρα το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω πιθανής απειλής από ντρόουν. Το ΝΑΤΟ απογείωσε τουλάχιστον ένα μαχητικό αεροσκάφος, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή του καιρού αύριο, με πτώση της θερμοκρασίας αλλά και τοπικές νεφώσεις, με βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Ενισχυμένη βοριάδες στο Αιγαίο έως 5 μποφόρ. Στην Αττική νεφώσεις, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες ή καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολονάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
3: Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα την έχει αναλάβει Μαριάντζελα Μεταλλινού. Φέτος, για την ακρίβεια τον Ιανουάριο που μας πέρασε, συμπληρώθηκαν 10 χρόνια από το θάνατο του David Bowie, αυτής της θρυλικής μορφής της ροκ σκηνής και όχι μόνο. Έχει κυκλοφορήσει πρόσφατα μία σειρά από βιβλία για την οποία σας έχω ξανακάνει λόγο σε αυτή την εκπομπή, από τις εκδόσεις Ρόδαξ, που έχουν τίτλο, η σειρά έχει τίτλο Classic Rock Music Books. Οι πρώτοι 30 τόμοι συμπεριλαμβάνουν ονόματα όπως τους Rolling Stones, τους Beatles, τους τη συναυλία στο Woodstock, τους Pink Floyd, τον Bob Dylan, Led Zeppelin, Doors, Hendrix κλπ. Η ιδιομορφία αυτής της σειράς που κυκλοφορεί στα περίπτερα κάθε 2 εβδομάδες είναι ότι μπορείτε ταυτόχρονα να χρησιμοποιείτε τα βιβλία και ως δισκοθήκες, δηλαδή μπορείτε σκανάροντας ένα πράσινο QR code που υπάρχει σε κάθε βιβλίο, όταν το σκανάρετε με το κινητό σας, σας πηγαίνει άμεσα στο Spotify, όπου μπορείτε να βρείτε τα αντίστοιχα τραγούδια, όλα τα τραγούδια της προσωπικότητας για την οποία μιλάει το βιβλίο. Οπότε έχετε κατά κάποιο τρόπο βιβλίο και δισκοθήκη ταυτόχρονα. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό, το αφιερωμένο στον David Bowie, έχει υπότιτλο «We can be heroes just for one day», «Μπορούμε να είμαστε ήρωες έστω και για μια μέρα», και έχει πλούσιο υλικό, πέρα από τις πληροφορίες, έχει και πλούσιο φωτογραφικό υλικό από την καριέρα του ανθρώπου, ο οποίος ήταν τόσο πολύ συνδεδεμένος κατά καιρούς και με μια διαφορετική εικόνα, άρα οι φωτογραφίες έχουν έναν πρόσθετο λόγο ύπαρξης μέσα σε αυτό το βιβλίο, όπως βέβαια και από σπάνιες φωτογραφίες δίσκων όταν είχαν πρώτο κυκλοφορήσει, και υπόλοιπο υλικό από την πολύκροτη μακρά σταδιοδρομία του David Bowie, που γεννήθηκε ως David Robert Jones, αυτό είναι το πραγματικό του όνομα, και γεννήθηκε στις 8 Ιανουαρίου του 1947 στο Brixton του Λονδίνου, γιος μιας ταμεία κινηματογράφου και ενός υπεύθυνου δημοσίων σχέσεων για φιλανθρωπικό ίδρυμα. Ο μικρός David έδειξε από νωρίς κλίση προς τη μουσική. Ο ετεροθαλής αδελφός του, Terry Burns, τον μίλησε στη jazz του John Coltrane και στον κόσμο των beat ποιητών, ανοίγοντάς του παράθυρα σε κόσμους πέρα από την μεταπολεμική βρετανική λιτότητα. Ένα καθοριστικό γεγονός της εφηβείας του ήταν ο καυγάς με τον φίλο του, τον George Underwood, για ένα κορίτσι. Ο Underwood τον γρονθοκόπησε στο μάτι, με αποτέλεσμα η κόρη του αριστερού του ματιού να παραμείνει μονίμως διασταλμένη. Ανισοκορία είναι ο ιατρικός όρος. Αυτό το ατύχημα του χάρισε το διάσημο ενιγματικό του βλέμμα, με τα 2 μάτια να φαίνονται διαφορετικού χρώματος, ένα φυσικό ελάττωμα το οποίο μετέτρεψε σε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Ξεκίνησε παίζοντας σαξόφωνο και σχηματίζοντας διάφορα συγκροτήματα, The Conrads, The King Bees, The Manish Boys, The Lower Third, που δεν γνώρισαν επιτυχία. Για να μη συγχαίεται με τον Davy Jones των The Monkees, που τότε γινόταν διάσημος, υιοθέτησε το 1966 το επώνυμο Bowie από τον Αμερικανό πιονέρο και λαϊκό ήρωα του 19ου αιώνα, Jim Bowie, που έζησε από το 1796 ως το 1836, διάσημο μεταξύ άλλων και για το
Μαχαίρι του Bowie Knife, μεγάλο μαχαίρι μάχης δηλαδή και επιβίωσης, με χαρακτηριστική μακριά λεπίδα, καμπύλη, μύτη τύπου clip point και στιβαρή κατασκευή. Ο ίδιος ο David Bowie είχε πει ότι του άρεσε η εικόνα του Bowie Knife, γιατί καθώς ήταν κοφτερό, εντυπωσιακό και με αίσθηση δύναμης και μυθολογίας, τέριαζε πολύ με την καλλιτεχνική περσόνα που επιθυμούσε να δημιουργήσει. Μια περσόνα έντονη, θεατρική και διαφορετική. Μετά από ένα ντεμπούτο άλμπουμ το 1967, που μάλλον πέρασε απαρατήρητο, και μια σύντομη περίοδο ενασχόλησης με τη μιμητική και το βουδισμό, η ώρα για το ραντεβού του με την επιτυχία ήρθε το 1969, όταν εμπνευσμένος από την ταινία 2001 A Space Odyssey, η Οδύσσια του Διαστήματος, του Stanley Kubrick, και συγχρονισμένος τέλεια με την προσελήνωση του Apollo 11, κυκλοφόρησε το single Space Oddity. Η ιστορία του Major Tom, του αστροναύτη που χάνεται στο διάστημα, έγινε το soundtrack της διαστημικής εποχής και η πρώτη του μεγάλη επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ακολούθησαν τα άλμπουμ The Man Who Sold the World το 1970, ο άνθρωπος που πούλησε τον κόσμο, με το σκληρό σχεδόν heavy metal ύφος του, και Hunky Dory το 1971, μια συλλογή από pop κομψιδοτεχνήματα, μπαλάντες πιάνου και αναφορές στον Nietzsche και τον Andy Warhol. Το Hunky Dory ήταν ο προάγγελος. Περιείχε τραγούδια όπως το Changes και το Oh You Pretty Things, όπου ο Bowie ανακοίνωνε την έλευση ενός νέου ανθρώπινου είδους, του Homo Superior. Στην πραγματικότητα προετοίμαζε το έδαφος για τη δική του μετεξέλιξη. Μια πρώτη δόση από David Bowie και πανερχόμαστε.

πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, σε ένα αφιέρωμα για τα δεκάχρονα από τον θάνατο του David Bowie, σε έναν αυτοτελή τόμο που βγήκε για τον David Bowie στη σειρά των Classic Rock Music Books που κυκλοφορούν κάθε δύο εβδομάδες στα περίπτερα από τις εκδόσεις Rolex. Λέγαμε λοιπόν, είχαμε ξεκινήσει τα βιογραφικά αυτής της πολυσύνθετης και εξαιρετικά πολύπλοκης μουσικής και όχι μόνο προσωπικότητας. Ήταν ένα πολυεργαλείο του θεάματος ο David Bowie. Τον Ιανουάριο λοιπόν του 1972, σε μια συνέντευξη στο περιοδικό Melody Maker, ο Bowie έκανε μια δήλωση που προκάλεσε σοκ. I'm gay and always have been. Είμαι ομοφιλόφιλος και πάντα ήμουν. Αυτή η δήλωση σε μια εποχή που η ομοφιλοφιλία ήταν ακόμα ταμπού ήταν μια υπολογισμένη κίνηση που θόλωσε τα όρια μεταξύ. Αυτή η δήλωση σε μια εποχή που η ομοφιλοφιλία ήταν ακόμα ταμπού ήταν μια υπολογισμένη κίνηση που θόλωσε τα όρια μεταξύ προσωπικής ζωής και καλλιτεχνικής περσόνας.

και τη μπάντα του, τους Spiders from Mars, ο Bowie δημιούργησε μια ολοκληρωμένη μουσικοθεατρική πρόταση. Το άλμπουμ The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, η άνοδος και η πτώση του Ziggy Stardust και η αράχνησα από τον Άρη, το 1972, δεν ήταν απλώς ένα concept album, ήταν ένα ολόκληρο μανιφέστο. Οι ζωντανές του εμφανίσεις ήταν θρυλικές, γεμάτες θεατρικότητα και σεξουαλική πρόκληση. Ο Μπάουι όμως προχώρησε πέρα από το να υποδηθεί το Ziggy. Έγινε ο Ziggy. Η περσόνα άρχισε να τον καταναλώνει, οδηγώντας τον σε μια περίοδο έντονης χρήσης ναρκωτικών. Τελικά σκότωσε το Ziggy επί σκηνής στο Hammersmith Odeon του Λονδίνου στις 3 Ιουλίου 1973, ανακοινώνοντας στο έκπληκτο κοινό του ότι αυτή είναι η τελευταία συναυλία που θα δώσουμε ποτέ. Αφού εγκατέλειψε το Ziggy, ο Bowie μετακόμισε στην Αμερική. Το Allied Insane το 1973 ήταν ένας πιο σκοτεινός και νευρωτικός δίσκος, ενώ το επόμενο άλμπουμ, το Diamond Dogs το 1974, ήταν μια δυστοπική όπερα εμπνευσμένη από το 1984 του George Orwell. Στη συνέχεια έκανε άλλη μια απρόβλεπτη στροφή. Ασπάστηκε τη soul και το funk της Φιλαδέλφειας, δημιουργώντας αυτό που ο ίδιος ονόμασε Plastic Soul. Το άλμπουμ Young Americans το 1975 του χάρισε την πρώτη του νούμερο ένα επιτυχία στην Αμερική με το τραγούδι Fame, φήμη, το οποίο συνέγραψε με τον John Lennon. Η εξάρτησή του από την κοκαίνη κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του Station to Station το 1976 από σταθμό σε σταθμό. Ζώντας στο Λος Άντζελες, ο Μπάουι ήταν ένας σκελετωμένος παρανοϊκός ερημίτης που τρεφόταν με γάλα και πιπεριές. Μέσα από αυτή τη ψυχική και σωματική κατάρρευση ξεπήδησε μια νέα τρομακτική περσόνα. Ο Thin White Duke, ο λεπτός λευκός δούκας. Ένας ψυχρός, απόμακρος χαρακτήρας, ένας τρελός αριστοκράτης που τραγουδούσε για τον έρωτα μέσα σε ένα απολυταρχικό αισθητικό πλαίσιο. Το άλμπουμ είναι εξαιρετικό, ένα συνδυασμός funk και ευρωπαϊκής ψυχρότητας που προανήγγειλε την επόμενη φάση της καριέρας του. Έχοντας απομυθοποιήσει την κουλτούρα των ναρκωτικών και εξουθενωμένος από τα δυσάρεστα επακόλουθα της δημοσιότητας, ο Μπάουι μετακόμισε στο Δυτικό Βερολίνο το 1976 για να καθαρίσει και να βρει την ανωνυμία του. Εκεί, σε συνεργασία με τον Brian Eno και τον παραγωγό Tony Visconti, δημιούργησε την περίφημη Berlin Trilogy, η τριλογία του Βερολίνου. Τα άλμπουμ Low, Heroes και Lodger το 1977, το 1977 πάλι και το 1979 αντίστοιχα. Εκείνοι οι δίσκοι ήταν αληθινά ριζοσπαστικοί. Εγκαταλείποντας τις παραδοσιακές δομές τραγουδιών, προχώρησαν σε ένα συγκερασμό του ambient της ηλεκτρονικής μουσικής, επηρεασμένη από γερμανικά συγκροτήματα όπως η Kraftwerk και η New και του πειραματικού rock. Το low ειδικά, με τη μία πλευρά να απαρτίζεται από σύντομα κατακερματισμένα τραγούδια και την άλλη από ατμοσφαιρικά ορχιστρικά κομμάτια, σόκαρε τη δισκογραφική του εταιρεία που το θεώρησε εμπορική αυτοκτονία. Σήμερα απολαμβάνει τη φήμη ενός από τους πιο επιδραστικούς δίσκους όλων των εποχών. Ακόμα μια μουσική ανάσα με David Bowie και πανερχόμαστε.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου, 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Συνεχίζουμε λοιπόν με αφορμή τα 10 χρόνια που συμπληρώθηκαν φέτος τον Ιανουάριο από το θάνατο του David Bowie, στο αφιέρωμά μας σε αυτόν τον μεγάλο, πολύπλευρο και πολυτάλαντο καλλιτέχνη, με πληροφορίες που αντλούμε από τον αυτοτελή τόμο David Bowie, που κυκλοφόρησε στη σειρά Classic Rock Music Books, μια σειρά που κυκλοφορεί κάθε 2 εβδομάδες στα περίπτερα από τις εκδόσεις Ρόδαξ, με πλούσιο οπτικό υλικό και με τη δυνατότητα πρόσβασης στα τραγούδια του David Bowie. Ο Bowie λοιπόν μπήκε στη δεκαετία του 80 με το Scary Monsters and Super Creeps, ένα δίσκο που γεφύρωνε την πρωτοπορία του Βερολίνου με την αμεσότητα της pop ευαισθησίας. Το single Ashes to Ashes, από στάχτες σε στάχτες, επανέφερε τον Mayor Tom αυτή τη φορά ως έναν junkie, κλείνοντας τον κύκλο που άνοιξε το Space Odyssey. Το 1983 αποφάσισε να γίνει παγκόσμιο superstar. Συνεργάστηκε με τον παραγωγό Neil Rogers, τον Chick, και κυκλοφόρησε το Let's Dance με έναν ήχο έντονα επεξεργασμένο από άποψη παραγωγής. Το άλμπουμ έγινε άμεσα αγαπημένο των FM και χάρισε στον Bowie τη μεγαλύτερη εμπορική του επιτυχία. Το ίδιο καλά τα πήγε και η περιοδία Sirius Moonlight Tour, που ακολούθησε αμέσως μετά. Για πολλούς παλιούς του θαυμαστές η περίοδος εκείνη ήταν μια προδοσία, μια αθέτηση των παλιών καλλιτεχνικών αρχών χάρη της εμπορικότητας. Για τον ίδιο τον Bowie, όπως παραδέχτηκε αργότερα, ήταν μια περίοδος άγωνη από καθαρά δημιουργική άποψη, παρότι άκρος επιτυχημένη εμπορικά. Το υπόλοιπο της δεκαετίας του 80 χαρακτηρίστηκε από άνισους δίσκους, το Tonight, το Never Let Me Down, και από την προσπάθειά του να ξαναβρει την καλλιτεχνική του πηξίδα με το hard rock σχήμα των Tin Machine. Η δεκαετία του 90 βρήκε τον Bowie να ανακτά τη δημιουργική του φόρμα. Πειραματίστηκε με την industrial και την drum and bass μουσική στο One Outside το 1995 και το Earthling το 1997. Συνεργάστηκε ξανά με τον Eno και έδειξε ότι παρέμεινε επίκαιρος και ανήσυχος. Άλμπουμ όπως το Hidden το 2002 και το Reality το 2003 τον έδειχναν σε μια φάση όρημης αυτοπεποίθησης. Μετά από ένα καρδιακό επεισόδιο επισκηνής το 2004, ο Μπάουι αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας. Επί σχεδόν μια δεκαετία, πολλοί πίστευαν ότι είχε αποσυρθεί οριστικά. Στις 8 Ιανουαρίου του 2013, στα 66 του γενέθλια, ο Μπάουι έσπασε απροειδοποίητα τη σιωπή του, κυκλοφορώντας το τραγούδι «Where are we now» και ανακοινώνοντας το άλμπουμ «The next day». Ήταν μια θριαμβευτική επιστροφή. 3 χρόνια αργότερα, πάλι στα γενέθλιά του, κυκλοφόρησε το τελευταίο του άλμπουμ, το «Black Star». Ήταν ένας σκοτεινός, ενιγματικός δίσκος με πολλές αναφορές στη jazz και το πειραματικό rock. 2 ημέρες μετά την κυκλοφορία του, στις 10 Ιανουαρίου του 2016, ο David Bowie πέθανε από επιπλοκές στο έδαφος καρκίνου στο Ήπαρ. Μια ασθένεια την οποία, όπως αποδείχθηκε, κρατούσε μυστική επί 18 μήνες. Ο κόσμος συνειδητοποίησε τότε ότι το Black Star ήταν το αποχαιρετιστήριο δώρο του, η τελευταία καλλιτεχνική του δήλωση, ένας προσεκτικά ενορχιστρωμένος επιτάφιος. Ο άνθρωπος που έζησε τη ζωή του ως τέχνη μετέτρεψε και τον θάνατό του σε τέχνη. Η τελική μεταμόρφωση του Major Tom είχε συντελεστεί. Μουσική ανάσα με David Bowie.

Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο αφιέρωμα για τα 10 χρόνια από το θάνατο του David Bowie, με πληροφορίες που αντλούμε από τον ομώνυμο αυτοτελή τόμο David Bowie, που κυκλοφόρησε στη σειρά Classic Rock Music Books από τις εκδόσεις Ρόδαξ. Αυτός ο τόμος, εκτός από τη δυνατότητα που δίνει στους αναγνώστες να συνδεθούν και με τη δισκογραφία του David Bowie μέσω του Spotify, δίνει και πάρα πολλές πληροφορίες, τις μικρές θα λέγαμε, τις small talk όπως λένε οι Αγγλοσάξονες, πληροφορίες που δείχνουν πόσο πολύπλευροι και πολύπλοκοι, πολυτάλαντοι, καλλιδοσκοπικοί κυριολεκτικά ήταν η προσωπικότητα αυτού του τεράστιου καλλιτέχνη. Κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό είναι ότι ο Bowie ήταν και μανιακός αναγνώστης. Σε κάθε περιοδία έπαιρνε μαζί του μια κινητή βιβλιοθήκη, τουλάχιστον, ακούστε, 1500 βιβλία. Είχε κατασκευάσει ειδικές θήκες βαλίτσες που μεταφέρονταν με το φορτηγό της παραγωγής. Ήταν ένας άνθρωπος που διάβαζε ένα βιβλίο την ημέρα. Η λίστα με τα 100 αγαπημένα του βιβλία που δημοσιεύτηκε μετά το θάνατό του περιλαμβάνει από τον Όμηρο και τον Δάντη μέχρι τον Τζορτζ Όρουελ και τον Άντονι Μπέρτζες, αυτόν που έγραψε το Κουρδιστό Πορτοκάλι. Όταν επισκεπτόταν τη Νέα Υόρκη, το αγαπημένο του μέρος ήταν το βιβλιοπωλείο Strand. Φορούσε μια κουκούλα, κρατούσε μια σακούλα με εφημερίδες και χανόταν στα ράφια για ώρες. Το διάβασμα είναι ο μόνος τρόπος να ταξιδέψεις χωρίς να χρειαστεί να μιλήσεις σε κανέναν, έλεγε. Μετά το καρδιακό επεισόδιο του 2004, ο Bowie εξαφανίστηκε, όπως είπαμε και πριν, από τη δημόσια σφαίρα. Ζούσε στο Σόχο της Νέας Υόρκης με την Ήμαν και την κόρη τους, τη Λέξη, και κατάφερε να κυκλοφορεί απαρατήρητος, παρότι ένας από τους πιο διάσημους ανθρώπους στον κόσμο. Το κόλπο του κρατούσε πάντα μια τοπική εφημερίδα ή μια χάρτινη σακούλα από ένα παντοπολείο. «Αν μοιάζει σαν να έχεις επίγουσα δουλειά να κάνεις, κανείς δεν σε προσέχει», είχε αναφέρει στο φίλο του τον ηθοποιό Γκάρι Όλντμαν. Πήγαινε ο ίδιος την κόρη του στο σχολείο, έκανε βόλτες στο Washington Square Park και επισκεπτόταν εκθέσεις τέχνης χωρίς να τον ενοχλεί κανείς. Κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης του Black Star, ο Bowie γνώριζε ότι πεθαίνει, αλλά το κράτησε κρυφό από όλους, εκτός από την οικογένειά του και τον παραγωγό, τον Τόνι Βισκόντι. Στο βίντεο για το Lazarus, όταν ο σκηνοθέτης John Rank πρότεινε στον Bowie να βγει από μια ντουλάπα και να ξαναμπεί στο σκοτάδι στο τέλος του βίντεο, ο Bowie χαμογέλασε και είπε «Αυτό είναι ακριβώς που συμβαίνει, έτσι δεν είναι?» Μετά το θάνατό του, οι οπαδοί ανακάλυψαν με έκπληξη την εξής ιδιότητα της έκδοσης του άλμπουμ Black Star σε βινήλιο. Αν τοποθετήσεις το εσωτερικό του διπλού εξωφύλου κάτω από το φως του ήλιου, το μαύρο αστέρι αποκαλύπτει έναν κρυμμένο γαλαξία από αστέρια. Ήταν το τελευταίο του δώρο. Ένα κρυφό μήνυμα από κάποιον που πάντα ήξερε ότι το σώμα του ήταν απλώς ένα κουστούμι που κάποια στιγμή θα έπρεπε να επιστρέψει στα αποδυτήρια του σύμπαντος. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ηχηρό μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα επιδιώκει τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς όμως να πρόκειται να αποδεχθεί απειλές, υποδείξεις ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας την ελληνική θέση απέναντι σε κάθε αναθεωρητική επιδίωξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε νέο πακέτο παρεμβάσεων για τη στήριξη του νησιού, εξήγηλε ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για δημόσιους υπαλλήλους, στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στη Μεγίστη, καθώς και ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, προς αυξημένη κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Σαφές μήνυμα εξάλλου για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας στέλνει ο κ. Μητσοτάκης και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας ότι η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός κάνει εκτενή αναφορά στα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ με έμφαση στις φοροελαφρύνσεις, στις ενισχύσεις για οικογένειες, συνταξιούχους και δημόσιους υπαλλήλους, αλλά και στο νέο κουμπαρέ για τα παιδιά, ενώ χαρακτηρίζει με ψήμυρες τις αντιέσεις της αντιπολίτευσης για το εύρος των παρεμβάσεων. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για μέρισμα της κοροϊδίας κάνει λόγο το ΚΚΕ, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει ως ουσιαστική στήριξη του λαού μέτρα που δεν μπορούν να ανατρέψουν την συνεχιζόμενη επιβάρυνση των λαϊκών νοικοκυριών. Δεν αρκεί μόνο η αγορά οπλικών συστημάτων, απαιτείται η ξεκάθαρη πρόθεση να χρησιμοποιηθούν σε κάθε πρόκληση, υποστήριξε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η ακρίβεια, το νίκη και οι λογαριασμοί απαιτούν λύση τώρα, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Την πρώτη θέση στις επερχόμενες εκλογές έθεσε ως στόχο του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στη ΔΕΘ ότι ο αγώνας δεν είναι για την εξουσία αλλά για την πολιτική αλλαγή. Γιατί η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει, όπως είπε, αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Σε ερώτηση για πιθανή μετεκλογική συνεργασία, αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο, υπενθυμίζοντας τη σχετική ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου του κόμματος, η οποία, όπως τόνισε, δεν αλλάζει. Ο κύριος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε το πρόγραμμα του κόμματός του κοστολογημένο και τεκμηριωμένο. Σφοδρή επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κατάφερε να γυρίσει το χρόνο πίσω στην εποχή του Λεφτά Υπάρχουν ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του Δώστα Όλα. Ξέχασε όμως να μας πει ο κ. Ανδρουλάκης ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό. Η απάντηση είναι εύκολη, ο ελληνικός λαός, τόνισε ο κ. Μαρινάκης. Ο κ. Μαρινάκης προφανώς έχει μπερδευτεί. Νομίζει πως όλοι οι πολιτικοί μοιάζουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που από το βήμα της ΔΕΘ το 2018 είχε δεσμευτεί για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και οριζόντια μείωση ΦΠΑ, ενώ έκανε ακριβώς τα ανάποδα, απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια θα τεθεί από σήμερα στις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, όπως διευκρίνησε παρουσία κόσμου, θα τελεστεί αύριο η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη στη Νίκαια. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας και, όπως είπε ο δικηγόρος οικογένειας Μπάμπης Λικούδης, μιλώντας νωρίτερα στο Earth News, μόνο η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, αναφέροντας ότι έχει ζητήσει από την οικογένεια να εκδώσει διορθωτική ανακοίνωση. Σε επίπεδο των ερευνών, εξαιρετικά σημαντικά είναι τα στοιχεία που ανακτήθηκαν από τη Διευθυνσία Εγκληματολογικών Ερευνών, τα οποία είχαν επιχειρήσει να εξαφανίσουν οι δύο κατηγορούμενοι. Αύριο αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στον ανακριτή για όλα όσα συνέβησαν στο ιατρείο του στο Κολωνάκι και συνδέονται με το θάνατο του τραγουδιστή. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην Πελασγή Αυθιώτιδα, στο σημείο επίγειας δυνάμεις 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα στους δημοσιογράφους ότι αναμένει πως ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αυτή τη χρονιά, πιθανόν μετά από τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο, με αποτέλεσμα μία μείωση στις τιμές του πετρελαίου. Το Ιράν επιθυμεί πολύ μια συμφωνία. Τηλεφωνούν συνεχώς, όπως είπε. Επανέλαβε την υποστήριξή του για την αποχώρηση της Βόρειας Ιρλανδίας από το Ηνωμένο Βασίλειο και την ένωσή της με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, ενώ είπε ότι δεν θα μιλήσει για την ανεξαρτησία της Σκωτίας ακόμα. Παράλληλα, ζήτησε από τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να σταματήσει να στοχοποιεί τις πετρελαϊκές υποδομές της Ρωσίας.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή του καιρού αύριο με πτώση της θερμοκρασίας αλλά και τοπικές νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο, ενισχυμένη βοριάδα στο Αιγαίο έως 5 μποφόρ. Στην Αττική νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές μπόρες ή καταιγίδες, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr, ακολουθεί η Σύση Καπλάνη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το Σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Συγκάτοικοι. Ιστορίες για σκύλους. Γάτες. Μερικούς ανθρώπους.
5: Καλησπέρα σας. Αυτά τα υπέροχα πλάσματα που με την ανιδιοτελή αγάπη τους, την καλοσύνη τους, την καλοπροαίρετη διάθεση, τις ιδιαιτερότητές τους, φτιάχνουν την καθημερινότητά μας. Η τετράποδη συγκατοική μας. Γι' αυτά ο λόγος και σήμερα. Λοιπόν, είχε γράψει ο Κώστας Βάρναλης για την αλληλεγγύη των ζώων. Μιαν φορά, μπαίνοντας νύχτα στο σπίτι μου, βρήκα δύο γάτες μέσα στην κουζίνα. Είχαν μπει από την ταράτσα της αυλής που έφτανε ως τη στέγη του αντικρινού σπιτιού και η πόρτα της έμενε ανοιχτή το καλοκαίρι. Η μία, άμα με είδε, πήδηξε κατά την ταράτσα. Η άλλη όμως ήταν χωμένη μέσα στον τένεκε των σκουπιδιών και μονάχα τα καπούλια της και ουρά της μέναν έξω. Αυτή δεν με πήρε χαμπάρι. Η πρώτη όμως, καθώς περνούσε από δίπλα της ασαγίτα, την χτύπησε στα καπούλια με το ένα της πόδι για να την ειδοποιήσει για τον κίνδυνο. Όσο να φτάσω, είχε την αχτή και αυτή έξω. Να λοιπόν ένα παράδειγμα αλληλεγγύης των ζώων. Φυσικά οι ζωολόγοι αναφέρουν άπειρα τέτοια παραδείγματα. Αυτά όμως που σου λέω εγώ τα είδα με τα μάτια μου. Αυτή την ώρα, Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Νίκος Κλαβενίτη στη ρύθμιση του ήχου.

0: Ο Βασίλης Μπορομπόκας είναι εκπαιδευτής σκύλων και είναι ο συγκάτοικος της Σούγκαρ. Καλησπέρα σας, κύριε Μπορομπόκα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Πρώτα μπήκε το ζάχαρο διαβήτη στην οικογενειακή ζωή σας και μετά η Σούγκαρ.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι. Η Σούγκαρ ήταν ουσιαστικά και το όνομά της το λέει.
0: Μπράβο, έτσι, αυτό ένα... φαντάστηκα.
1: Πέρα από το φιλαράκι μας και το μέλος της οικογένειάς μας, είναι και ένας εξαιρετικός, ήταν μια εξαιρετική σύντροφος και βοηθός της γυναίκας μου, της Σοφίας, η οποία διαγνώστη με διαβήτη τύπου 1 το 2011, λίγο μετά την έλευση του γιού μας. Επομένως η Σούγκαρ ακολούθησε 4 χρόνια μετά, το 2015, αφού πρώτα είχα προετοιμαστεί και μετεκπαιδευτεί κατάλληλα για να την εκπαιδεύσουμε.
0: Η Σούγκαρ είναι λαμπραντόρ.
1: Μάλιστα, είναι ένα λαμπραντόρ, ένα κορίτσι.
0: Είναι μια φυλή σκύλων η οποία εκπαιδεύεται πιο εύκολα. Έχω ακούσει και άλλα λαμπραντόρ εκπαιδευμένα.
1: Συνήθως τα λαμπραντόρ είναι μια φυλή που προτιμάται σε τέτοιου είδους εκπαιδεύσεις που έχουν να κάνουν με τον διαβήτη, με παθήσεις, με κινητικά προβλήματα, καθώς με παιδάκια, με ανθρώπους που έχουν προβλήματα όρασης, καθώς είναι μια φυλή, δεν θα έλεγα πιο εύκολη, αλλά εγώ θα έλεγα πιο συνεργάσιμη. Σαφώς όλα τα σκυλιά έχουν κάποια κλίση και κάποια γενετική προδιάθεση. Mm-hmm. Τα λαμπραντόρ είναι σκυλιά τα οποία αρέσκονται, τους αρέσει να δουλεύουν με τους ανθρώπους και να είναι δίπλα τους, επομένως και εμείς ως εκπαιδευτές το θέλουμε αυτό το στοιχείο.
0: Ναι. Σε ποια ένστικτα τη Σούγκαρ βασιστήκατε έτσι ώστε να την εκπαιδεύσετε για να γίνει πιστοποιημένο σκύλος ειδοποίησης διαβήτη?
1: Κοιτάξτε, το πιο σημαντικό στοιχείο που θέλεις σε έναν σκύλο καταρχάς είναι η διάθεση για συνεργασία, δηλαδή να το αρέσει με ανθρώπους, και ύστερα περνάμε στο δικό μου τουλάχιστον το πεδίο, στο κομμάτι της μύτης. Ναι. Γιατί αυτό το οποίο ανακαλύπτει ο σκύλος, δηλαδή το χαμηλό ζάχαρο, δηλαδή την υπογλυκαιμία ή το πολύ υψηλό, την υπεργλυκαιμία, ο σκύλος το αντιλαμβάνεται μέσω της κυριολεκτικά μαγικής του μύτης, της μαγικής του όσφρησης. Επομένως αυτό που χρειαζόμαστε είναι έναν σκύλο με διάθεση να του αρέσει, να είναι κοινωνικός, να είναι παιχνιδιάρης, να είναι προσκολλημένος στον κοινωνικό του, και αυτό που μας μένει ύστερα είναι να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τις οσφρητικές ασκήσεις για να περάσουμε στο κατεξοχήν πεδίο της εκπαίδευσης.
0: Μάλιστα. Πόσα χρόνια εκπαιδεύτηκε η Σούγκαρ για να καταφέρει να είναι ετοιμοπόλεμη σε τέτοια θέματα διαβήτη?
1: Νομίζω ότι έχουν περάσει 11,5 χρόνια, καθότι είναι 11,5 ετών τώρα το κορίτσι μας.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ήθελε τουλάχιστον 12 με 15 μήνες εκπαίδευση για να πούμε ότι είναι ok. Αλλά αν προσθέσετε πριν και τα 4 περίπου χρόνια, τα οποία όχι συνεχόμενα, αλλά από το 11 μέχρι και το 15, ταξίδεψα 2 φορές στο εξωτερικό, διάβασα οτιδήποτε υπήρχε σε έρευνα πιστοποιημένη, είχα online εκπαίδευση με έναν Αμερικανό, άρα μπορούμε να πούμε ότι η εκπαίδευση της Σούγκαρ πήγε περίπου 1,5 έτος και η δικιά μου περί τα 3 με 4 χρόνια.
0: Μάλιστα, δηλαδή υπάρχουν φυλές σκύλων, μπορεί να μην είναι αναγκαστικά λαμπραντόρ, και στο εξωτερικό οι οποίοι κάνουν την ίδια δουλειά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Στη Γερμανία δεν σας κρύβω ότι δούλεψα και με μικρό σώμα σκυλιά, με ενίεμες φυλές, με πούντλ, αλλά ως επιτοπλίστων, εγώ όταν στράφηκα στην απόκτηση ενός σκύλου και μίλησα με πιο έμπειρους συναδέλφους τότε από μένα, συναδέλφους από Βέλγιο, Ολλανδία, Αμερική, περισσότεροι δάσκαλοι μου ήταν βασικά, και τους αποκαλώ τώρα συναδέλφους, με συμβούλευσαν να στραφώ στην απόκτηση ενός λαμπραντόρ λόγω της παιχνιδιάρικης φύσης τους και της διάθεσής τους να προσφέρουν στον άνθρωπό τους.
0: Είναι αποδοτική η Σούγκαρ τελικά?
1: Ναι, βέβαια, ειδικά τα πρώτα χρόνια που και η Σοφία την είχε αρκετά ανάγκη, γιατί μάθαινε το διαβήτη της. Πολύ σημαντική η συνεισφορά της. Εν συνεχεία, όσο παρακολουθώ και εγώ ως μέλος μιας οικογένειας που ζούμε με το διαβήτη στο σπίτι, προχωράει πολύ γρήγορα η ιατρική, νέες ινσουλίνες, αισθητήρες, ειδοποιήσεις στο κινητό. Που έλεγα και εγώ και σε πολλές ημερίδες, έχουμε κληθεί σε TEDx, σε ιατρικά συνέδρια, μας έχουν καλέσει διαβητολογικοί σύλλογοι σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, δεν αναφέρομαι για το λεκανοπέδιο. Αυτό που έλεγα πρωτίστως η Σοφία, το έλεγε ούσα διαβητική, είναι ότι ο σκύλος είναι στην ιεραρχία το νούμερο 4. Το πρώτο είναι να έχει μια καλή σχέση ο διαβητικός με τον γιατρό, να έχει μια συμπαγή σχέση. Το δεύτερο, η άθληση και η διατροφή, 3. Και 4 έχει το σκύλος, γιατί πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι αν πάρουν επικουρικά έναν σκύλο, οριακά έως και που τελείωσε ο διαβήτης. Ο σκύλος έρχεται συμπληρωματικά να μας βοηθήσει και να μας ειδοποιήσει, να μας πει μυρίζω κάτι που δεν μ' αρέσει, για πρόσεξε το λίγο. Αυτό είναι.
0: Κατανοητό. Ως εκπαιδευτής σκύλων, έχετε να μας πείτε κάτι άλλο για διάφορες φυλές?
1: Αυτό είναι.
0: Κατανοητό. Ως εκπαιδευτής σκύλων, έχετε να μας πείτε κάτι άλλο για διάφορες φυλές, τις ιδιαιτερότητές τους?
1: Ναι, κοιτάξτε, πολλές φορές

0: έχει, τι ανάγκες έχουν οι σκύλοι, τι προδιάθεση έχει κάθε φυλή, ναι, τι ένστικτα έχει κάθε φυλή, γιατί ειδικά μετά τον COVID, με χαρά αλλά και με έκπληξη, βλέπω ότι ο κόσμος αποκτά όλο και περισσότερους σκύλους. Αυτό με χαροποιεί. Δεν σας κρύβω και δεν το λέω καθόλου επαγγελματικά.
1: Μακάρι να έχετε δίκιο. Μακάρι να έχετε δίκιο. Πραγματικά απέκτησαν εκείνο τον καιρό, γιατί ήταν μια καλή ευκαιρία να βγαίνουν βόλτα. Αλλά δεν ξέρω πόσα κράτησαν αργότερα.
0: Ακριβώς. Αυτό ήταν το άλλο που ήθελα να πω. Ότι ναι, σαν εκπαιδευτής θα ήθελα να πω σε όλους όσοι μας ακούνε ότι είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνουμε και να κατανοούμε τον σκύλο ως οντότητα. Γιατί δεν σας κρύβω ότι πολλές φορές, αντί να κάνω τη δουλειά μου, να δουλεύω ως εκπαιδευτής, βρίσκομαι να κουτσάρω και να συμβουλεύω ανθρώπους να κάνουν τα αυτονόητα. Δηλαδή, πώς να σας το πω τώρα, να το πω και λίγο ποιητική αδεία, να παρακαλώ ανθρώπους να βγάλουν τα σκυλιά τους βόλτα ή να ασχολούνται μαζί τους ή να μην τα έχουν όλη τη μέρα στο σπίτι ή στο μπαλκόνι. Δηλαδή, περισσότεροι άνθρωποι. Και να σας πω την αλήθεια, δεν νομίζω ότι το 2026 βρισκόμαστε σε μια περίοδο άγνοιας. Είναι πολύ εύκολο να πατήσεις, για παράδειγμα, στο διαδίκτυο και να πεις τι ανάγκες έχει ένα κουτάδι. Δεν χρειάζεται να καλέσεις έναν μπορομπόκα, για παράδειγμα. Αλλά με εκπλήσει αυτό ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που με καλούν, η συντριπτική πλειοψηφία, δεν έχουν κατά νου τις βασικές ανάγκες που έχει το σκυλί τους.
1: Δηλαδή,
0: να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Ναι, απέκτησαν ένα σκυλί, αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε τι πρέπει να το κάνουμε. Όπως αποκτάμε ένα παιδί και πάρα πολλοί λένε από εδώ και πέρα τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Και κάπου υπάρχει κάποια μαμά και τα αφήνουν. Ναι, πραγματικά έτσι είναι όπως τα λέτε, αλλά θεωρώ ότι εκπαιδεύοντας ένα σκύλο πρέπει να εκπαιδεύεται και ο συγκάτοικος του άνθρωπος. Δεν είναι ξεχωρισμένα πράγματα αυτά.
0: Καθόλου, καθόλου. Και να σας πω την αλήθεια, είναι κυριολεκτικά ο ακρογωνιαίος λίθος της εκπαίδευσης. Πολλές φορές μου λένε οι άνθρωποι, αν σας αφήσουμε το σκύλο, δεν το κάνω, δεν το δέχομαι, έχω ταξιδέψει τη μισή Ευρώπη, βλέπω ότι ως επιτοπλίστων πρέπει να παρίσταται και ο άνθρωπος στην εκπαίδευση, γιατί έχει να μάθει πάρα πολλά. Έχει να μάθει πάρα πολλά. Ακόμα και εγώ που είμαι επαγγελματίας εκπαιδευτής και δουλεύω από το 1999 με σκυλιά, με παρατηρώ πολλές φορές ως επόπτης του εαυτού μου, ότι κάνω λάθη με τα σκυλιά μου. Μπορεί να είμαι λίγο πιεστικός, λίγο νευρικός, λίγο απότομος, λίγο κουρασμένος από τη δουλειά μου και παρατηρώ τα λάθη μου. Επομένως λοιπόν είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να είναι στην εκπαίδευση και δεν σας κρύβω ότι με μεγάλη μου χαρά πάρα πολλοί πελάτες μου, καλύτερα μαθητές μου, μου λένε στο δεύτερο, τρίτο, πέμπτο μάθημα, τελικά Βασίλη, συνειδητοποιώ ότι εγώ είχα ανάγκη την εκπαίδευση και όχι η Λάρα.
1: Έτσι,
0: όχι ο Φρέντι, όχι ο Τζακ. Αυτό για μένα είναι τρομερό. Είναι τρομερό και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι θα τα πάνε πολύ καλά. Αν δούμε λοιπόν και εμείς οι άνθρωποι τι ανάγκες έχει το σκυλί που το πήραμε στο διαμέρισμά μας, στη μεζονέτα μας, θα καταλάβουμε λοιπόν πώς θα ζήσουμε όλοι καλύτερα τα επόμενα 15 και εύχομαι και παραπάνω χρόνια της κοινής μας ζωής.
1: Ναι, μα λέμε ότι από τα ζώα, από τους συγκατοίκους μας, τα τετράποδα, παίρνουμε μαθήματα. Αυτά τα μαθήματα είναι και αυτογνωσίας πάρα πολλές φορές, νομίζω.
0: Είναι.
1: Συνειδητοποιούμε ελαττώματά μας.
0: Ακριβώς, οι σκύλοι είναι πολύ μεγάλοι δάσκαλοι. Ζουν το εδώ και τώρα, είναι εφοδιασμένοι με την ανάγκη του παιχνιδιού, της χαράς, και παρατηρούν το περιβάλλον. Πολλές φορές εγώ παρατηρώ τα σκυλιά μου. Μπορεί να επιστρέφω από μια πολύ στρεσαρισμένη μέρα, μπορεί να κάνω ένα επάγγελμα που με κάνει ευτυχισμένο, αλλά δεν πάβει να έχει τις ευθύνες όπως κάθε επάγγελμα. Παρατηρώ λοιπόν τη σκύλα μου το βράδυ που κάθεται και μυρίζει επί 5 λεπτά ένα λουλούδι και λέω, κάτσε ρε παιδί μου να δω τι κάνει εδώ. Αυτό εμένα, ας πούμε, με διδάσκει να χαλαρώνω, να απολαμβάνω, να μην είμαι πολύ διεκπεραιωτικός. Και δεν είναι τυχαίο ότι πέρα από αυτό που πιστεύω εγώ ή εσείς ή οποιοσδήποτε, που κάποιος μπορεί να πει, α, δεν είσαι αντικειμενικός, ευτυχώς τώρα έρχεται η επιστήμη στο πεδίο, δηλαδή οι νευροεπιστήμες ως επιτοπλίστων, και μας λένε ότι οι σκύλοι μας βοηθάν να παράξουμε περισσότερη ντοπαμίνη,
1: βέβαια,
0: και να ρίξουμε την κορτιζόλη μας.
1: Βέβαια.
0: Να παράξουμε

0: πράξουμε οκιτοκίνη. Γίνονται έρευνες σε πανεπιστημιακές κλινικές στο εξωτερικό, όπου παίρνουν σάλιο από ανθρώπους και μετά από τους ίδιους ανθρώπους, αφού έχουν ασχοληθεί με τα σκυλιά τους, και παρατηρείται ότι έχουν πέσει τα επίπεδα του στρες. Δηλαδή, δεν είναι το τι πιστεύω εγώ ως μπορομπόκας, αλλά είναι το τι έχω δει και το τι έρχεται πλέον η επιστήμη να μας πει. Και γι' αυτό πιστεύω ότι υποσυνείδητα οι περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται στα κατοικίδια, γιατί κατά βάθος είναι, πώς να το πω, τετράποδα αγχολητικά.
1: Είναι αγχολητικό πραγματικά. Αυτό είναι το βασικότερο όλων. Είναι τα αγχολητικά στη ζωή μας. Και δεν είναι μόνο οι σκύλοι, είναι και οι γάτες, με όλες τις ιδιαιτερότητες τους και με όλες τις... Το κάτι άλλο που είναι η κάθε μία γάτα.
0: Βεβαίως, συμφωνώ.
1: Και για να επιστρέψουμε στη Σούγκαρ, που για τη Σούγκαρ ξεκινήσαμε την κουβέντα μας, είναι 12 ετών πια, 11,5.
0: Είναι 11,5 ετών. Μπορούμε να πούμε τώρα ότι είναι ένα σκυλάκι το οποίο με ανθρώπινους όρους απολαμβάνει τη σύνταξή του.
1: Όμως είναι πάντα έτοιμο πόλεμοι, έτσι. Είναι πάντα έτοιμοι.
0: Πάντα, γιατί η εκπαίδευση αυτή βασίστηκε στο παιχνίδι, στην αναζήτηση, στην ανταμοιβή, στο φαγητό, στις λιχουδιές. Άρα ήταν κάτι το οποίο δομικά της έκανε πολύ καλό. Δεν ήταν κάτι που την πίεσε, δεν ήταν μια εκπαίδευση φορτική για εκείνη. Ήταν μια, για εμάς, μια πολύ σπουδαία δουλειά, γιατί η Σούγκαρ ήταν το παιχνίδι της. Να βρω την μυρωδιά που θα με κάνει χαρούμενη, γιατί θα μου δώσουν την ανταμοιβή μου. Η Σούγκαρ σε αυτή τη φάση έρχεται περισσότερο μαζί μου στα εκπαιδευτικά μαθήματά μου, γιατί δεν σας κρύβω ότι είναι και ένα σκυλί που έχει παραστεί σε χιλιάδες μαθήματα. Είναι πολύ έτσι σοφή, ήρεμη, χαλαρή. Είναι δασκάλα για τα σκυλιά.
1: Ωραία,
0: που εκπαιδεύω.
1: Θα μπαίνατε στη διαδικασία να εκπαιδεύσετε ένα άλλο σκυλί αδιάφορα από φιλί για κάποιο άλλο θέμα? Δηλαδή, αυτό ήταν κάτι που σας πήρε περίπου 4 χρόνια. Θα το κάνατε?
0: Θα μου άρεσε πάρα πολύ. Θα μου άρεσε πάρα πολύ. Παρακολουθώ και στο εξωτερικό σιγά σιγά ότι εκπαιδεύονται σκυλιά για ανθρώπους με ψυχολογικές δυσκολίες, και είναι κάτι το οποίο έτσι με συγκινεί και με κινητοποιεί. Υπάρχει ένα τεράστιο πεδίο πλέον όπου ο σκύλος μπαίνει και βοηθά από τους σκύλους αναζήτησης αγνοωμένων,
1: βέβαια,
0: και τους σκύλους φύλακες, μέχρι τα σκυλιά που εκπαιδεύονται για να βρίσκουν εκρηκτικά ή το πανάκριβο μανιτάρι, την τρούφα. Εμένα μου αρέσει πολύ να είμαι κοντά στον άνθρωπο και με διεγείρει, με την καλή έννοια, με ιντριγκάρει το να αισθάνομαι ότι το σκυλί προσφέρει σε κάποιον άνθρωπο κάτι.
1: Υπάρχουν και αυτοί οι σκύλοι, βέβαια, πλέον, και είναι εξαιρετικοί, και πολύ σπάνια η προσφορά τους σε ανθρώπους οι οποίοι είναι καρκινοπαθείς, είναι σε θεραπεία. Είναι πάρα πολύ μεγάλη προσφορά των σκύλων. Κύριε Μπορομπόκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Να είστε όλοι
0: καλά.
1: Εγώ
0: σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
2: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
1: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Ο Δήμος Αιγιαλίας κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις πανελλαδικά για το έργο του στη διαχείριση και την προστασία των αδέσποτων ζώων. Η εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία του Δήμου έχει αναγνωριστεί επίσημα από την Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, το Υπουργείο Εσωτερικών. Μάλιστα, ο Αντιδήμαρχος Αιγιαλίας Γιώργος Φράγκο Νικολόπουλος έχει τιμηθεί για την προσφορά του στο συγκεκριμένο ζήτημα. Κύριε Φράγκο Νικολόπουλε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και σας, κύριε Καπλάρη, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Θα πρέπει να είστε από τις σπάνιες περιπτώσεις αντιδημάρχων που αγαπούν αυτό που τους ανατέθηκε, που ανέλαβαν. Είναι σπάνια, διότι βλέπουμε δήμους οι οποίοι στο Μητρό της Ειδικής Γραμματείας δηλώνουν ότι δεν έχουν ένα δέσποτο, σημαίνει ότι δεν έχουν ασχοληθεί. Ενώ εσείς ασχολείστε και πάρα πολύ. Θέλετε να μας πείτε γι' αυτό?
1: Ναι. Πιστεύω ότι η συγκεκριμένη αρμοδιότητα είναι πολύ εξειδικευμένη. Δηλαδή δεν μπορεί, πρέπει κάποιος που αναλαμβάνει αυτή την υποχρέωση, ναι, να αγαπάει τα ζώα. Αν δεν αγαπάς τα ζώα, δηλαδή δεν είναι άλλη μια δουλειά.
0: Ναι, σωστά.
1: Μιλάμε για ζωές, μιλάμε για ψυχές. Είναι κάτι, δηλαδή πρέπει πραγματικά να τα αγαπάς και να τα σέβεσαι για να το κάνεις καλά.
0: Νομίζω ότι τα αγαπάτε τα ζώα και έχετε ζώα. Έχετε συγκατοίκους κι εσείς, σωστά?
1: Σωστά. Και τώρα η γριμνά της εδώ στο καναπέ να πάμε μαζί μου. Και η γάτα και τα δύο σκυλιά μου.
0: Έχετε μία γάτα λοιπόν και δύο σκυλιά. Πάντα είχατε ζώα και κάποια στιγμή έμαθα πληροφορίες εκεί από την περιοχή σας ότι είχατε κάποιο μαγαζί το οποίο σε κακές καιρικές συνθήκες χρησιμεύε και σαν καταφύγιο.
1: Ναι, πάντα. Όπου μπορούσαμε να προσπαθήσουμε και να κάνουμε τη ζωή τους πιο εύκολη, το κάναμε.
0: Τι έχετε καταφέρει από τότε που ξεκινήσατε? Παντού γράφετε, αναφέρετε ότι υπήρχε ένα χάος. Έχετε το Φιλοζωικό Σύλλογο Αιγιαλίας στα Φιλαράκια. Αυτός είναι ο ενεργός σας.
1: Ναι, νομίζω ότι το επιτυχημένο έργο στο βαθμό που έχουμε φτάσει οφείλεται ότι καταφέραμε με τον Φιλοζωικό Σύλλογο τα Φιλαράκια, που κάνει μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά, μαζί να συμπορευτούμε και να πετύχουμε αυτό το στόχο. Καταφέραμε να βγάλουμε όλες αυτές τις προκαταλήψεις που υπήρχαν μεταξύ Δήμων και Φιλοζωικών. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, και έχουμε τον ίδιο σκοπό, που είναι η ευζοία των αδέσποτων. Και γι' αυτό πετύχαμε αυτό που κάνουμε.
0: Πόσα περίπου σκυλιά και γατιά στηρώνετε ετησίως, ξέρετε περίπου?
1: Ετησίως, τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στα 6 χωρίς να έχουμε στηρώσει περίπου 3.000 αδέσποτα.
0: Μάλιστα, θαύμα.
1: Αλλά ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι, και νομίζω ότι μπορεί να είμαστε και πρώτος δήμος, αν όχι στους πρώτους δήμους στην Ελλάδα, έχουμε φτάσει τις 103 γιορτές υιοθεσίας.
0: Α, που, ναι, μπράβο. Ναι,
1: που σημαίνει σε νούμερα είναι περίπου 2.500 ζωάκια έχουν βρει σπίτι και υιοθεσία.
0: Ναι, πραγματικά το είδα και τελευταία. Είχατε έρθει εδώ στην Αθήνα, στο Παπάγου. Γενικώς τρέχετε από εδώ και από εκεί και διοργανώνετε γιορτές υιοθεσίας. Ναι, πραγματικά το παρακολούθησα και αυτό.
1: Ναι, είμαστε πολύ οργανωμένοι σε αυτό. Υπάρχει μια ομάδα που ανήκουν στα Φιλαράκια στην Αθήνα, είναι από την παιδιά της κυρίας Άννας Μερτή. Υπάρχουν περίπου 100 εθελοντές που σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο δουλεύουν ώρες ατελείωτες για να μπορούμε να τους βρούμε ένα σπίτι.
0: Πάρα πολύ ωραία, μπράβο σας. Μπράβο πραγματικά. Έχετε καταφύγιο?
1: Το καταφύγιο είναι υποκατασκευή, το κυρίω καταφύγιο, και το ερχόμενο καλοκαίρι θα είμαστε μέσα.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Άρα και αυτό το έχετε φροντίσει. Είναι όντως ακόμα 4.500 που διάβασα τα αδέσποτα που υπάρχουν στην περιοχή σας?
1: Όταν αναλάβαμε, επειδή δεν υπήρχε επίσημη καταγραφή, αλλά αυτά που σας λέω είναι στοιχεία που μας έχει δώσει Φιλοζωικός. Νομίζω τώρα με τις στηρώσεις και μόνο, που τα νούμερα που σας είπα και τη δουλειά που γίνεται σημαντική, επειδή εμάς δεν υπάρχει περίπτωση να εμφανιστεί την Αιγιάλια κάπου ένα αδέσποδο, και αν όχι σε μια εβδομάδα το αργότερο να έχει στηρωθεί.
0: Μάλιστα.
1: Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε δεν είναι τα σκυλιά που γνωρίζουμε, αλλά δυστυχώς τα σκυλιά που συνεχίζουν να καταλείπουν καθημερινά οι πολίτες.
0: Ναι, αυτό. Αυτό. Που μπορεί να είναι και παραστική από κάπου αλλού και να σας το πετάξουν. Αυτά γίνονται σε όλες τις περιοχές.
1: Αλλά εμείς, επειδή εγώ πάρα πολλές φορές είμαι και εγώ στις περισυλλογές, δηλαδή το γνωρίζω το θέμα όχι από το γραφείο αλλά από το πεδίο.
0: Μάλιστα, μπράβο.
1: Επειδή σε πολλές περισυλλογές είμαι και εγώ παρόν, δυστυχώς η μεγαλύτερη πλειοψηφία είναι το πρόβλημα των κτηνοτρόφων και των κυνηγών.
0: Α, ναι, όλη η Ελλάδα έχει να το λέει αυτό, αλλά δεν έχει γίνει και τίποτα παρόλα αυτά.
1: Παρότι κάνουμε συστηματικούς ελέγχους, σχεδόν κάθε εβδομάδα γίνονται έλεγχοι, και πάλι όμως, επειδή εμείς έχουμε μια ιδιαιτερότητα, ο Δήμος Αιγιάλιας είναι ο τρίτος μεγαλύτερος γεωγραφικά Δήμος στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα κατοικημένος, δηλαδή καταλαβαίνετε ότι διωγγώνεται το πρόβλημα, επειδή είναι δύσκολοι έλεγχοι, είναι πολύ μεγάλες οι αποστάσεις, αλλά φυσικά εμείς συνεχίζουμε το έργο μας.
0: Μάλιστα και μπράβο σας. Θυμάστε κάποιο περιστατικό έτσι από το πεδίο που αναφέρατε λίγο πριν, κάποια διάσωση, κάτι που σας έφερε πολύ χαρά, να μην λέμε λυπηρά?
1: Πάρα πολλές, δηλαδή παράδειγμα προφές, υπερσυλλέξαμε ένα κουτάβι που σχεδόν που προσπαθούσαμε εδώ και τέσσερις μήνες συνεχόμενους, επειδή αυτό έμπαινε σε κάτι χτύματα και εξαφανιζότανε, και ήταν σε πολύ χαλιά κατάσταση με ψώρα, αλλά σε προχωρημένο, αντί να έχει αίματα παντού, να έχει πει και μετά από 4 μήνες προσπάθεια καταφέραμε και το περισυλλέξαμε. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι αυτό που θυμάμαι πάρα πολύ και μου έχει μείνει και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό, είναι ότι περίπου 20 περιπτώσεις αθέσπιτων ζώων που είχαν μια συμπεριφορά επιθετική στο δρόμο, όταν ήταν σε αγέλη, όλα αυτά τα σκυλιά και τα 20 τους βρήκαμε σπίτι, είναι σε σπίτι και είναι σε σπίτι μέσα σε σπίτι.
0: Ωραία,
1: είναι σκυλιά
0: καλά.
1: Που είναι πολύ φιλικά και ζουν τη ζωή τους.
0: Μάλιστα. Μπράβο σας κύριε Φραγκό Νικολόπουλο. Νομίζω ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά που κάνετε στο Δήμο Αιγιαλίας, και βεβαίως θα συνεχίσετε και δεν περιμένετε από μένα να σας το πω. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα μας. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, επειδή είναι σημαντικό να μιλάμε για αυτό το τόσο ευαίσθητο θέμα, και να μαθαίνει και να ενημερώνει το κόσμο.
0: Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

Η Ήρα είναι ο πρώτος επίσημα πιστοποιημένος σκύλος ναυαγοσώστης και διασώστης υγρού στοιχείου στην Ελλάδα. Ένα πανέμορφο, έξυπνο και θαραλέο λαμπραντόρ, πάλι λαμπραντόρ, μαζί με τον αφοσιωμένο εθελοντή εκπαιδευτή και οδηγό της, το Γιάννη Ζώτο, ανήκουν στην κοινοφιλική ομάδα έρευνας και διάσωσης K9 του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η εκπαίδευση ενός σκύλου εργασίας και διάσωσης είναι μια μακροχρόνια και ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία. Δεν βασίζεται στην επιβολή, αλλά χτίζεται πάνω στα φυσικά ένστικτα του σκύλου, όπως η καταδίωξη, η έβρεση τροφής ή το παιχνίδι, μετατρέποντας τη διάσωση σε ένα μεγάλο παιχνίδι επιβράβευσης. Η Ήρα έχει εντυπωσιάσει το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης με εντυπωσιακές επιδείξεις διάσωσης στο Ρίο της Πάτρας. Όταν προσεγγίζει η Ήρα ένα θύμα που πνίγεται, δεν το κάνει με τρόπο που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή της ή του ανθρώπου. Το θύμα κρατιέται από τις ειδικές λαβές που έχει το κόκκινο ναυαγοσωστικό σαμαράκι της και η Ήρα, με απίστευτη δύναμη την οποία διαθέτει, το ρημουλκεί με ασφάλεια στην ακτή, όπου άλλοι διασώστες αναλαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες.

Διάβασα τελευταία την περίπτωση του Μπάμπη. Ο Μπάμπης ήταν ο σκύλος σύμβολος του Αλιβέρι. Δεν ήταν ένας τυχαίος αδέσποτος, όπως αναφέρουν. Ήταν σημείο αναφοράς. Στο κέντρο, στην αγορά, έξω από τα καταστήματα, τριγυρνούσε ο Μπάμπης. Για το Αλιβέρι ήταν πολλά παραπάνω από ένα σκύλος. Ήταν η καθημερινή καλημέρα, ο πιστός, άδολος φίλος. Όπως αναφέρει και η ομάδα Αλιβέρι Top στο εικονικό καφενείο, ήταν ο σκύλος όλων. Ένα σκύλος με συμπεριφορά κυρίου, που κέρδισε το σεβασμό ακόμα και όσων δεν είχαν καλή σχέση με ζώα. Με το που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του, τα μηνύματα για τον Μπάμπη ήταν συγκινητικά. Διαβάζω: αξιαγάπητος, κύριος, ανθρώπινος, αξιαγάπητος πραγματικά. Και μία μαρτυρία. Ο Μπάμπης έσωσε έναν άνθρωπο από αγέλη. Πριν από 7-8 χρόνια γύρναγα βράδυ από βάρδια χειμώνα με κουκούλα. 4 σκυλιά μου επιτέθηκαν πολύ απειλητικά. Ο Μπάμπης, που ήταν κοντά και με γνώρισε, γιατί του έβαζα φαγητό με ένα γρύλισμα που με εντυπωσίασε, δεν τον είχα ξαναδεί έτσι, μπήκε ανάμεσά τους και κράτησε τα άλλα 4 σκυλιά σε απόσταση. Αυτό δεν ξεχνιέται. Ήταν ο αγαπημένος μου. Ο Μπάμπης έφυγε πλήρης ημερών, αφήνοντας πίσω του την αγάπη που πρόσφερε. Τώρα, γιατί ο Μπάμπης τριγυρνούσε στους δρόμους και δεν είχε το σπίτι του, είναι μια άλλη κουβέντα.

λοιπόν, σαν την περίπτωση του Μπάμπη, είναι κι άλλες αξιαγάπητοι δημοφιλείς σκύλοι σε ελληνικές πόλεις. Γιατί δεν τους υιοθετεί κάποιος και τους κρατάνε ως μασκότ, θα μου μείνει απορία. Ο Μπάμπης από την Κομωτινή, εξαιρετικά δημοφιλής. Ο αγαπημένος σκύλος Θεσσαλονίκης που ήταν ευρύτερα γνωστός ως ο Αρκούδος ή Αρκουδέλης. Ο Βαγγέλης από τον Ναύπλιο. Νομίζω ότι θα πάρω την απορία μου και θα φύγω. Νέο πρόγραμμα Παλιά Πρόσωπα σε νέες θέσεις. Έρχεται η Ευρυδίκη Χάντζιου στην παρέα σας. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο. Ο Νίκος Κλαβενίτης ρύθμισε τον ήχο. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ηχηρό μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα επιδιώκει τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς όμως να πρόκειται να αποδεχθεί απειλές, υποδείξεις ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας την ελληνική θέση απέναντι σε κάθε αναθεωρητική επιδίωξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε νέο πακέτο παρεμβάσεων για τη στήριξη του ακριτικού νησιού. Εξήγηλε ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για δημόσιους υπαλλήλους, στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στην Μεγίστη, καθώς και ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, προς αυξημένη κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Σαφές μήνυμα για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας στέλνει ο Πρωθυπουργός και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας ότι η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Παράλληλα, κάνει εκτενή αναφορά στα μέτρα που ανακοινώθηκαν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ χαρακτηρίζει με ψήμυρες τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για το εύρος των παρεμβάσεων. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για μέρισμα της κοροϊδίας έκανε λόγο το ΚΚΕ, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει ως ουσιαστική στήριξη του λαού μέτρα που δεν μπορούν να ανατρέψουν την συνεχιζόμενη επιβάρυνση των λαϊκών οικοκυριών. Δεν αρκεί μόνο η αγορά οπλικών συστημάτων, απαιτείται η ξεκάθαρη πρόθεση να χρησιμοποιηθούν σε κάθε πρόκληση, υποστήριξε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η ακρίβεια, το νίκη και οι λογαριασμοί απαιτούν λύση τώρα, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Την πρώτη θέση στις επερχόμενες εκλογές έθεσε ως στόχο του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας την συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι ο αγώνας δεν είναι για την εξουσία, αλλά για την πολιτική αλλαγή, γιατί πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει, όπως είπε, εάν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Σε ερώτηση για πιθανή μεταεκλογική συνεργασία, εάν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο, υπενθυμίζοντας την σχετική ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου του κόμματος, η οποία, όπως τόνισε, δεν αλλάζει. Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε το πρόγραμμα του κόμματός του κοστολογημένο και τεκμηριωμένο. Σφοδρή επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κατάφερε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, στην εποχή του λεφτά υπάρχουν ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του δώστα όλα. Ξέχασε όμως να μας πει ο κύριος Ανδρουλάκης ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό. Η απάντηση είναι εύκολη, ο ελληνικός λαός, τόνισε ο κύριος Μαρινάκης. Ο κύριος Μαρινάκης προφανώς έχει μπερδευτεί. Νομίζει πως όλοι οι πολιτικοί μοιάζουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης το 2018 είχε δεσμευτεί για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και οριζόντια μείωση ΦΠΑ, ενώ έκανε ακριβώς τα ανάποδα, απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, όπως διευκρινίστηκε, παρουσία κόσμου θα τελεστεί αύριο η κηδεία του στη Νίκαια. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας και, όπως είπε ο δικηγόρος της οικογένειας Μπάμπης Λικούδης, μιλώντας νωρίτερα στο Earth News, μόνον η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Αύριο αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στον ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι για όλα όσα συνέβησαν στο ιατρείο τους στο Κολωνάκι και συνδέονται με τον θάνατο του τραγουδιστή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα στους δημοσιογράφους ότι αναμένει πως ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αυτή τη χρονιά, πιθανόν μετά από τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο, με αποτέλεσμα μία μείωση στις τιμές του πετρελαίου. Επανέλαβε την υποστήριξή του για την αποχώρηση της Βόρειας Ιρλανδίας από το Ηνωμένο Βασίλειο και την ένωσή της με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, ενώ είπε ότι δεν θα μιλήσει για την ανεξαρτησία της Σκωτίας ακόμα. Παράλληλα, ζήτησε από τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει να στοχοποιεί τις πετρελαϊκές υποδομές της Ρωσίας. Στη σύλληψη ενός 24χρονου υπηκόου Ιράν προχώρησαν οι λιμενικές αρχές της Σάμου έπειτα από καταδίωξη ταχύπλοου σκάφους που φέρεται να μετέφερε αλλοδαπούς από τις τουρκικές ακτές προς την Σάμου. 19 μετανάστες εντοπίστηκαν στη στεριά.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή του καιρού αύριο με πτώση της θερμοκρασίας αλλά και τοπικές νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 5 μποφόρ. Στην Αττική νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές μπόρες ή καταιγίδες. Θερμοκρασία από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο rtnews.gr ακολουθεί η Ευρυδίκη Χάντζιου και η εκπομπή Αντέκτυπος.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Αντίκτυπο κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 7 ως τις 8. Θα βρισκόμαστε εδώ γιατί η είδηση δεν σταματά όταν την ακούς. Αρχίζει ακριβώς μετά η Μευριδίκη Χάντζιου και θα είμαστε εδώ κάθε Σαββατοκύριακο. Για κάθε απόφαση, γεγονός που λέγεται δημόσια, αφήνει το δικό της αντίκτυπο στη ζωή μας. Είμαστε εδώ λοιπόν για να τον καταγράψουμε, να τον εξηγήσουμε και να σας τον παρουσιάσουμε. Να ακούσουμε τις απόψεις των ανθρώπων που ξέρουν να αναλύουν τις συνέπειες των γεγονότων στη ζωή μας, στην Ελλάδα αλλά και παντού. Ζούμε σε ένα περιβάλλον που τα συμβάντα διαδέχονται το ένα το άλλο πολλές φορές με μεγάλες ταχύτητες. Εδώ λοιπόν σε αυτή τη συχνότητα του Ethnos Radio 105,8 θα μειώνουμε ταχύτητα όταν χρειάζεται για να τα δούμε με πιο αισιόδοξο τρόπο αν είναι δυνατόν, όπως το τραγούδι που ακούσαμε, το Lemon Tree, τον Fool's Garden, τον εξορκίζεις με χαρούμενο τρόπο τη γλυκόπικρη αναμονή της καθημερινότητας, με όλα λόγια της ζωής μας. Να συστηθούμε γιατί πέρα από μένα στην παραγωγή είναι αγαπημένη Βασιλική Κολτσίδα, στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος και βέβαια στη μουσική επιμέλεια ο Γιώργος Τσολάκης. Να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με ένα ταξίδι στην ενημέρωση και φυσικά με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, γιατί τις πάγιες εθνικές θέσεις απέναντι στον αναθεωρητισμό της Άγκυρας τις επανέλαβε και από εκεί. Η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία, είπε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι διάλογος με βάση το διεθνές δίκαιο αποτελεί επιλογή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, ενώ παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης του νησιού τόσο για την ενίσχυση των κατοίκων όσο και για τους δημόσιους λειτουργούς και στρατιωτικούς που υπηρετούν εκεί. Πάμε όμως στον Πιέρο Τζανετάκο. Πιέρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ευρύνη, και καλή αρχή εύχομαι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ και με σένα στην αρχή.
1: Ελπίζω να κάνουμε καλό ποδαρικό.
0: Γιατί όχι μετά από όλες τις συνεργασίες που έχουμε και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Πιέρο μου, λοιπόν, για να δούμε τι κρατάμε, τι στοιχειολογούμε από το πολύ σημαντικό ταξίδι του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, που έχει μεγάλη συμβολική εθνική αξία και γεωπολιτικό αποτύπωμα, αν συνυπολογίσουμε το κλίμα των απέναντι, αναφέρομαι στην εμπειριστική ρητορική της Τουρκίας.
1: Ναι, καταρχάς να σημειώσουμε, Βρυδίκη, ότι ήταν ένα τριήμερο ταξίδι, τριήμερη επίσκεψη του κυρία Μητσοτάκη, ο οποίος γενικώς παρακολουθεί ένα πολύ εντατικό πρόγραμμα πέρα της περιοδίας του και δεν τον έχουμε συνηθίσει αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησης να παραμένει τόσο πολύ καιρό σε ένα μέρος, και νομίζω ότι αυτό από μόνο του δείχνει και αυτό που σας πολύ σωστά παρατήρησε, την ιδιαίτερη συμβολική αξία που έχει αυτή η επίσκεψη, η οποία έρχεται, όπως πολύ σωστά είπες, μέσα της κλιμακούμενης τουρκικής ρητορικής για ακόμα μια φορά, αλλά και λίγες εβδομάδες μετά την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων, των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και την περιοχή μεταξύ της Ρόδου και του Καστελόριζου. Μάλιστα, το δεύτερο πάρκο στην ουσία εγκλωβίζει το Καστελόριζο σε αυτή την περιοχή που οι Τούρκοι θέλουν να ονομάσουν θαλάσσιο πάρκο, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία διότι η Τουρκία με αυτή την κίνηση όσον αφορά το Καστελόριζο, τι δείχνει? Δείχνει ότι η προσέγγιση της για τα κυριαρχικά δικαιώματα που σύμφωνα με την ίδια δεν έχουν τα ελληνικά νησιά δεν πρόκειται να αλλάξει. Άρα, λοιπόν,
0: ναι, αλλά έχουμε... να πούμε ότι τα ελληνικά νησιά έχουν επίρρεια και αυτό φυσικά το λέει το Διεθνές Δίκαιο της θάλασσας του Μοντέγκο Μπέι του 82 σε κάθε περίπτωση, και επίσης το Καστελόριζο έχει και ένα άλλο γεωπολιτική αξία, ενώνει τη δυνητική ΑΟΣ Ελλάδας και Κύπρου.
1: Πολύ σωστά, και αυτό είναι και το σημείο που τουλάχιστον εμέσως αναδείχθηκε και από τα λεγόμενα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος είπε σήμερα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να κάνει ούτε ένα βήμα πίσω όσον αφορά την προάσπιση της εθνικής ακεραιότητάς της και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της. Για την Αθήνα, ακριβώς όπως το είπε, το δίκαιο της θάλασσας, οι προβλέψεις του για τα νησιά αποτελούν πηξίδα σε αυτή την μακρά συζήτηση, διότι καλώς κακώς διαπραγμάτευση επί της ουσίας δεν έχει υπάρξει ποτέ με την Τουρκία όσον αφορά την χάραξη των θαλασσίων ζωνών, η γυαλίτιδα ζώνη, δηλαδή χωρικά ύδατα, αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα. Αυτή είναι μια στάση, μια θέση η οποία δεν πρόκειται να αλλάξει. Επίσης, αυτό που έχει ενδιαφέρον με το τουρκικό θαλάσσιο πάρκο και το συνδυάζουμε φυσικά και με την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη, είναι ότι η Τουρκία επιχειρεί, περικυκλώντας το Καστελόριζο, ουσιαστικά να επιβάλλει μια αίσθηση απομόνωσης στους κατοίκους του νησιού. Δηλαδή, αποκοπής και από τα Δωδεκάνησα, αλλά και γενικότερα από την Ηπειρωτική Ελλάδα. Και αυτός, αν θέλεις, είναι και ο δεύτερος πυλώνας της παρουσίας του κ. Μητσοτάκη στο νησί. Δηλαδή, στην ουσία παρουσίασε ένα πρόγραμμα στήριξης της άμυνας, θωράκισης, αυτό εννοείται, αλλά και στήριξης του τοπικού πληθυσμού, της ανάπτυξης και της ενίσχυσης του αριθμού, της αύξησης του τοπικού πληθυσμού. Και θα σου έλεγα ότι αυτό είναι και το μεγάλο διακύβευμα, διότι εννοείται έχουν γίνει πολλά βήματα και πάντοτε νομίζω όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι στραμμένες και έχουν την προσοχή στραμμένη στο να ενισχύουν την αποτρεπτική δύναμη της Ελλάδας, να ενισχύουν δηλαδή τις ένοπλες δυνάμεις. Εδώ όμως μιλάμε για τον νησιωτικό χώρο, ο οποίος είναι νησιωτικός χώρος. Θα σου πω ότι ναι μεν προφανώς το προαπαιτούμενο για την προστασία του είναι η ύπαρξη ενός αξιόμαχου στρατεύματος, όμως η καλύτερη άμυνα, όπως λένε και πολλοί αναλυτές, είναι το να υπάρχει ένας πληθυσμός που αυξάνεται, αναπτύσσεται και ευημερεί. Και δυστυχώς αυτό δεν το βλέπουμε στα νησιά μας, ειδικά τα ακριτικά. Τυχαίνει και εγώ να είμαι κατά το ίμιση από νησί και ακριτικό την Κάλυμνο, η οποία βέβαια έχει πολύ περισσότερο μόνιμο πληθυσμό κτλ. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δουν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις. Ξέρεις ποιο είναι, πόσο αρνητικό είναι το ισοζύγιο στο δημογραφικό μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας.
0: Βεβαίως.
1: Πώς εξελίσσονται οι αριθμοί, πώς θα είναι οι προβολές. Έχουμε δει τις προβολές για το ποιος θα είναι ο πληθυσμός εκατέρωθεν σε κάποιες δεκαετίες. Και αυτό είναι ένα στοίχημα, ένα διακύβευμα που πρέπει να το δει η ελληνική εξωτερική πολιτική συνολικά. Δεν είναι εύκολο, δεν λέει κανείς ότι από αύριο ή μεθαύριο ή ακόμα και σε ένα-δύο χρόνια θα μπορέσει να αυξηθεί ο πληθυσμός των ελληνικών νησιών, αλλά όταν δίνονται κίνητρα.
0: Τα κίνητρα που έδωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός, σε αυτά αναφέρεσαι.
1: Ναι, σε αυτά αναφέρομαι. Είναι δηλαδή κάποια επιδόματα ετησίως, δηλαδή είναι 5.000 ευρώ για την παραμονή εκεί των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, δημόσιων υπαλλήλων και στελεχών των σωμάτων ασφαλείας. Επιπλέον είναι 5.000 ευρώ το επίδομα συν 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί, για οικογένειες που επιθυμούν να μετοικήσουν είτε κατάγονται από το Καστελόριζο είτε όχι, δεν έχει σημασία. Αυτό είναι το κλίμα. Νομίζω ότι θα έχουμε αρκετά ενδιαφέρουσες, για να μην χαρακτηρίζω άλλο, να μην βάλω άλλο επίθετο ή μετοχή, τέλος πάντων, στις επόμενες εβδομάδες ελληνοτουρκικά. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το περιβόητο έργο το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, το οποίο μπορεί να εξελιχθεί επίσης σε ένα πεδίο έντονης αντιπαράστασης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και όλα αυτά βέβαια γίνονται μέσω της κατάστασης που γνωρίζεις, με τα μέτωπα σε Ουκρανία και Ιράν να μην κλείνουν. Ναι. Με εκλογές να έρχονται γενικώς, όχι μόνο εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ισραήλ. Και μια ρευστότητα έτσι, η οποία πια γίνεται σιγά σιγά, λαμβάνει μια μορφή κανονικού.
0: Και αυτό ακριβώς υπάρχει ετοιμότητα, και αυτό νομίζω ήταν ένα από τα μηνύματα του Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Διάβαζα ότι είχε πάει το 19 όταν ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, πράγματι. Και να σημειώσουμε ότι πήγε στη Στρογγύλη και Τυρό χθες αυτά. Επίσης τη συμβολική αξία επισκέφθηκε και τα φυλάκια που υπηρετούν εκεί αξιωματικοί πολίτες.
0: Πολύ ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός.
2: Προϋπόθεση βέβαια για όλα τα παραπάνω αποτελεί ένα τρίπτυχο. Σιγουριά, σταθερότητα και συνέπεια. Κάτι που η κυβέρνηση υπηρετεί, ασκώντας μια υπεύθυνη, πατριωτική και ρεαλιστική εξωτερική πολιτική. Όμως φροντίζοντας, κύριε Αρχηγέ, να ενισχύει και την αποτρεπτική της ισχύ. Είναι μια δίδυμη προτεραιότητα που επιτρέπει σήμερα στην Ελλάδα να αναγνωρίζεται ως μια δύναμη ασφάλειας και ειρήνης σε ολόκληρη την περιοχή. Με την ευκαιρία αυτή, μάλιστα από αυτόν τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό προμαχώνα, να επαναλάβω προς τους γείτονές μας ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας, θα υπογραμμίσω ωστόσο ότι η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν.
0: Τώρα να πούμε ότι και στην σημερινή ανάρτηση του ο Πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας. Μέσα από την κυριακάτικη λοιπόν ανάρτησή του τόνισε ότι η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Πάμε γρήγορα στον Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα μου, καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα Βρυβίγη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι στην καθιερωμένη ανάρτησή του στο Facebook, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται μεταξύ άλλων και στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, σημειώνοντας ότι η πρόσφατη τριμερή συνάντηση στο Κάιρο επιβεβαιώνει ότι μεταξύ Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα ασκεί ενεργητική εξωτερική πολιτική. Παρακολουθώντας ότι η πρόσφατη τριμερή συνάντηση στο Κάιρο επιβεβαιώνει.

0: ασφαλεία σπίτι ακριά, που περνά από τα σχέδια στην υλοποίηση μετά την υπογραφή τη σχετική συμφωνία με το κράτο του Ισραήλ. Ευρυδίκη.
1: Λοιπόν, Ανδρέα, να αλλάξουμε θέμα και να πάμε σε τι άλλο και στην σημερινή ενδιαφέρουσα συνέντευξη τύπου του κυρίου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη, που απάντησε σε πάρα πολλά θέματα, όπως και χτες βέβαια παρακολουθήσαμε μια ομιλία μια μισή ώρας που ανέπτυξε πραγματικά πάρα πολλά μέτρα οικονομικά. Υπήρχαν αντιδράσεις για το αν υπάρχει κοστολόγηση σε αυτά, ο ίδιος υποστήριξε ότι είναι κοστολογημένα. Λοιπόν, τι σταχυολογούμε εντάχει και εν είδη τίτλων από τη συνέντευξη.
0: Ναι, με βάση τις αναφορές του κύριου Ανδρουλάκη στη σημερινή συνέντευξη στο πλαίσιο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκφράσει με καθαρό τρόπο και τη μεσαία τάξη και τους μη προνομιούχους της εποχής μας και το κέντρο και την κεντροαριστερά. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είπε είναι η πρωτιά, σημειώνοντας ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ σημείωσε είναι η προοδευτική απάντηση στη Νέα Δημοκρατία. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία, είπε χαρακτηριστικά, σημειώντας ότι επίσης ότι για το εάν μπορεί να υπάρξει συνεργασία με την Ελλάς, ότι πολλές, ότι ο Νίκος, ότι δεν υπάρχει συνέπεια λόγου και πράξεων από τον Αλέξη Τσίπρα και συνεπώς, όπως είπε, σημείωσε ότι δεν κάτσαμε στα πίσω έβρανα της Βουλής για να σχεδιάσουμε τη διάλυση της αντιπολίτευσης. Επανέλαβε πολλές φορές ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση στις εκλογές και όχι η δεύτερη. Η εμπλοκή στα σενάρια είναι χρήσιμη, είπε, για όσους δεν έχουν πρόταση διακυβέρνησης όπως αυτή του ΠΑΣΟΚ. Δεν μας ενδιαφέρουν τα σενάρια, είπε χαρακτηριστικά. Για το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, επανέλαβε πολλές φορές ότι το πρόγραμμα του κόμματος είναι κοστολογημένο και συγκεκριμένο. Δεν στηρίζεται σημείωση στο Ταμείο Ανάκαμψης που ολοκληρώνεται, αλλά ούτε στο real estate, και μπορούμε να κάνουμε σημείωση αυτά που λέμε, γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις. Ζήτησε τη στήριξη του ελληνικού λαού ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και δεσμεύτηκε για σύγκρουση με μικρά και μεγάλα συμφέροντα. Επιμένω στην πολιτική αυτονομία, υπογράμμισε, χωρίς εξαρτήσεις. Και σε ρώτησε αν έχει το επικοινωνιακό χάρισμα για να ανεβάσει το ΠΑΣΟΚ. Είπε: το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατή χαμόγελο δεν το έχω. Το χάρισμα να κακοποιώ τους θεσμούς 7 ολόκληρα χρόνια παριστάνοντας το φιλελεύθερο δεν το έχω.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχω ταλέντο υποκριτικής, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για το σκάνδαλο των υποκλοπών, σημείωσε ότι η υπόθεση των υποκλοπών θα κλείσει μόνο όταν οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όλοι όσοι το 2021 και το 2022 είχαν την ιδέα να οικοδομήσουν ένα παρακράτος εντός της χώρας, και κατέληξε λέγοντας για το αναφερόμενο για τον κύβερνο της ακροδεξιάς, ότι όταν επιχαίρει με τη ρητορία του Τραμπ και της Λεπέν, μιλώντας, υπονοώντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ανοίγει ο δρόμος για την ακροδεξιά, την ισαλλοδοξία και την απαθροπιά. Μη χύνεις τότε κροκοβίλια δάκρυα, αφήνοντας αιγμές για τη στάση της κυβέρνησης, είπε χαρακτηριστικά. Να πω τέλος ότι με αφορμή και τα ελληνοτουρκικά και τα εθνικά θέματα στα οποία αναφερθήκαμε πριν, ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι το Μητσοτάκης Ερντογάν είναι ένα επικίνδυνο δίλημα, αλλά και αποκάλυψη της φευρότητας και της αλαζονίας της σημερινής κυβέρνησης, και επανέλαβε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την αναβάθμιση της τελωνιακής ένωσης με την Τουρκία, και εκεί να εντάξουμε, όπως είπε, τόσο κίνητρα όσο και αυτοματοποιημένες κυρώσεις προς την Τουρκία όταν δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο. Ευρυδίκη.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Ανδρέα, για την ενημέρωση και αυτά που σταχυολόγησες από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και να σε αφήσω τώρα. Καλησπέρα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης που ανήκει πια στην αγάπη του κόσμου. Πλήθος κόσμου τραγουδούν το «Είστε το χέρι» σήμερα στο τελευταίο αντίο για έναν καλλιτέχνη τον οποίον αγάπησαν, ο οποίος τελικά από ό,τι και εμείς αντιλαμβανόμαστε μέσα από την αντίδραση και την αγάπη του κόσμου από όταν είχαμε αυτή την τραγική είδηση για τον Αδό και το χαμό του, έχει αγγίξει τις καρδιές πολύ πολλών ανθρώπων. Είτε αυτό ήταν μια στιγμή μοναξιάς, είτε αυτό ήταν μια στιγμή χαράς, ήταν μια

0: Μια στιγμή συμπόρευσης, κάτι που δεν ήξερε και τελικά το αποτύπωμά του υπάρχει σε πάρα πολύ κόσμο και αυτό νομίζω αυτό εισπράττει. Να πούμε ότι η συλλογία αγρυπνία στο νερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια τίθεται από σήμερα το απόγευμα ισορρός του. Να πούμε επίσης ότι διευκρινίστηκε ότι η παρουσία κόσμου θα τελεστεί αύριο η κηδεία του στη Νίκαια. Η εξόδιος ακολουθεί θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας και όπως είπε ο δικηγόρος της οικογένειας Μπάμπης Λυκούδης μιλώντας νωρίτερα στο News, μόνο η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, αναφέροντας ότι έχει ζητήσει από την οικογένεια να εκδώσει διορθωτική ανακοίνωση. Πάμε όμως στον Νίκο Καπόγλη. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από την Νίκαια. Όντως, πολλοί κόσμος έχει συγκεντρωθεί εδώ, φίλοι, άνθρωποι από τη γειτονιά, την παλιά του γειτονιά, όπου επέστρεψε να χρησιμοποιήσουμε και ένα τίτλο ενός γνωστού τραγουδιού του, ο Γιώργος Μαζωνάκης, έχουν συγκεντρωθεί εδώ, αλλά και θαυμαστές του από πολλά σημεία του Λεκανοπεδίου και όχι μόνο, και από την επαρχία είδαμε και κόσμο και από την Πελοπόννησο και από την Κόρυνθο και από το Αγρίνιο και από άλλα μέρη που έχουν φτάσει εδώ προκειμένου να πούν το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τους καλλιτέχνη, ο οποίος άφησε τελευταία πνοή την περασμένη Τετάρτη. Η Λαϊκή Αγρυπνία, όπως ξέρουμε και από την ανακοίνωση ήδη από χθες της οικογένειας, θα ξεκινάει τώρα αυτή την ώρα ουσιαστικά που αναμένεται και η σωρός του. Να πούμε ότι έχει μια μικρή καθυστέρηση η άφηξη της σωρού. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος στους γύρω δρόμους εδώ μεταξύ μέσα στα στενά για να δώσουμε περίπου να πούμε που είναι και η Αγία Τριάδα εδώ. Είναι μεταξύ της λεωφόρου Γρηγορίου Λαμπράκη και της λεωφόρου Πέτρου Ράλη, ακριβώς δηλαδή στο τμήμα πάνω από το Γενικό Νοσοκομείο της Νίκαιας. Έχουν πλημμυρίσει εδώ όλοι όσοι βρίσκονται τους γύρω δρόμους.
0: Μίλησες με κόσμο, Νίκο?
1: Μίλησα με κόσμο. Αυτό που πραγματικά που μας μένει είναι ότι αυτό που τους άγγιξε όλα αυτά τα χρόνια που ήταν και θαυμαστές του Γιώργου του Μαζωνάκη και άνθρωποι που τον άκουγαν ήταν η αυθεντικότητά του ως άνθρωπος, η αμεσότητά του, η απλότητά του και η λαϊκότητά του. Αυτά δηλαδή είναι που σταχυολόγησα εγώ δηλαδή, όσον αφορά στο σκιαγράφημα της προσωπικότητας του ανθρώπου που τους άγγιζε. Και φυσικά και οι μελωδίες και τα τραγούδια του και η φωνή του ήταν αυτά που τους έκαναν να τον αγαπήσουν. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα εδώ της ημέρας, θα παραμείνει ο Ιερός Ναός ανοιχτός, αφού πρόκειται για νυχτερινή, για αγρυπνία ουσιαστικά, και όσοι εκ του επιθυμού θα μπορέσουν να προσέλθουν και αργότερα να ασπαστούν τη σωρό του. Η προσέλευση δηλαδή του κόσμου αναμένεται να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφού είναι ανοιχτός ο αποχαιρετισμός. Τώρα, αύριο το πρωί, όπως σωστά είπες και εσύ, θα έχουμε στη μία εδώ το μεσημέρι θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία, όπου φυσικά θα υπάρχει και ο κόσμος, όπως είπε ο κ. Δικούδης, όπως είπες, ανέφερες και εσύ, πράγματι θα είναι ανοιχτή και η τελετή, θα έχουμε πολύ κόσμο δηλαδή και μέσα και έξω από την εκκλησία. Ωστόσο, η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο, που δεν είναι μακριά από εδώ, μιλάμε κυριολεκτικά για μια απόσταση 200-300 μέτρων, είναι πολύ κοντά στο τρίτο νεκροταφείο. Ο Ιερός Ναός θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο, όπως είναι η επιθυμία της οικογένειας. Δηλαδή δεν θα έχουμε κόσμο κατά τη διάρκεια της ταφής αύριο στο τρίτο νεκροταφείο της Αθήνας.
0: Απλά αν μου επιτρέπεις να προσθέσω στην κουβέντα που κάναμε προηγουμένως και μιλώντας εσύ με τον κόσμο ότι πραγματικά τον έχει αγγίξει, θα θυμηθώ κάτι από το βιβλίο του γνωστού ψυχοθεραπευτή του Ιρβαν Γιάλο, στον κήπο του Επίκουρου είναι το βιβλίο που μιλάει για τις απώλειες και έλεγε το πιο σημαντικό που αφορά στη ζωή μας και όλους μας, οι οποίοι όλοι είμαστε αναλώσιμοι, έχουμε κοινή μοίρα, είναι τι αφήνουμε πίσω μας, και μάλιστα έλεγε μια πολύ ωραία έκφραση, οι κυματισμοί. Άρα ο Γιώργος είναι πια ένας άνθρωπος ο οποίος έχει το αποτύπωμά του συναισθηματικό σε πάρα πολύ κόσμο. Κάτι που νομίζω ίσως και ο ίδιος να μην είχε συνειδητοποιήσει πόσο έχει αγγίξει τον κόσμο.
1: Αυτό είναι το σημαντικότερο. Η επαφή που είχε με τον κόσμο, πέρα από το ότι ήταν ένας αναγνωσμένης αξίας καλλιτέχνης, Αυτό ήταν περισσότερο που τον είχε
0: συνδέσει. Αυτή είναι και η ουσία, έτσι δεν είναι?
1: Και η ουσία. Ναι, δεν ήταν μόνο ότι είχε μια καλή δισκογραφική ή καλλιτεχνική παρουσία, που την έχουν πάρα πολύ καλλιτέχνες.
0: Το άγγιγμα μετράει, Νίκο, το άγγιγμα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και μπορεί να μην τοποθετείται στη χωρία των
0: κορυφαίων
1: φωνών στην Ελλάδα, ακριβώς, ας πούμε, όπως είναι οι γνωστές φωνές που ξέρουμε και οι παλιοί καλοί λαϊκοί τραγουδιστές που τους τραγουδάμε χρόνια και τη δεκαετία του 70, αλλά δεν αξίζει.
0: Ό,τι αγγίζει, και να κλείσουμε με αυτό, έχει αλήθεια.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια Πασχάλη Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
0: Και να μείνουμε στο θέμα του Γιώργου Μαζονάκη και να δούμε τι γίνεται με τις έρευνες. Μια φωτογραφία του τραγουδιστή την ώρα που βρίσκεται στο κρεβάτι της θεραπείας με κλειστά μάτια, την οποία διέγραψε από το κινητό της, η γιατρός βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών που κάνουν φύλλο και φτερό τα ψηφιακά αρχεία των κατηγορουμένων. Απαντήσεις μπορεί να πάρουν από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων. Στο ρεπορτάζ του Θοδωρή Παναγιωτήδη θα ακούσουμε τον δικηγόρο της οικογένειας Μπαυλικούδη.
4: Στα κινητά και τους υπολογιστές των δύο κατηγορούμενων γιατρών, οι αστυνομικοί έντοψαν σύμφωνα με πληροφορίες διαγραμμένα αρχεία. Σημαντικό στοιχείο, μια φωτογραφία που ανακτήθηκε από το κινητό τηλέφωνο της κατηγορούμενης γιατρού από τις 9 του μήνα την ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η φωτογραφία τραβήχθηκε στις 2:45 και δείχνει τον τραγουδιστή ξαπλωμένο στο κρεβάτι του ιατρείου με κλειστά τα μάτια. Κάποιες από τις απαντήσεις που αναζητά η αστυνομία εκτιμάται ότι θα δοθούν από την άρση τηλεφωνικού απορρίτου. Αναμένεται να διαπιστωθεί αν η γιατρός απέστειλε τη συγκεκριμένη φωτογραφία στο κινητό του συζύγου της, που εκείνη την ώρα ήταν στο εστιατόριο, ή αν την πέρασε στον υπολογιστή. Βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγράψει τη στιγμή που ο κατηγορούμενος παθολόγος βγαίνει από το εστιατόριο και επιστρέφει πίσω στο ιατρείο. Η χρονική στιγμή των δύο γεγονότων συμπίπτει. Τα στελέχη των εγκληματολογικών εργαστηρίων αναλύουν τη φωτογραφία, πως μπορέσουν από κάποια γωνία της να διαπιστώσουν από τα μηχανήματα που φαίνονται στο χώρο τυχόν ενδείξεις ζωτικών λειτουργιών που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την κατάσταση του τραγουδιστή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Τη φωτογραφία θα εξετάσει και η ιατροδικαστής, μήπως μπορέσει να διαπιστώσει αν πρόκειται για άνθρωπο που έχει χάσει τις αισθήσεις του ή ήδη έχει αποβιώσει. Σε ένα από τους υπολογιστές του ιατρείου που κατασχέθηκε, βρέθηκε διαγραμμένο αρχείο με το κλεισμένο ραντεβού του Γιώργου Μαζονάκη στην Καρνεάδου, το οποίο οι αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν.
5: Δεν έχει προκύψει να κάνει τέτοια θεραπεία. Υπάρχει μία κατάθεση μόνο μία συνεργάτης που λέει ότι είχε έρθει πριν χρόνια να κάνει μία υδροθεραπεία. Κάτι άλλο από αυτό που έκανε χθες.
4: Ένα άλλο βασικό σκέλος συνεχιζόμενης ανάλυσης του λογισμικού του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης είναι να διαπιστωθεί ο ακριβής χρόνος λειτουργίας, καθώς οι αστυνομικοί των εγκληματολογικών θεωρούν πως τα 42 λεπτά που κατέγραψε το ημερολόγιο του λογισμικού δεν καθιστά απόλυτα ακριβή τη μέτρηση.
5: Τέθησε λειτουργία για τον Γιώργο, γιατί αυτός ήταν ο τελευταίος που ήταν σε αυτό το μηχάνημα, στις 2:14, και ότι παρέμεινε συνδεδεμένο για 42 λεπτά. Τις 2:56 ο Γιώργος έχει αποσυνδεθεί από αυτό το μηχάνημα, έχει σταματήσει τη λειτουργία του αυτό το μηχάνημα.
4: Αυτό που έχουν ως δεδομένο είναι το χρόνο έναρξης που είναι στις 2:14. Ωστόσο, επειδή το μηχάνημα χρειάζεται κάποιο χρόνο προετοιμασίας πριν από την έναρξη θεραπείας και λειτουργεί και κάποιο χρόνο μετά το τέλος αυτής, αναζήτησαν λεπτομέρειες από τον αντιπρόσωπο της εταιρείας για τον ακριβή τρόπο μέτρησης και από την περαιτέρω ανάλυση του λογισμικού θα εξάγουν τον τελικό χρόνο λειτουργίας. Άλλωστε, υπάρχει και η κατάθεση του διασώστη του ΕΚΑΒ που παρατήρησε όταν μπήκε στο ιατρείο περίπου μισή ώρα μετά τις 4 το απόγευμα πως το μηχάνημα συνήθιζε να λειτουργεί. Σε κάθε περίπτωση, θεωρείται πως όλα συνέβησαν κοντά στις 3 το απόγευμα. Οι χρόνοι έχουν μεγάλη σημασία γιατί φανερώνουν το τεράστιο χρονικό κενό μέχρι την ειδοποίηση του ΕΚΑΒ 20 λεπτά μετά τις 4 το απόγευμα. Στο κενό αυτό διάστημα, οι δύο κατηγορούμενοι φέρεται να προσπαθούσαν μόνοι τους να επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζονάκη, ενώ συνέχεια καθάρισαν τον χώρο, αλλοιώνοντας τα στοιχεία.

0: Και σιγά σιγά να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στην ενημέρωση, πηγαίνοντας και στον διεθνή χώρο και από αλλού στην Μέση Ανατολή, και θα πάμε τώρα στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βρυδίκη, καλή αρχή στην εκπομπή σου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου, γιατί δεν μπορούμε βέβαια να μην αναφερθούμε στους Χούθι, στην ταχεία επίθεση που ήταν ασθενιαμένη. Υποστηρίζονται βέβαια από το Ιράν. Αυτό φέρνει την οργάνωση σε θέση να απειλήσει έναν από τους πιο κρίσιμους θαλάσσιους διάβλους στην Μέση Ανατολή, δημιουργώντας ένα νέο και ιδιαίτερα δύσκολο πρόβλημα για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Τι νεότερο έχουμε?
1: Λοιπόν, κατά πρώτον, ο Τραμπ δεν κομίζει, μάλλον κομίζει γλάφκας εις Αθήνας. Ναι. Και τι θέλω να πω με αυτό. Αναφέρθηκε στο Ιράν, τα έχει πει πολλές φορές, θα τα ξαναπούμε βέβαια, γιατί πρόεδρος είναι αυτός. Επανέλαβε ότι αναμένει ο πόλεμος θα τελειώσει φέτος, πιθανώς αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, και θα έχει σαν αποτέλεσμα την άμεση πτώση των τιμών του πετρελαίου. Εδώ να σου πω ότι την Παρασκευή ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος, και ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών, είπαν ότι ο πόλεμος μπορεί να κρατήσει ως το 29. Μακάρι να μην συμβεί αυτό. Βέβαια. Το μόνο καινούριο στοιχείο που είπε ο Τραμπ σε αυτή τη συνέντευξη στο Reuters και το Associated, ήταν ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι και ζήτησε να σταματήσει να στοχεύει ρωσικές υποδομές ντίζελ, καθώς, όπως είπε, οι επιθέσεις αυτές προκαλούν έλλειψη.
0: Όλα σήμερα όμως είχαμε χτύπημα ενός δηληστηρίου.
1: Στο Κρασνοντάρσκ, ακριβώς. Είχαμε ένα πολύ σκληρό χτύπημα. Για το Ιράν είπε ότι θέλει πάρα πολύ μια συμφωνία, ότι μας παρακαλούν. Τα έχει πει δεκάδες φορές αυτά ο Τραμπ. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι να ρίξουμε μια ματιά στους Χούθι. Οι Χούθι είναι από 100-350.000 άντρες. Υπάρχουν εδώ και 30 χρόνια ως οργάνωση και διαθέτουν ένα εξαιρετικά εξελιγμένο οπλοστάσιο. Ειδικότερα διαθέτουν βαλιστικούς πυράβλους και πυράβλους κρούζ, όπως ο Ταϊφούν, που είναι τροποποιημένη εκδοχή του ιρανικού Κάντρ, και άλλοι πύραυλοι κρούζ με βεληνικές που φτάνουν τα 2.000 χιλιόμετρα. Διαθέτουν επίσης αντιπλοϊκούς βαλιστικούς πυράβλους ASBM. Είναι η πρώτη οργάνωση παγκοσμίως που χρησιμοποίησε βαλιστικούς πυράβλους κατά κινουμένων πλοίων. Πάρα πολλά drones, καμικάζι και επιθετικά, μη επανδρομένα υποβρύχια και σκάφη επιφανείας, αντιεροπορικά συστήματα αεράμινας με τα οποία έχουν καταρρύψει αρκετά εξελιγμένα αμερικανικά drones MQ-9 Reaper, τα οποία έχουν αξία 30 εκατομμύρια δολάρια το καθένα, ναυτικές νάρκες και ταχύπλοα και πολλά συμβατικά όπλα ξηράς, όπως άρματα μάχης, θωρακισμένα οχήματα.
0: Αρκετά οργανωμένοι παρά την εικόνα τους που έχουμε, έτσι, για ανθρώπους.
1: Όχι, είναι πολύ οργανωμένοι και πολύ καλά εξοπλισμένοι.
0: Ναι.
1: Το άλλο το οποίο διαθέτουν είναι τα περίφημα εμφορτηγά τους. Τα έχουμε δει πάρα πολλές φορές σε πλάνα στην τηλεόραση. Είναι συνήθως τύπου το Yota Hilux Land Cruiser. Είναι δηλαδή σαν και αυτά τα αγροτικά που συναντάμε στην ελληνική επαρχία. Ωστόσο, έχουν τροποποίηση στην καρότσα και έχουν τοποθετήσει βαρέα πολυβόλα.
0: Οπότε μπορούν να έχουν μεγαλύτερα αποτελέσματα με λιγότερο κόστος. Για την εικόνα που έχουν
1: κοιτάξει. Να σου πω, περίμενα να ολοκληρώσω, αν θέλει, Ευρυδίκη μου. Διαθέτουν το σοβιετικό βαρύ πυροβόλο Ντούσκα, το οποίο είναι ο πιο κοινός οπλισμός, λόγω δύο πραγμάτων, της αξιοπιστίας τους και της αυθονίας των πυρομαχικών και άλλου είδους αντιεροπορικά πυροβόλα και γενικής χρήσης ελαφρύτερα πολυβόλα, Ευρυδίκη.
0: Ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση, Δημήτρη μου. Τώρα, εμείς ακούμε πόλεμο στη Μέση Ανατολή, πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό μας φέρνει το μυαλό βέβαια με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και τώρα με τα χτυπήματα στην Ιεμένη και με τον κίνδυνο να κλείσει και αυτή η οδός της Ερυθράς θάλασσας προς την Μεσόγειο. Τι θα γίνει με την ενέργεια, τι θα γίνει με τις τιμές? Όλα ανεβαίνουν και, αν δεν κάνω λάθος, κάποια στιγμή ο πρόεδρος των Βενζινοπολών είχε ίσως να φτάσουμε και σε ένα σημείο να λέμε: α, βρήκαμε βενζίνη στα δύο. Είμαστε τυχεροί. Λοιπόν, για να δούμε το θέμα των τιμών στα καύσιμα, πώς διαμορφώνεται και αν οι τιμές του πετρελαίου είναι αυτές που πραγματικά καθορίζουν μόνο τις τιμές ή αν είναι και ένας άλλος παράγοντας που είναι τα προϊόντα διήλυσης. Έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Αδαλή, οικονομολόγο και οικονομέτρη και ενεργειακό αναλυτή. Κυρία Αδαλή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Χάντζου και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα μας βοηθήσετε να ξεμπερδέσουμε αυτό το κουβάρι. Την Παρασκευή πάθαμε, τι να πω τώρα τι πάθαμε, έφτασε 110 το δολάρια το βαρέλι, βέβαια έκλεισε στα 103 και όλοι ψαχνόμαστε που θα πάει αυτό που και που θα καταλήξει. Τι εικόνα έχετε εσείς?
2: Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να διορθώσουμε ορισμένα σφάλματα που κάνουν οι αναλυτές, ναι. Διότι χρεώνουν στους Χούθης την εκρηκτική άνοδο του αργού πετρελαίου. Ενώ η πραγματική αιτία και η βαθιά αιτία της νέας ανόδου βρίσκεται αλλού. Και όχι ακριβώς στους Χούθης. Οι Χούθης μετά την επίθεση που έκαναν είχαν βρει ήδη τη τιμή του βαρελιού στα 100-102 δολάρια και βέβαια αυτό είχε σαν αποτέλεσμα και οι Χούθοι πρόσθεσαν εκεί άλλα 7-8 και την πήγαν στα 110 όπως είπατε πολύ σωστά, μετά έπεσε η τιμή του βαρελιού Brent όμως, ναι. Δεν ξεκίνησε τώρα να ξανανεβαίνει, γιατί θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι στις αρχές Αυγούστου το βαρέλι είχε πάει περίπου στα 78-79 δολάρια. Και ξανανέβηκε λίγο, ξαναέπεσε πάλι εκεί γύρω στα 80 δολάρια και η μεγάλη του άνοδος είναι τις 26 Αυγούστου, πολύ πριν τις επιθέσεις των Χούθης.
0: Γιατί αυτό?
2: Γιατί εκεί πρέπει να βρούμε τη βαθιά αιτία, που είναι κάτι συγκλονιστικό που έχει συμβεί και το παρακολουθούμε για πρώτη φορά μετά το 1990, στη σύγχρονη ιστορία δηλαδή, συμβαίνει κατά πρώτη φορά και έχει σχέση με τη Σαουδική Αραβία, τον άτυπο ηγέτη του OPEC Plus, δηλαδή του OPEC και των φίλων.
0: Τώρα μάλλον ο OPEC Minus. Μάλλον ο OPEC Minus.
2: Μια χαρά το είπατε, ναι, από OPEC Plus, μάλλον ο OPEC Minus γίνεται.
0: Τι γίνεται με τη Σαουδική Αραβία, η οποία είναι αλήθεια ότι πιέζεται με όλη αυτή την κατάσταση των Χούθη. Έχουμε και τον αγωγό που αναγκάστηκαν να σταματήσουν την ροή μετά από κάποιο χτύπημα. Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση?
2: Κοιτάξτε, η κατάσταση στην αγορά του αργού πετρελαίου έχει αλλάξει οριστικά, όχι οριστικά, έχει αλλάξει άρδιν τα τρία τελευταία χρόνια. Ενώ το σχέδιο, ο σχεδιασμός, κυρίως από τις ΗΠΑ για αλλαγή της αγοράς υδρογονανθράκων, δηλαδή τόσο του πετρελαίου όσο και του οικοαέριου, θα ψάξουμε να τη βρούμε γύρω στο 2014. Εγώ, αν θυμάστε, στην ΕΡΤ πριν 3-4 χρόνια, σας είχα πει ότι υπάρχει ένας κηρυγμένος πόλεμος των τιμών του πετρελαίου, τον οποίο από τη μία πλευρά στην αρένα βρίσκεται η Σαουδική Αραβία, η οποία κρατάει ένα σπαθί. Ποιο ήταν το σπαθί της? Ήταν η μείωση, τότε δηλαδή αυτό που έκανε,
0: η μείωση της παραγωγής. Για να ελεγχθούν οι τιμές.
2: Αύξανε τις τιμές. Απ' την άλλη πλευρά στην αρένα, πάλι με σπαθί, ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίοι επίσης επί Biden προσπαθούσαν μέσω της διαρκούς αύξησης των επιτοκίων να συμπιέσουν πτωτικά τις τιμές. Τότε λοιπόν σας είχα πει ότι εγώ δεν βλέπω θετικά αποτελέσματα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, διότι θεωρώ ότι το σπαθί των Σαουδαράβων είναι πιο μακρύ από το αμερικανικό. Και αποδείχθηκε αυτό στην πορεία. Όμως αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει άρδη, διότι ναι μεν η Σαουδική Αραβία εξακολουθεί να κρατάει ένα σπαθί και μάλιστα μακρύ, αλλά ο δεύτερος παίκτης μέσα στην αρένα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν αλλάξει όπλο και πλέον έχουν μπει με περίστροφο.
0: Ποιο είναι αυτό? Έχουν αλλάξει το μείγμα της ενέργειας, κύριε Αδερλή.
2: Η σύγκριση τότε με τώρα είναι άστοχη, γιατί τότε δεν υπήρχε αυτή η γεωπολιτική κατάσταση και ο πόλεμος μέσα στην καρδιά της πετρελαϊκής βιομηχανίας, δηλαδή στη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό λέω ότι η Αμερική κρατάει περίστροφο πλέον. Πριν μια δεκαετία η Αμερική δεν είχε τις επιδόσεις που έχει τώρα. Σήμερα ο απόλυτος ρυθμιστής στην αγορά του πετρελαίου και του φυσικού αερίου είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τόσο στο τμήμα της παραγωγής, το πόσα βαρέλια παράγουν, δηλαδή από τέταρτη, πέμπτη πριν χρόνια, έχει περάσει πρώτη σε παραγωγή και πρώτη σε εξαγωγές στο πετρέλαιο.
0: Και πολύ χαμηλές τιμές και στο φυσικό αέριο στο εσωτερικό της χώρας, βέβαια.
2: Βεβαίως. Το παιχνίδι, ειδικά στο φυσικό αέριο, το ελέγχει απόλυτα, διότι εδώ έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Το αμερικάνικο φυσικό αέριο, αυτή τη στιγμή, με τη μεγάλη ανατροπή του σχιστολιθικού αερίου και του πετρελαίου εννοείται, αλλά και του associated gas, δηλαδή του αερίου που βγαίνει, που βγάζουν μαζί ταυτόχρονα από τις πηγές με το πετρέλαιο, να το πω έτσι να το καταλάβει ο κόσμος, έχει φτάσει σε σημείο Αμερική, η Ευρώπη αυτή τη στιγμή να πληρώνει 8 φορές ακριβότερα το φυσικό αέριο σε σχέση με, την, με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μια και είπατε Ευρώπη, μας δίνετε μια μικρή εικόνα κατά το πόσο η Ευρώπη είναι έτοιμη ή όχι να αντιμετωπίσει αυτό που έρχεται. Γιατί για την Αμερική μας είπατε, έχει αλλάξει το ενεργειακό μνήμα, μείγμα, έχει άλλη εντελώς τακτική και αυτό οπωσδήποτε έχει θετικό αντίκτυπο. Για την Ευρώπη μας και για τη χώρα μας, τι εικόνα έχουμε?
2: Δεν είναι καθόλου έτοιμη.
0: Η Ευρώπη, όχι η χώρα μας.
2: Όχι, όχι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μιλάω για όλη την Ευρώπη, μιλάω για την Ευρωπαϊκή Ένωση που μας ενδιαφέρει, δεν είναι καθόλου έτοιμη αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσει αυτή την καινούργια αλλαγή, διότι χρησιμοποιεί για μένα μια πολύ λάθος στρατηγική προσέγγιση σε όλα τα κομμάτια της ενέργειας. Ενώ, για παράδειγμα, στις ΗΠΑ, άσχετα τι γράφεται, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και το, μαζί σε σχέση με το πετρέλαιο και, την, και το φυσικό αέριο είναι συνεργατικές
0: δεν είναι αυτόνομες και ξεχωριστές, λέτε.
2: Όχι,
0: χρησιμοποιούνται με κάποια αλληλουχία.
2: Ας με συγχωρήσει, κάποια επανάσταση στο σχιστολιθικό πετρέλαιο, στο σχιστολιθικό αέριο δεν θα γινόταν ποτέ, διότι σε αυτές τις περιοχές δεν μπορούσε να πάει ρεύμα. Θα σας δω για τις Αντλίες και για τα Γεωτρύπανα. Και δεν πήγε ποτέ ρεύμα. Επί της ουσίας στήθηκαν μεγάλες πλατφόρμες από αιωλικά πάρκα, από ηλιακά πάρκα και από αιωλικά πάρκα. Και αυτά ήταν που τροφοδότησαν την ενέργεια που ήθελαν οι πλατφόρμες εξόρυξης εκεί. Δεν ξέρω τι λένε απ' έξω, αλλά αυτό που σας λέω εγώ τώρα είναι η πραγματικότητα της αγοράς.
0: Επομένως, πού είμαστε, τι κάνουμε, και επίσης υπάρχει ένας άλλος παράγοντας, κυρία Δαλή, πέρα από τον πόλεμο και πόσο δυσχεραίνει την κατάσταση, το τι περνάει από το Ορμούζ ή από την Ερυθρά. Είναι και η καταστροφή αρκετών δηληστηρίων και στη Ρωσία και αλλού. Και αυτό δεν είναι κομμάτι.
2: Βέβαια, αλλά πριν πάω και επιτρέψω να σας πω το εξής, τη μεγάλη διαφορά είναι ότι εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούμε ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι υδρογονάνθρακες είναι κάτι εχθρικά και μισητά που πρέπει να διαλέξουμε ή το ένα ή το άλλο.
0: Μάλιστα.
2: Ενώ για την μετάβαση οι δύο μεγαλύτερες δυνάμεις οικονομικές, δηλαδή και η Κίνα αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες, χρησιμοποιούν μια άλλη στρατηγική, η οποία είναι το σόφρον ενεργειακό μείγμα. Δηλαδή να χρησιμοποιούμε από όλες τις πηγές, όχι μόνο αυτές, αλλά και την πυρηνική ενέργεια και τα υδροελεκτρικά και ό,τι έχουμε διαθέσιμο, να χρησιμοποιούμε και τους λιγνίτες εννοείται, να χρησιμοποιούμε όλες τις πηγές, ώστε να έχουμε από όλες τις μορφές ενέργειας να έχουμε πρόσβαση. Εδώ λες και υπάρχει εμφύλιος πόλεμος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα οδηγήσει καλά. Τώρα, σε αυτό που με ρωτήσατε.
0: Ναι.
2: Συγγνώμη.
0: Όχι, αυτό θέλω να δούμε. Πώς διαμορφώνει την κατάσταση και τι βλέπετε να.
2: Εδώ, αυτή τη στιγμή, γιατί βλέπω τη δισογραφία, αναρωτιέται πάρα πολύ για το πού θα πάνε οι τιμές.
0: Ακριβώς, για το πετρέλαιο.
2: Του πετρελαίου. Θέσατε πολύ σωστά το θέμα, διότι για μας το πρόβλημα δεν είναι πλέον η τιμή του πετρελαίου, αλλά είναι το GIT, δηλαδή το Just in Time παράδοση, η παράδοση στο χρόνο που θέλει ο πελάτης ή η χώρα θέλει να έχει το πετρέλαιο. Και αυτό το πράγμα με την κατάσταση που υπάρχει τώρα, με περίπου 14 ρωσικά διελιστήρια, τα οποία είναι είτε σε κατάσταση ήμι λειτουργίας, είτε σε κατάσταση ολικής αποσύνδεσης από τις αγορές, με τα διελιστήρια στη Μέση Ανατολή, τα οποία πάρα πολλά από αυτά βρίσκονται είτε σε κατάσταση force majeure, δηλαδή αναγκαστικής αναστολής της λειτουργίας, είτε σε προβληματική κατάσταση λόγω του ότι χτυπήθηκαν, ας πούμε, από εχθρικά πυρά.
0: Όπως έγινε υπάρχει... Σαουδική Αραβία τώρα με τους αγωγούς κάτω.
2: Ναι. Και δεν μιλάμε μόνο για τα δηληστήρια και πολύ σωστά λέτε για τους αγωγούς. Εδώ υπάρχει γενικότερο πρόβλημα.
0: Πώς διαμορφώνεται τελικά η εικόνα? Δηληστήρια είναι λιγότερα. Ο πόλεμος, έστω και υβριδικό, υπάρχει. Οι αγωγοί βγαίνουν κάποιοι εκτός. Οι δίωδοι κλείνουν. Πού πάμε, κυρία Δαλή?
2: Ακούστε, η Ρωσία δεν έχει πρόβλημα με την παραγωγή του αργού πετρελαίου. Ούτε και υπάρχει κάπου να έχουν χαθεί, με την έννοια ότι έχουν χτυπηθεί πετρελαιοπηγές για να πούμε ότι χάθηκε οριστικά κάποια πηγή. Το πρόβλημα λοιπόν είναι στην ικανότητα διήλυσης που έχουν οι χώρες και στο πώς συντίθενται αυτές οι χώρες. Πώς συνθέτουν,
0: άρα,
2: δηλαδή,
0: άρα η τιμή μπορεί να ανέβει για να καταλαβαίνουμε και πρακτικά. Όχι από το θέμα του αργού, αλλά λόγω του ότι δεν υπάρχει δυνατότητα διήλυσης.
2: Μια και η εκπομπή σας έχει τον υπέροχο τίτλο Αντίκτυπος. Αντίκτυπος για τον κόσμο.
0: Αντίκτυπος για τον κόσμο. Σε ενδιαφέρει τι θα γίνει, είναι ο χειμώνας μπροστά, τι θα γίνει στην Αντλία, τι θα γίνει στο ρεύμα, πώς θα μεταφραστούν στη ζωή μας.
2: Υπάρχει πιθανότητα, γιατί σας λέω ότι έχουν στρέψει λάθος την προσοχή του στο αργό πετρέλαιο. και οι αναλυτές και οι πολιτικοί. Υπάρχει
0: τι
2: πιθανότητα
0: πρέπει να γίνει, κυρία Βαλή.
2: Να δούμε το πετρέλαιο να πέφτει η τιμή του αργού πετρελαίου και οι τιμές στην Αντιλία να μην μπορούν να πέσουν. Διότι δεν θα μπορούν τα διελιστήρια να διελίσουν. Mm. Και κλασικό παράδειγμα σε αυτό, για να βοηθήσω τον κόσμο να καταλάβει, είναι η ίδια, ας πούμε, η στρατηγική της Αμερικής, η οποία ναι μεν είναι πρώτη σε παραγωγή και πρώτη σε εξαγωγές, αλλά είναι και πολύ μεγάλος εισαγωγέας. Και ένας που ξέρει λίγο τα πράγματα θα πει, καλά, αφού είναι πρώτη σε εξαγωγές, γιατί εισάγουν κιόλας? Διότι η Αμερική, για παράδειγμα, έχει συνθέσει την λειτουργία και τη στρατηγική της πώς μέσα εσωτερικά, στο εσωτερικό της, παράγει και διελίζει βαρύ αργό πετρέλαιο. Και αυτό το βαρύ αργό πετρέλαιο, όταν το μετατρέπει σε καύσιμα, το διοχετεύει στην εσωτερική της αγορά. Όλο το υπόλοιπο, την επανάσταση του σχιζοληθικού, να ξέρετε, ναι, είναι ελαφρύ αργό πετρέλαιο. Αυτό είναι που εξάγει. Τώρα, τη λείπει της Αμερικής πάρα πολύ, διότι έχουν αυξηθεί οι ανάγκες της, τη λείπει πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα βαρέως αργού πετρελαίου. Και αυτό το βαρύ αργό πετρέλαιο προσπαθεί η Αμερική να το αναπληρώσει ή να το προσθέσει στις ανάγκες της, είτε μέσα από τα νέα κοιτάσματα του Starbucks στη Γουιάννα, είτε μέσω από τις νέες συμφωνίες στη Βενεζουέλα, γι' αυτό καίγεται η Αμερική για το βενεζουελάνικο πετρέλαιο, είτε για αργό πετρέλαιο που βρίσκεται σε αυθονία στις περιοχές της, σε χώρες της Μέσης
0: Ανατολής. Πολύ ωραία ανάλυση σας. Επανερχόμαστε στη χώρα μας. Τι περιμένουμε εδώ, πώς είμαστε θωρακισμένοι και τι περιμένετε, πού περιμένετε να φτάσει? Έχουμε ακούσει και 140 το πετρέλαιο, είναι δυνατόν? Αυτά νομίζω δεν έγιναν ούτε με το 2008 ή όχι, ή με άλλους πολέμους.
2: Κοιτάξτε, τώρα ξαναπάμε λίγο στην αρχή, γιατί αυτό έχει σχέση με το πώς θα περπατήσει η αναστάτωση αυτή στη Σαουδική Αραβία, η οποία ενώ μπορεί να παράγει 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα, ναι, και είχε φτάσει πριν τον πόλεμο να παράγει περίπου στα 9,5 με 10 εκατομμύρια βαρέλια, ξέρετε, τον Αύγουστο τώρα έχει πέσει στο μισό η παραγωγή της. Κάτω από τα 6,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα παράγει. Mm. Η Σαουδική Αραβία. Αυτό είναι τρομακτικό. Ο μεγαλύτερος παραγωγός του ΟΠΕΚ να έχει φτάσει σε ένα σημείο που να παράγει τον Αύγουστο. Και αυτός ήταν ο λόγος που τον Αύγουστο πραγματικά αυξήθηκε. Διότι στις αγορές ξέρουν τι γίνεται.
0: Μάλιστα.
2: Ξέραν από τις αρχές Αυγούστου την αδυναμία παραγωγής της Σαουδικής Αραβίας. Άρχισαν οι τιμές να τσιμπάνε και πήγανε, σας είπα, από τα 80. Και κάτω από τα 80 φτάσανε σιγά σιγά στα 105 και οι Χούθοι το εκτινάξαν, το πήγαν στα 110. Για μας στην Ελλάδα, ναι, θα πρέπει να πω,
0: και
2: δεν
0: να
2: είναι
0: κλείσουμε
2: και τόσο
0: σιγά σιγά
2: πολύ
0: αυτό, ναι,
2: στο πετρέλαιο, στο φυσικό αέριο υπάρχει πρόβλημα. Αλλά για το πετρέλαιο δεν είναι και τόσο τρομακτικά τα πράγματα, διότι η χώρα μας, τα διελιστήρια που έχει, της δίνουν μια δυνατότητα να παράγει ακόμα και 4 φορές πάνω από τις εσωτερικές της ανάγκες. Mm-hmm. Γιατί αυτή η παραγωγή καυσίμων που κάνουμε εδώ πέρα είναι κυρίως για εξαγωγικούς σκοπούς σε χώρες όπως η Τουρκία αλλά και άλλες χώρες. Οπότε εισάγουμε πολύ περισσότερο από αυτό το πετρέλαιο που χρειαζόμαστε και θεωρώ ότι δεν θα έχουμε μέσα στη χώρα πρόβλημα από το πετρέλαιο. Ο κίνδυνος, ναι, που ελοχεύει, mm-hmm, για την Ελλάδα αλλά εννοείται και για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι από την εσφαλμένη στρατηγική στο φυσικό αέριο. Και καταλήγοντας, για να μην σας φρώνω τον χρόνο, επειδή πολλοί θα αναρωτηθούν πώς όλο αυτό το πολυσύνθετο πρόβλημα που προσπάθησα, δεν ξέρω αν το κατάφερα, να το περιγράψω μέσα σε αυτό το χρόνο, γιατί είναι πολύ, πολύ βαθύ και πολύ απλωμένο
0: και
2: πολύπλοκο,
0: αυτό
2: ναι, το ζήτημα. Ναι, ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς πρέπει να κάνουμε ακριβώς αυτό που έκανε η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, να χτυπήσουμε το πρόβλημα στη ρίζα. Εφόσον το πρόβλημα είναι στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο, η λύση που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία και λέγεται εξορίξεις.
0: Μάλιστα. Προβλέπετε να πηγαίνουμε πολύ πάνω από τα 2, να κλείσουμε με αυτό?
2: Κοιτάξτε, αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς θα διαχειριστούν τον πόλεμο. Οι τιμές μπορεί να ξεφύγουν, γιατί ο πόλεμος δεν έχει φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο να βλέπουμε, κάποιοι το ονομάζουν χορογραφία αυτό τον πόλεμο. Δηλαδή γίνεται μια κλιμάκωση, μια
0: ναι,
2: χώρα
0: ναι,
2: κλιμακώνια.
0: Ένα συμβιδικός πόλεμος.
2: Ένα συμβιδικός πόλεμος. Ναι, ναι. Αν λοιπόν αρχίσει αυτός που αποκαλούμε εντός εισαγωγικών ο πραγματικός πόλεμος, δηλαδή να αρχίζουν να χτυπιούνται και πετρελαιοπηγές, στόχοι μεγάλων υποδομών και γίνει ένας ολοκληρωτικός πόλεμος, τότε και μόνο τότε θα δούμε τιμές πετρελαίου στα 150, ίσως στα 200.
0: Κυρία Δαλή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά για την ανάλυση αυτή. Νομίζω ότι είχαμε και αρκετό χρόνο για να ξεδιπλώσετε πραγματικά αυτό το πολύ δύσκολο θέμα που είναι με πολλαπλούς αγνώστους, να πω.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χάντζη, γιατί δεν μας δίνεται συχνά αυτή η ευκαιρία, να το ξέρετε.
0: Εδώ νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα Σαββατοκύριακα να αναλύουμε, να επιλέγουμε από την επικαιρότητα κάποια θέματα για να μπορούμε να καταλάβουμε στη μεγαλύτερη εικόνα, κύριε Δαλή, τι συμβαίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
2: Να είστε καλά.
0: Και πηγαίνοντας προς το τέλος του αντίκτυπου, προσπαθώντας να δούμε και τι γίνεται στην ενέργεια σήμερα, η προσπάθειά μας αυτή σήμερα από την είδηση το τι συμβαίνει στην Ιεμένη, τι συμβαίνει σε μας, να επανέλθουμε στο διεθνή χώρο και στον αγαπημένο μας Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, γιατί έχουμε και ένα άλλο σημαντικό θέμα από την διεθνή επικαιρότητα. Έχουμε τη Σουηδία και τις εκλογές εκεί και να πω και το κλείσιμο ματιού της ακροδεξιάς.
1: Ναι, Ευρυδί, καλησπέρα και πάλι. Άρωμα ακροδεξιάς στις πλέον αμφίροπες εκλογές των τελευταίων ετών στη Σουηδία. Οι κάλπες κλείνουν σε μία ώρα στις 9. 8.046.000 ψηφοφόροι έχουν σχεδόν ψηφίσει όλοι. Η βασική αντίπαλος συντηρητικού πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον είναι η προκάτοχος του στην Πρωθυπουργία, Μαγδαλένα Άντερσον του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Να διευκρινίσουμε ότι ο Κρίστερσον αυτή τη στιγμή ηγείται μιας κυβέρνησης μειοψηφίας που περιλαμβάνει το κεντροδεξιό κόμμα των μετριοπαθών, του οποίου ηγείται τους χριστιανοδημοκράτες και τους φιλελεύθερους. Ο κυβερνητικός συνασπισμό του υποστηρίζεται από τους ακροδεξιούς δημοκράτες της Σουηδίας και ο Κρίστερσον έχει πει ότι θα μπορούσε να σχηματίσει ένα κυβερνητικό συνασπισμό με το κόμμα μετά τις σημερινές εκλογές. Και στην περίπτωση αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ακροδεξιό κόμμα θα μπει στην κυβέρνηση. Να θυμίσω, Ευρυδίκη, ναι, την περίπτωση του κρατηδίου της Αξονίας Άγχαλτο που το AFD συγκέντρωσε 44% και για τρεις έδρες δεν κατάφερε να εκλέξει πρωθυπουργό και βεβαίως ίσως να μπορέσει να το κάνει με τη βοήθεια του BSV, του κόμμα της κυρίας Βάγκενχνετ, το οποίο είναι φιλορωσικό και αριστερό. Είναι ένα περίεργο κόμμα, θα μπορούσαμε να το πούμε.
0: Επίσης, νομίζω την άλλη Κυριακή δεν έχουμε πάλι εκλογές σε δύο ομοσπονδα κρατήδια στην Γερμανία.
1: Ναι, αλλά εκεί δεν έχει τόσα ψηλά ποσοστά το AFD. Θα δούμε τι θα γίνει μέχρι την επόμενη Κυριακή. Και να κλείσω το θέμα της Σουηδίας λέγοντάς σου ότι ο Μπένι Άντερσον, τον ξέρουμε όλοι, ενός συνθέτης των θρηλυκών ABBA, έδωσε μια νέα εκδοχή στο παγκόσμιο χι του συγκροτήματος, το Mamma Mia, προκειμένου να στηρίξει την υποψήφια της αριστεράς, τη Μαγδαλένα Άντερσον. Εμφανίστηκε την Κυριακή στα κεντρικά γραφεία των Σοσιαλδημοκρατών, όπου είχε στηθεί ένα πιάνο λίγες ώρες μετά το άνοιγμα των καλπών και είπε: «Σκέφτηκα γιατί να μην έρθω να παίξω για τη Μαγδαλένα», δήλωσε ο Άντερσον πριν αρχίσει να παίζει το πιάνο τη γνωστή μελωδία του Mamma Mia. Σε κάθε περίπτωση, μετά τις 9 θα έχουμε τα πρώτα exit polls και τις αμέσως προσεχείς ώρες θα διαμορφωθεί μια εικόνα για το τι θα γίνει και το κυρίως ποιες συμμαχίες θα μπορούσαν να δημιουργηθούν.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Και με αυτά τα θέματα σιγά σιγά ολοκληρώνεται και η εκπομπή μας, ο αντίκτυπος στη ζωή μας, ο αντίκτυπος των ειδήσεων που δεν τελειώνουν την ώρα που ανακοινώνονται, την ώρα που ακούνε, που τις ακούμε βέβαια, αλλά είναι η συνέπειά τους, το αποτύπωμά τους στη ζωή μας. Κάναμε μια νέα προσπάθεια να αναλύσουμε για σήμερα το ενεργειακό θέμα, ένα θέμα πάρα πολύ μεγάλο που μας αφορά όλους, με μια κατάσταση ανοιχτή στην Μέση Ανατολή αλλά και στην Ουκρανία. Η Ευρυδίκη Χάντζου ήταν στο μικρόφωνο, κυρίες και κύριοι, στην παραγωγή η Βασίλικη Κολτσίδα, στον ήχο ο Βασίλης Νικολόπουλος και στην μουσική επιμέλεια ο Γιώργος Τσολάκης. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν εδώ κοντά μας στο Ethnos Radio.
1: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Η Ελλάδα δεν επιδιώκει την ένταση, αλλά ταυτόχρονα δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές, υποδείξεις ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, διεμήνησε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας την ελληνική θέση απέναντι σε κάθε αναθεωρητική επιδίωξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε νέο πακέτο παρεμβάσεων για τη στήριξη του ακριτικού νησιού. Εξήγηλε ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για δημόσιους υπαλλήλους, στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στη Μεγίστη, καθώς και ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, προσαυξημένη κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Σαφές μήνυμα για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας, στέλνει ο Πρωθυπουργός και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας ότι η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Παράλληλα, κάνει εκτενή αναφορά στα μέτρα που ανακοινώθηκαν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ χαρακτηρίζει με μψήμυρες τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για το εύρος των παρεμβάσεων. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Για μέρισμα της κοροϊδίας κάνει λόγο το ΚΚΕ, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει ως ουσιαστική στήριξη του λαού μέτρα που δεν μπορούν να ανατρέψουν τη συνεχιζόμενη επιβάρυνση των λαϊκών νοικοκυριών. Δεν αρκεί μόνο η αγορά οπλικών συστημάτων, απαιτείται η ξεκάθαρη πρόθεση να χρησιμοποιηθούν σε κάθε πρόκληση, υποστήριξε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η ακρίβεια, το νίκη και οι λογαριασμοί απαιτούν λύση τώρα, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Την πρώτη θέση στις επερχόμενες εκλογές έθεσε ως στόχο του Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας στη συνέντευξή τύπου που παραχώρησε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι ο αγώνας δεν είναι για την εξουσία αλλά για την πολιτική αλλαγή, γιατί η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει, όπως είπε, εάν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Σε ερώτηση για πιθανή μετεκλογική συνεργασία, εάν η Νέα Δημοκρατία είναι πρωτοκόμμα χωρίς αυτοδυναμία, ο πρόεδρος του Πασόκ απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο, υπενθυμίζοντας την σχετική ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου του κόμματος, η οποία, όπως τόνισε, δεν αλλάζει. Ο κύριος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε το πρόγραμμα του κόμματός του κοστολογημένο και τεκμεριωμένο. Σφοδρή επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κατάφερε να γυρίσει τον χρόνο πίσω στην εποχή του λεφτά υπάρχουν ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του δώστα όλα. Ξέχασε όμως να μας πει ο κύριος Ανδρουλάκης ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό. Η απάντηση είναι εύκολη, ο ελληνικός λαός, τόνισε ο κύριος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προφανώς έχει μπερδευτεί. Νομίζει πως όλοι οι πολιτικοί μοιάζουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το 2018 είχε δεσμευτεί για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και οριζόντια μείωση ΦΠΑ, ενώ έκανε ακριβώς τα ανάποδα, απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Πλήθος κόσμου στη Λαϊκή Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια για τον Γιώργο Μαζονάκη. Παρουσία κόσμου θα τελεστεί αύριο και η κηδεία του στην Νίκαια. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας και μόνον η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Αύριο αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στον ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι για όλα όσα συνέβησαν στο ιατρείο τους στο Κολωνάκι και συνδέονται με τον θάνατο του τραγουδιστή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα στους δημοσιογράφους ότι αναμένει πως ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αυτή τη χρονιά πιθανόν μετά από τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο με αποτέλεσμα μια μείωση στις τιμές του πετρελαίου. Παράλληλα ζήτησε από τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει να στοχοποιεί τις πετρελαϊκές υποδομές της Ρωσίας.
1: Ο καιρός.
2: Σταδιακή αλλαγή του καιρού αύριο με πτώση της θερμοκρασίας αλλά και τοπικές νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Στην Αττική νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές μπόρες ή καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η αθλητική ενημέρωσή σας με τον Δημήτρη Καϊμά.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
5: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι απόγευμα Κυριακής, 13 Σεπτεμβρίου, 8 και 10 πρώτα λεπτά. Συντονισμένοι πάντα στο Earth News 105,8 και ακούτε τους μαναδόρους της Κυριακής. Ένα πολύ ενδιαφέρον ποδοσφαιρικό Σαββατοκύριακο για την Super League με ωραία ματσάκια και χτες και σήμερα. Με εκπλήξεις, με αρκετά γκολ, οπότε ό,τι θέλουμε για όσοι παρακολουθούμε ποδοσφαιρικό.

μπαραδόρι της Κυριακής με τον Δημήτρη Χαϊμά στα μικρόφωνα και τον Βασίλη Νικολόπουλο να κάνει κουμάντο στα κουμπάκια του. Εσείς βέβαια εκτός από ποδόσφαιρο υπάρχει ο Στίβος με μια σπουδαία διοργάνωση. Βλέπουμε από την F2 Sport Ultimate Champions στη Βουδαπέστη με τους δύο αθλητές μας, τους υπεραθλητές μας, τον Τεντόγλου και τον Καραλή. Ο Καραλής την Παρασκευή το βράδυ και ο Τεντόγλου χτες να παίρνουν αντίστοιχα πρώτη και δεύτερη θέση και να δίνουν το παρόν και σε μια μεγάλη διοργάνωση και να λένε σε όλους ότι είναι μες στους ένας ή δύο καλύτερους αθλητές στο αγώνισμά τους. Στο ποδόσφαιρο χτες είχαμε την νίκη του Όφη κόντρα στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης, γιατί σε εδώ λέμε ηττήθηκε ο Ολυμπιακός αλλά και της Όφη, όμως αυτό είναι το σωστό. Ο Ολυμπιακός Όφη 0-1. Σαν αποτέλεσμα είναι έκπληξη, αλλά δεν είναι έκπληξη η εικόνα του αγώνα, καθώς ο Όφη ήταν αρκετά καλύτερος στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και νομίζω δίκαια έφτασε στο τρίποντο. Ενώ από την άλλη, στο Πανθεσσαλικό, ο Ηρακλής με το ανατόρμητο αναδέχτηκαν ισόπαλοι. Είναι αυτό που λέγαμε και σε άλλες εκπομπές για τα προβλήματα τα κυπαιδικά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι 1, 2, 3, 7 παιχνίδια για την αγωνιστική και έχουμε του Ηρακλή σε ουδέτερη έδρα, της Καλαμάτας σε ουδέτερη έδρα και της Κηφισιάς σε ουδέτερη έδρα. Να υπάρχει ένα παιχνίδι, το καταλαβαίνω, αλλά είναι τρεις ομάδες άστεγες για μικρό ή μεγάλο ή για πάντα, δεν το ρίσκεται το καλύτερο. Να συνεχίσω σήμερα, η Καλαμάτα μετά από 25 χρόνια πέτυχε την πρώτη της νίκη στη μεγάλη κατηγορία. Καλαμάτα Βόλος 3-1. Είχε προηγηθεί ο Βόλος και πέτυχε 3 γκολ συνεχόμενα η Καλαμάτα και πήρε την νίκη. Και αυτήν ώρα σε εξέλιξη είναι το παιχνίδι στην Τρίπολη ανάμεσα στον Αστέρα Άκτορ και την ΑΕΚ. Είναι στο 1-1. Οι δύο ομάδες είναι στο 53%.

Η ΑΕΚ προηγήθηκε με το αυτογκόλ του Λάσκαρη στο 21 και ο Μπαρτόλο στο 31 σουφάρισε σε 1-1 αφού εκμεταλλεύτηκε ένα ολέθριο λάθος του Μουκουντή. Και σε λιγότερο από μία ώρα έχουμε άλλα δύο παιχνίδια στη Λεωφόρο. Δηλαδή στους Αμπελόκηπους, η Κηφισιά υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Είναι άλλη η τρίτη ομάδα που δεν έχει έδρα, ο Πέρις το ξέρουμε αυτό. Στην ίδια ώρα στις 9 δηλαδή στην Τούμπα, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη. Με τον ΠΑΟΚ, μια που λέει μια γήπεδα, παρουσιάστηκε προχτές το νέο γήπεδο με στόχο στα τέλη του 30, του 2030 να έχει μπει μέσα και να το χρησιμοποιεί. 30 με 35.000 θα είναι η χωρητικότητα της νέας Τούμπας και ένα από τα ιδιαίτερα θα είναι η πολύ μεγάλη χωρητικότητα του Πετάλου, εκεί που φιλοξενούνται οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, σχεδόν 9.000 οπαδούς. Οπτικά είναι αυτό καλύτερα να το βλέπετε παρά να σας το περιγράφουν. Ενδιαφέρον, περιμένουμε όμως, εδώ υπάρχουν έτσι αρκετά θεματάκια. Καταρχήν δεν ξέρουμε πώς θα είναι απ' έξω το κήπεδο. Μόνο έγινε μια παρουσίαση το πώς θα είναι η σύνθεση εκ των έσω, δηλαδή στις κερκίδες. Όπως επίσης και συμφέρον και με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού το προηγούμενο Σάββατο για την κατασκευή του γηπέδου που θα γίνει με μια μεικτή χρηματοδότηση, δηλαδή τα χρήματα του ΠΑΟΚ και μια επίσης χρηματοδότηση από την ελληνική κυβέρνηση. Και 9:30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πανετολικό. Οι δύο ομάδες είναι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, έχουν 9 βαθμούς, 3 νίκες σε 3 παιχνίδια, οπότε και εδώ θα υπάρχει ενδιαφέρον και φαίνεται υπάρχει αρκετός κόσμος στο ΆΚΑ. Οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι πάνω από 30.000 φίλοι του ποδοσφαίρου. Για ένα μια τέτοια αναμέτρηση είναι σίγουρα μεγάλος αριθμός και αυτό βοηθάει και θα υπάρχουν και οι λίγοι φίλοι του Πανετολικού στο κήπεδο, αλλά πολύ περισσότερο η πολύ καλή εικόνα του Παναθηναϊκού σε τελευταίους αγώνες που και κερδίζει και σκοράρει, οπότε αυτό θέλει ο κόσμος, να κερδίζει η ομάδα του, και όταν υπάρχει και καλό θέαμα τότε αμέσως θα πάει στο κήπεδο.

εξαγωνιστικά. Έχουμε αυτήν την ώρα στην Νίκαια. Ποιος είναι ο ναός, θα το βρούμε. Ποιος είναι ο ναός, αυτό λιγότερο. Είναι σε λαϊκό προσκύνημα της ώρας του Γιώργου Μαζονάκη. Χιλιάδες φίλοι, εκατοντάδες χιλιάδες φίλοι είναι έξω από το ναό. Για το ίσα το χέρι στον Γιώργο Μαζονάκη.

Στην Αγία Τριάδα Νίκαιας είναι η λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη, και ενώ σε στενό κλειό τη Δευτέρα η ταφή θα γίνει στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, στη Νίκαια δηλαδή, εκεί που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Οπότε να ακούσουμε ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη.

61 λεπτό στην Τρίπολη πετυχαίνει γκολ η ΑΕΚ με τον Βάργα. Όμως σήκωσε offside ο βοηθός, έγινε ελεγχός από το VAR και δεν υπάρχει γκολ. Το VAR γενικότερα νομίζω είναι θειοδώρο για το, όχι για το ελληνικό, για το γενικότερα για το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν πάλι αδικίες, αλλά αν υπήρχαν 10 αδικίες προ VAR, τώρα και αδικίες είναι μία ή δύο. Μπορεί να είναι καθοριστικές και στην εποχή μας, αλλά δεν μπορεί να συγκριθούν με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν. Και ειδικότερα όταν είχαμε για μεγάλη και μικρή ομάδα με ή χωρίς αγωγικά, συνήθως είχαμε ένα υπέρ της μεγάλης ομάδας. Σίγουρα πάρα πολύ τίτλοι και χωρί, αλλά και ευρωπαϊκή και παγκόσμια, νομίζω μπορεί να είχαν άλλα χέρια αν δεν υπήρχε το VAR. Είδαμε και στο πρόσφατο Μοντιάλ, αγκόλα κυρώθηκαν, κάρτες, κόκκινες κάρτες, offside. Γενικότερα αφισβητούν φάσεις που οι περισσότερες μετά από το VAR υπήρχε δικαιοσύνη. Νομίζω χωρίς το VAR δεν ξέρω κατά πόσο θα είχαμε τέτοια αποτελέσματα. Σίγουρα εδώ στην Ελλάδα που θα παρακολουθούμε πιο στενά, αλλά έχουμε δει και φάσεις πολύ σημαντικές τα τελευταία χρόνια. Ελλάδα, Ευρώπη, πρωταθλήματα, ευρωπαϊκά κύπελα, Μουντιάλ, Euro, με τελείως διαφορετική έτσι, κατάληξη μετά το VAR, και αυτό λέω θετικά γιατί πάντα πριν υπάρχει δικαιοσύνη. Πριν το VAR, όταν υπήρχε σκέψη του VAR, πολλοί υποστήριζαν ότι καλό να υπάρχει και το λάθος. Είναι άλλο το λάθος και άλλο μας πολλές φορές ή το εσκεμμένο λάθος που μέσω του VAR δύσκολα θα μπορέσει να επιμείνει ένας διαιτητής σε ένα εσκεμμένο λάθος, δηλαδή σε μια εσκεμμένη απόφαση, μάλλον το πω καλύτερα. Αν και έχω γίνει έτσι λάθη που και με γυμνό μάτι λες τι δίνει τώρα, αλλά και με το VAR δεν αλλάζει άποψη, αλλά συνήθως κατά 90% οι αποφάσεις είναι δίκες. Οπότε πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Έχουμε ακόμη 30 λεπτά γεμάτα στην Τρίπολη για να δούμε αν η ΑΕΚ θα φύγει νικήτρια ή όχι από την Τρίπολη, και αν αυτά τα εκμεταλλευτεί, αν υπάρχει στραβοπάτημα και τα εκμεταλλευτεί αυτά ο Παναθηναϊκός, πάμε πίσω πολλά αν, γιατί θα πρέπει να κερδίσει ο ίδιος τον πολύ καλό φέτος Πανετολικό.

Είχαμε και μεγάλη ντερμπάρα στην Αγγλία, Premier League, τοπικό ντερμπι, Manchester United, Manchester City, νικήτρια ήταν έτσι η City με 1-0 με γκολ πιανού αλλού του Χαλάντα.

Έχουμε πολλά φιλικά όμως και στο μπάσκετ. Διεθνή τουρνουά που παίρνουν μέρος ελληνικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός κέρδισε τη Μακάμπη στο τουρνουά της Κύπρου και πάει τώρα για το Super Cup της Ευρωλίγκας. Θα γίνει στη Ρόδο και θα είναι τα πρώτα επίσημα παιχνίδια για τις ελληνικές ομάδες.

Χωσέ Λουίς Μπεντελίμπαρ την Πέμπτη. Την Πέμπτη υπέγραψε τη λύση συνεργασίας με τον Ολυμπιακό, αλλά είναι πολύ πιθανό να μείνει πολύ άνεργος. Ήδη οι σερίνες και από την Τουρκία, αλλά πολύ περισσότερο και από την Ισπανία. Η Βαλένθια που δεν έχει προπονηθεί, σύμφωνα με την Λαραθόν, μια βασική εφημερίδα, ενδιαφέρεται η Βαλένθια για τον Βάσκο προπονητή. Είδαμε αυτά τα χρόνια ήταν πετυχημένα στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό, και όχι μόνο έτσι, και στην πατρίδα του ήταν καταξημένος προπονητής, οπότε είναι πολύ πιθανό μέσα σε πολλές μέρες να βρει την επόμενη του ομάδα.

68 λεπτό στην Τρίπολη παραμένει Αστέρας Τρίπολης Άκτορ, συγγνώμη, ΑΕΚ 1-1. Ο ΑΕΚ με το αυτογκόλ του Λάσκαρη προηγήθηκε 1-0. Ισοφάρισε γρήγορα ο Μπαρτόλο για το Λεβαδιακό. Οπότε στο Θεοδόρος Κολοκοτρώνης έχουμε το 1-1. Υπάρχει αρκετός χρόνος, εδώ είμαστε να το πούμε. Πάμε με ένα τραγούδι και επιστροφή στη δράση.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Υπάρχουν προκλήσεις που μετρούνται σε μετάλλια και ρεκόρ, όμως υπάρχουν και κάποιες άλλες προκλήσεις που ξεπερνούν τον αθλητισμό και γίνονται μια μάχη για τα ανθρώπινα όρια. Έτσι. Ο Χρήστος Παραλυμπονίκης, ο Χάρολαμπος Σταϊγανίδης, ετοιμάζεται για μια τέτοια δοκιμασία. Σε λίγες μέρες, την ερχόμενη Παρασκευή, 18 του Σεπτέμβρη, θα πέσει στη θάλασσα από την Πάφο με ένα στόχο που ακούγεται σχεδόν εξωπραγματικός. Τουλάχιστον για μένα είναι, δεν το ζητάω αυτό το πράγμα. Έτσι, μόνο στη σκέψη με κουράζει και το θεωρώ ότι πάει να κάνει ο άνθρωπος. Λοιπόν, θα κολυμπήσει μέχρι τη Λάρνακα, θα καλύψει 151 χιλιόμετρα συνεχόμενης ανοιχτής θάλασσας, χωρίς στολή, χωρίς να αγγίξει το σκάφος συνοδείας, χωρίς ύπνο, χωρίς στάση για ξεκούραση. Είναι μια προσπάθεια για το παγκόσμιο ρεκόρ κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας, αλλά και ένα πολύ σημαντικό εγχείρημα αφιερωμένο στον Παγκύπριο Σύλλογο Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες, αν δεν κάνω λάθος τα αρχικά, και στους ανθρώπους που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο. Και ίσως είναι μεγαλύτερη πρόκληση να μην είναι τελικά τα 150 χιλιόμετρα, αλλά να νικεί στα δέν, όπως λέει ο ίδιος. Χαρολάμπη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα στηρίξουμε τον Πανκύπριο Σύνδεσμο Καρκινοπαθών.
0: Καρκινοπαθών, ωραία.
1: Είναι βασικά.
0: Ναι, ωραία. Εντάξει. Ναι. Τα δικά μου γράμματα ήταν συνταγή γιατρού, οπότε στα τελευταία δεν τα διάβασα και λέω στο περίπου.
1: Είναι για δεύτερη φορά έρχομαι.
0: Και πέρυσι το έκανες, έτσι.
1: Πέρσι κολύμπησαμε 149 χιλιόμετρα, αλλά βάσει τον κανονισμό της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας έπρεπε να βγούμε στεριά. Ο λόγος που δεν μπορούσαμε να βγούμε στεριά ήταν ο καιρός. Είχαμε πάρα πολύ άσχημο καιρό, δυνατά μποφόρ και με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να αγγίξουμε στεριά. Και με απόβαση του λιμενικού που ήταν δίπλα μας και, και των παρατηρητών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, ουσιαστικά είπανε να ακυρώσουμε την διαδρομή, ενώ είχαμε 4 χιλιόμετρα από την ακτή.
0: Αυτό δηλαδή ουσιαστικά δεν είναι ότι ήταν κάποιο στη μέση. Έφτασε στο στόχο σου, ήσουν κοντά. Ναι. Αλλά λόγω της θαλασσοταραχής.
1: Είχαμε πάρα πολύ δυνατά ρεύματα, δηλαδή είχαμε 0-10 κόμβους ρεύματα που μας χτυπούσαν συνέχεια και δυνατούς ανέμους, 5 μποφόρ, τα οποία ήταν με μετρήσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Κύπρου. Σταρθήκανε στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, αλλά η αναγνώριση των χιλιόμετρων είχαν γίνει, αλλά οι κανονισμοί είναι οι κανονισμοί και εμείς πηγαίνουμε βάσει του κανονισμού.
0: Σωστό, έτσι.
1: Έπρεπε να πατήσουμε στεριά. Φέτος έρχομαι ξανά στην Κύπρο, τώρα 151 χιλιόμετρα. Ο στόχος είναι η κατάρριψη του παγκόσμιου ρεκόρ. Και όλη αυτή η προσπάθεια ή η προσπάθεια που κάνω πάντα από εδώ και πέρα δεν έχει να αναδείξω το Χαράλαμπο. Δόξα τω Θεώ, ο Χαράλαμπος έχει αναδείξει ποιος είναι τα τελευταία 30 χρόνια με τις επιτυχίες που έχω φέρει στον ελληνικό αθλητισμό. Κάνω γιατί στηρίζω, θέλω να στηρίξω συλλόγους, θέλω να στηρίξω τους ανθρώπους. Κάνω αυτά τα χειρήματα και τα αφιερώνω σε όλους αυτούς.
0: Χαράλαμπε, όταν ακούει κανείς 150 χιλιόμετρα, ακόμα και να τα περπατήσεις, αλλά πόσο περισσότερο να κολυμπήσεις, είναι ένας αριθμός σχεδόν αδιανόητος. Εσύ πώς προετοιμάζεις το σώμα στο μυαλό σου, και κυρίως το μυαλό, έτσι. Εγώ λέω και λέω λιγότερο το σώμα για αυτή τη δοκιμασία.
1: Κοιτάξτε, να σας πω, θα σας μιλήσω ειλικρινά. Στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλοί αθλητές που κολυμπάνε μεγάλες αποστάσεις. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, στον κόσμο υπάρχουν πάρα πολλοί αθλητές που κάνουν πολλά χιλιόμετρα ασταμάτητα. Δηλαδή υπάρχει ένας αθλητής ο οποίος κολύμπησε για 5 μήνες 2.500 χιλιόμετρα. Δηλαδή υπάρχουν τεράστια νούμερα. Εδώ στην Ελλάδα απλά δεν έχει αναδειχθεί τόσο έντονα όπως είναι στο εξωτερικό. Τα 151 χιλιόμετρα είναι ο στόχος, γιατί είναι ένα παγκόσμιο ρεκόρ χωρίς βοήθεια, κάτω από τις εγκρίσεις της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, και όλα είναι μέσα στο μυαλό. Είναι η θέληση, είναι η πίστη. Κάνεις προπόνηση για να μπορέσεις να τα απεξέλθεις στις αντίξιες συνθήκες, να κολυμπάς βράδυ, να αντέχεις τον πόνο, να αντέχεις το αλάτι, τις κακές καιρικές συνθήκες. Αλλά πιστέψτε με, είναι όλα μέσα στο μυαλό. Ο άνθρωπος έχει γεννηθεί για να δημιουργεί και να πράττει.
0: Πόση ώρα θα κρατήσει αυτή η διαδικασία?
1: Κοιτάξτε, αν ο καιρός είναι βοηθητικός και δεν αντιμετωπίσουμε κάποιο πρόβλημα όπως πέρσι, η διαδρομή μπορεί να κρατήσει από 50 ώρες μέχρι και 60 ώρες.
0: Ωραία. Αυτό θέλαμε βοηθήσει για την ερώτηση. Στις 50 ώρες, νερό και τροφή.
1: Υπάρχει δίπλα μου, επειδή αυτά τα εγχειρήματα για να πιστοποιηθούν πρέπει να υπάρχουν παρατηρητές και όχι μόνο παρατηρητές, δηλαδή το να πω ότι παίρνω 5 δικούς μου ανθρώπους, 6 δικούς μου φίλους και τους
0: θα είναι μια παρέα και θα εμείς θα είμαστε με τη βάρκα και είστε κολυμπάρες.
1: Λοιπόν, και μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή εγώ δίπλα μου έχω το σύνδεσμο Φέδρων Βατραχανθρώπων της Κύπρου, που έχω την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της Κύπρου. Υπάρχουν 18 άτομα ομάδας εδώ από την Κύπρο οι οποίοι θα είναι παρατηρητές. Έχω τη δική μου την ομάδα έξτρα και η τροφοδοσία θα γίνεται βάσει του προγραμματισμού που έχω κάνει μαζί με τον προπονητή μου τον Γιώργο τον Αδάμ, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την υπομονή που έδωσε στην προετοιμασία μου. Ανά κάποιες ώρες θα τρώφομαι με υδατάνθρακες, με πρωτεΐνες, με φαγητά, με ξερή τροφή, με ένα... Δεν απαγορεύεται να αγγίξω τη βάρκα.
0: Σου πετάνε νερό, δηλαδή σου πετάνε ένα μπουκάλι με νερό για να πιείς, έτσι, για να καταλάβουμε, έτσι.
1: Αυτό ακριβώς. Κάνουν κάποιες στάσεις για τροφοδοσία, οι οποίες μπορούν να διαρκέσουν από 1 έως 2 λεπτά, ανάλογα τι τροφοδοσία είναι αυτή, είναι να φας, είναι να πιείς, και συνεχίζουμε προς το στόχο μας.
0: Στο δελτίο τύπου που διαβάζω, λες ότι αυτή τη φορά θέλεις να νικήσεις τα δέν σου και το δέν το έχεις με κεφαλαίο. Ποιο είναι το μεγαλύτερο δέν που καλείσαι να νικήσεις όταν βρίσκεσαι μόνος τόσες ώρες μέσα στην ανοιχτή θάλασσα?
1: Τα δέν μου είναι εκείνη τη στιγμή όταν θα έρθει εκείνη η δύσκολη στιγμή που μια φωνούλα μέσα μου θα μου πει: κοίταξε, Χαράλαμπε, μέχρι εδώ είσαι. Δεν μπορείς παραπάνω. Ή δεν αντέχεις άλλο. Είναι δύσκολο. Αυτά τα δέν, εγώ θέλω να τα νικήσω.
0: Η προσπάθειά σου, είπαμε, να αφιερωμένη στους ανθρώπους που δίνουν τη δική τους μάχη για τον καρκίνο. Αν μπορέσεις να τους μεταφέρεις ένα μήνυμα μέσα από αυτά τα 150 χιλιόμετρα, ποιο είναι?
1: Ναι. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Έχω μάθει και ξέρω ότι όταν παίρνεις, γεμίζουν τα χέρια σου. Όταν δίνεις, γεμίζει η ψυχή σου. Και εμείς αυτή τη στιγμή θέλουμε να δώσουμε την ψυχή μας για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι γνωρίζουν τι σημαίνει θέληση, πίστη, ελπίδα, πόνο, όνειρα, να νικήσουν, και αυτά, όλες αυτές τις ονομασίες, ο αθλητισμός τις έχει. Άρα, μέσα από τον αθλητισμό, μέσα από αυτό που κάνω, θέλω να περάσω εγώ αυτή ότι είμαι δίπλα σας και ότι κάθε χεριά που θα κάνω, να δείξω και εγώ ότι αντέχω στον πόνο, αντέχω στις συνθήκες, έχω πίστη, θα τα καταφέρω, θα νικήσω. Θέλω έστω και αυτό να ακουστεί, ότι μία χεριά είναι όλα αυτά τα παραπάνω.
0: Ωραία. Και για να κλείσουμε, τελειώνει η αγώνας. Μετά πόσες μέρες είναι ο Χαραλαμπός, ο σημερινός Χαραλαμπός? Δηλαδή, εγώ πότε θα ξεκουρέσεις, πότε θα μπορείς να πας να πιεις καφέ?
1: Μπορεί, κοιτάξτε, να πούμε, άμα ο καιρός είναι καλός και δεν μας δωρήσει πάρα πολύ και χάσουμε πάρα πολύ ενέργεια και εξαντληθούμε, μετά από 2 μέρες η καθημερινότητά μας, ο Χαράλαμπος βγαίνει ξανά σαν να μην έχει κάνει. Γιατί, να σας πω κάτι, έχω μάθει στη ζωή μου και με ρωτάνε πάρα πολύ, Χαράλαμπε, τι είναι αυτό που σε κάνει να συνεχίζει ενώ έχεις καταφέρει τα πάντα? Αν τελειώσει το πρώτα Θεός να είμαι καλά και να τελειώσει αυτό το χείρι με τα 151 χιλιόμετρα, την επόμενη μέρα ο Χαράλαμπος είναι ο ίδιος ο Χαράλαμπος. Αυτό ανοίξει στο παρελθόν. Κοιτάω το μέλλον. Βάζω καινούργιους στόχους και προχωράω για τον καινούργιο μου στόχο.
0: Χαράλαμπε, αν δεν έχεις να συμπληρώσει κάτι, ευχόμαστε καταρχήν να πάνε όλα καλά και είσαι ένα παράδειγμα και για μας εδώ για την εκπομπή, αλλά νομίζω και για πάρα πολλούς ακροατές που έχεις θέληση και πείσμα να πετυχαίνεις πράγματα που μας φαντάζει εμάς, τουλάχιστον σίγουρα εμένα, επιστημονική φαντασία.
1: Εγώ αυτό που έχω να πω σε όλο τον κόσμο και γενικά στα παιδιά, να μην ακούνε λέξεις που αρχίζουν μοναδικός, δεν υπάρχει άλλος, είμαι μόνο εγώ. Λοιπόν, μοναδικός, τέλειος, είναι μόνο ένας και αυτός είναι ο Θεός. Μέσα σε έναν κόσμο 7 δισεκατομμυρίων ανθρώπων υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να κάνουν τα πάντα. Και μέσα σε αυτούς είναι είμαστε κι εμείς. Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ονειρεύεται και να το τυχαίνει. Αυτό θέλω να πω στα παιδιά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαράλαμπε, και καλή επιτυχία να έχεις.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Καλή χαρά. Αυτό ήταν ο Χαράλαμπος Σταγανίδης. Τώρα έχουμε μιλήσει μαζί σχεδόν κάθε χρόνο όταν επιχειρεί έναν τέτοιο αγώνα. Εδώ μιλάει στην Ερουθέτ News. Γιατί είπαμε, είναι παράδειγμα προς όλους μας. Θα μπορούσε. Δεν του λέει καν κάποιος πρέπει να κάνεις αυτό. Ούτε είναι δουλειά του. Είναι το χόμπι του, είναι αυτό που γουστάρει και θέλει γενικότερα προσφέρει στον συνάνθρωπό μας.

πάντως στο τελευταίο 20 λεπτό μπορεί να πιέζει η ΑΕΚ, όμως ο Αστέρας στις αντιπιθέσεις έχει πετύχει έχει σημειώσει δύο σημαντικές ευκαιρίες με τον Πρινιόλι να δηλώνει παρόν και να βάζει stop στα σούτ που έχουν επιχειρήσει οι παίκτες του Αστέρα, μία με τον Μέντες και την επόμενη με τον Μπαρτόλο.

στα φιλικά του μπάσκετ σημαντική νίκη, αν και φιλικό δείχνει πράγματα. Ερυθρός Αστέρας Άρης 74-98. Και το λέω αυτό γιατί ο Ερυθρός Αστέρας είναι μια ομάδα της Ευρωλίγκας. Ο Άρης δεν είναι Ευρωλίγκα. Τώρα δημιουργεί μια εξίσου καλή ομάδα. Αλλά έστω και σε φιλικό να βλέπουμε αυτά τα σκορ και αυτές τις νίκες, είτε ο ΠΑΟΚ τελευταίες ημέρες είτε τώρα ο Άρης, δείχνει ότι θα έχουμε πλέον ένα σούπερ πρωτάθλημα με τους κλασικούς Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό να έχουν μάλλον έτσι μια απόσταση, αλλά από την άλλη όμως και ο ΠΑΟΚ είναι όχι απλά ανεβασμένος, είναι σούπερ, και ο Άρης και αυτός είναι ανεβασμένος, και η ΑΕΚ από κοντά. Οπότε θα έχουμε μάχη εν τετράδα. Δεν νομίζω να υπάρχει θέμα για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, αλλά σίγουρα ο ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρης θα μονομαχήσουν και να μπουν στην τετράδα. Και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει όταν τα παιχνίδια είναι υλικά. Στα play-off εννοώ.

μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε όμως και την δεύτερη αγωνιστική της Super League 2, ένα πρωτάθλημα που το παρακολουθούμε από τις συχνότητες της FBO Sport. Μαρκό Athens Καλυθέα 2-1 στο άσπρο αθηναϊκό ντέρμπι, έτσι η ομάδα από τα Μεσόγεια πήρε τη νίκη. Στην Λάρισα ΑΕΛ Νόβιμπετ Ζάκυνθος 1-0. Σήμερα στο ντέρμπι του Βόλου, νίκη Βόλου Ολυμπιακός Βόλου 1-2 με ανατροπή για τον Ολυμπιακό. Νέστος Χρυσούπολης Πύργος 1-0. Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας 3-0. Και πριν από λίγο Πανσεραϊκός Αστέρας Άκτορ Β 1-0. Και για αύριο έχουμε δύο παιχνίδια. Στις 4 Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς, έτσι, παιχνίδι που δεκαετία του 80 ήταν ωραία αναμέτρηση για την τότε Αλφα Εθνική. Τώρα έχουν περιοριστεί οι ομάδες της Super League 2, με τον Πανιώνιο όμως να είναι ή να θεωρείται φαβορή για την άνοδο στην κατηγορία. Και Παθρακικός ΠΑΟΚ Β, το παιχνίδι θα γίνει στις 5. Και βέβαια για το παιχνίδι της Νέας Σμύρνης, Πανιώνιος, θα υπάρχει κάλυψη από την Ελλάδα.

με λειψή αγωνιστική. Η ομάδα των Μεσογείων, η Μαρκό, έχει το απόλυτο με 6 δύο νίκες, δύο αγώνες, μάλλον δύο νίκες σε δύο παιχνίδια, με επόμενο παιχνίδι τον Ολυμπιακό Β. Ελλάς Σύρου δεύτερη θέση με 4 βαθμούς, όσο και ο Ολυμπιακός Β. Η ΑΕΛ Νόβιμπετ, ο Νέστος, ο Πανιώνιος με ένα παιχνίδι λιγότερο έχει στους 3, οπότε μάνι μάνι κερδίζει και πιάνει τη Μαρκό στη μεγάλη, στην πρώτη θέση. Καλυθέα 3, Πανσεραϊκός 3, Πανθρακικός 1, 1 ο Πύργος, 1 βαθμό ο Απόλλων Καλαμαριάς, από ένα ΠΑΟΚ Β, Ζάκυνθος Αναγέννηση και χωρίς βαθμό είναι η Νίκη Βόλου και Αστέρας Άκτορ Β. Με Νίκη Βόλου να θεωρούνταν από τα φαβορή για την άνοδο, όμως είναι και εδώ, είναι σαφέστατα νωρίς να λέμε ότι δεν θα πετύχει το στόχο η Νίκη Βόλου να διεκδικήσει την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία. Καθυστερήσεις στο Θεοδόρης Κολοκοτρώνης, στην Τρίπολη, Αστέρας Άκτορ, ΑΕΚ 1-1. Έχουμε την αλλαγή να βγαίνει εκτός ο Ζήνη και να μπαίνει μέσα ο πολύπυρος Πέτρος Μάνταλος. Ενώ ο Γιώβιτς έχασε διπλή ευκαιρία, τεράστιες ευκαιρίες θα έλεγα. Λίγο δίπλα από το δοκάρι και το άλλο έδιωξε ο τερματοφύλακας του Αστέρα.

5 λεπτά για τις καθυστερήσεις στον αγώνα, όπως είπαμε, της Τρίπολης. Αυτό είναι το μόνο που φυξάγεται αυτή τη στιγμή. Σε 8 λεπτά ξεκινάνε 2 αγώνες. Στην Λεωφόρο Κηφισιά Λεβαδιακός και στην Τούμπα ΠΑΟΚ Άρης.

Μετά τις 9 θα δούμε και τις συνθέσεις και στα τρία παιχνίδια. Και αυτό που ξεκινάνε, όπως είπαμε, σε Τούμπα και Λεωφόρο, αλλά και το ντέρμπι πρωτοπόρων στο ΆΚΑ.

Ωραίες δηλώσεις από τον αθλητή του Άρη στο μπάσκετ, τον Τζέι Λίντελ. Λοιπόν, λέει, μου αρέσει η αθλητικότητα. Ακόμα κάνω λάθος σε λεπτομέρειες, γι' αυτό λόγω κάθε μέρα είναι διδακτική για μένα. Αλλά εκεί που είναι η ατάκα είναι για τον Σπανούλη. Και λέει, τον αγαπώ. Συνεχώς μιλάω στη μητέρα μου για τον coach. Είναι απαιτητικός απέναντι σε όλους, γιατί θέλει να μας κάνει όλους καλύτερους. Στέκεται στη λεπτομέρεια, οπότε έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας σαν ομάδα, αλλά και εγώ ως άτομο, έτσι. Ωραίος έτσι ο Λίντελ που μιλάει με τη μαμά του για τον προπονητή Σπανούλη.

Είμαστε τελευταία δευτερόλεπτα στην Τρίπολη. Το παιχνίδι να είναι Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ, παραμένει το 1-1. Για να δούμε αν η ΑΕΚ στην επίθεση τώρα να πετύχει κάποιο γκολ και να φύγει, να αποδράσει όπως λέμε με το τρίποντο από το Κολοκοτρώνης.

τέλος αγώνα στην Τρίπολη. Αστέρας Τρίπολης Άκτορ ΑΕΚ 1-1. Δεύτερη γκέλα, έτσι μαζεμένη για την ΑΕΚ εκτός έδρας, ενώ εντός η ΑΕΚ είναι εξαιρετική, δεν δέχεται ούτε γκολ. Βλέπω ότι εκτός έδρας δυσκολεύεται. Ισοπαλία σήμερα, ισοπαλία μου και δεύτερη αγωνιστική κόντρα στην Κηφισιά με το ίδιο αποτέλεσμα, το 1-1. Είναι κάτι που νομίζω που θα το αναλύσουμε μετά το δελτίο ειδήσεων, λίγο μετά τις 9. Οπότε έχουμε και λέμε Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ 1-1. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και μετά εδώ με την υπόλοιπη μία ώρα της εκπομπής.

0: είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Η Ελλάδα δεν επιδιώκει την ένταση, αλλά ταυτόχρονα δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές, υποδείξεις ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, διεμήνησε από τον Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας την ελληνική θέση απέναντι σε κάθε αναθεωρητική επιδίωξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε νέο πακέτο παρεμβάσεων για την στήριξη του ακριτικού νησιού. Εξήγηλε ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για δημόσιους υπαλλήλους, στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στη Μεγίστη, καθώς και ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, προσαυξημένη κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Σαφές μήνυμα για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας στέλνει ο Πρωθυπουργός και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας ότι η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Παράλληλα, κάνει εκτενή αναφορά στα μέτρα που ανακοινώθηκαν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ χαρακτηρίζει με ψήμυρες τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για το εύρος των παρεμβάσεων. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για μέρισμα της κοροϊδίας κάνει λόγο το ΚΚΕ, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει ως ουσιαστική στήριξη του λαού μέτρα που δεν μπορούν να ανατρέψουν την συνεχιζόμενη επιβάρυνση των λαϊκών οικοκυριών. Δεν αρκεί μόνο η αγορά οπλικών συστημάτων, απαιτείται η ξεκάθαρη πρόθεση να χρησιμοποιηθούν σε κάθε πρόκληση, υποστήριξε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η ακρίβεια, το νίκη και οι λογαριασμοί απαιτούν λύση τώρα, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Την πρώτη θέση στις επερχόμενες εκλογές έθεσε ως στόχο του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι ο αγώνας δεν είναι για την εξουσία αλλά για την πολιτική αλλαγή. Γιατί πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει, όπως είπε, εάν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Σε ερώτηση για πιθανή μετεκλογική συνεργασία, εάν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο, υπενθυμίζοντας την σχετική ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου του κόμματος, η οποία, όπως τόνισε, δεν αλλάζει. Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε το πρόγραμμα του κόμματός του κοστολογημένο και τεκμηριωμένο. Σφοδρή επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κατάφερε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, στην εποχή του «Λεφτά υπάρχουν» ή ακόμα πιο πίσω, στα χρόνια του «Δώσ' τα όλα». Ξέχασε όμως να μας πει ο κύριος Ανδρουλάκης ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό. Η απάντηση είναι εύκολη. Ο ελληνικός λαός, τόνισε ο κύριος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προφανώς έχει μπερδευτεί. Νομίζει πως όλοι οι πολιτικοί μοιάζουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το 2018 είχε δεσμευτεί για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και οριζόντια μείωση ΦΠΑ, ενώ έκανε ακριβώς τα ανάποδα, απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Πλήθος κόσμου στη Λαϊκή Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια για τον Γιώργο Μαζονάκη. Παρουσία κόσμου θα τελεστεί αύριο και η κηδεία του στη Νίκαια. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας και μόνον η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Τα γεγονότα που έλαβαν χώρα εντός του ιδιωτικού ιατρίου από την άφιξη του Γιώργου Μαζονάκη το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου μέχρι και την είσοδο των διασωστών του ΕΚΑΒ στον χώρο του ιατρίου στο Κολωνάκι καλούνται να περιγράψουν αύριο ενώπιον του ανακριθεί οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Το τηλεοπτικό κανάλι Αλμασιράχ που πρόσκειται στους Χούθη μετέδωσε σήμερα ότι η πολεμική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας και το πυροβολικό της εξαπέλυσαν δύο πλήγματα σε τρεις περιοχές της επαρχίας Σαάντα, το προπύργιο των αντικυβερνητικών φιλοϊρανών ανταρτών της Ιεμένης. Σύμφωνα με το κανάλι, η πολεμική αεροπορία εξαπέλυσε πλήγματα στις περιοχές Σαχάρ και Μπακίμ, ενώ λίγο νωρίτερα ακούστηκαν και πυρά του πυροβολικού στην περιοχή Μοναμπίχ που συνορεύει με την Σαουδική Αραβία. Νωρίτερα, η Χούθη ανέλαβαν την ευθύνη για την στοχοποίηση μιας στρατιωτικής βάσης στη Σαουδική Αραβία.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή του καιρού αύριο με πτώση της θερμοκρασίας αλλά και τοπικές νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Στην Αττική νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές μπόρες ή καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 20 έως 27 βαθμούς και στην Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Καϊμά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Εδώ είμαστε πέρα, δεν είναι μπαλαδόρη. Μάλλον μπαλαδόρη της Κυριακής, μέρος δεύτερο, με αλλαγές και τάλης στα κουμπάκια του ήχου. Νίκος Λαβενίτης είχε να λάβει τα ενία στα κουμπάκια του ήχου. Ο Δημήτρης Καϊμάς παραμένει στο μικρόφωνο της ενημέρωσης. Πριν από το τέλος πριν από τις ειδήσεις είχαμε το τέλος στην Τρίπολη Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ 1-1. Τώρα έχουμε έναρξη σε δύο παιχνίδια. Ένα στην Τούμπα ΠΑΟΚ Άρης στα πρώτα λεπτά είναι 0-0 και εκεί Φυσιά Λαβαδιακός 0-0, ενώ σε 20 λεπτά περίπου θα ξεκινήσει στο ΑΚΑ ένα μέτρηση Παναθηναϊκός Πανετολικός.

ενδεκάδο με τις ενδεκάδες που έχουν ξεκινήσει στην Τούμπα. Για τους γηπεδούχους η Παυλένκα, Κένι, Κώστα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφίρης, Ούγκρεσιτς, Πέλκας, Τάισον, Ζίχοβιτς και Ντιαγέ. Και για τον Άρη, ο Βέλιο, ο Ρίτσαρντ, ο Σούταλο, ο Φαμπιάνο, ο Φατιγκά, ο Μπασίρου, ο Ράστιτς, ο Γανιώτας, ο Γέννησεν, ο Γκαρέ και ο Καντεβάρε. Στον πάγκο για τους γηπεδούχους είναι ο Τσιφτσής, ο Μπαταούλας, ο Νερός Μπαταούλας. Νομίζω ένα παιδί που σύντομα θα μιλάμε για αυτόν. Είναι η βιομηχανία εισαγωγικά του ΠΑΟΚ. Σχεδόν σε κάθε χρονιά έχουν έναν ή δύο ή μπορεί και παραπάνω ποδοσφαιριστές που πρέχονται από την Ακαδημία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κωσίδη, Σανταμαρία, Γιάκιτς, Θημιάνης, Καμαρά, Τέιλορ, Σορετήρε, Άλλη, Χατσίδης και ο Χατζίδης και ο Μύθου. Είτε βασική είτε στον πάγκο, όταν είναι 3-4 παίκτες από την Ακαδημία, λέει πάρα πολλά πράγματα. Και για τον Άρη, ο Μάικιτς, ο Μπαρμπόπουλος, ο Χαρούπας, ο Βοριατζίδης, ο Πέτριτς, ο Τιάμ, ο Μπουσαΐντ, ο Μωρόν, ο Παλάσιος, ο Γκαρθία, ο Κουαμέ και ο Μύρ. Είναι οι άνθρωποι που πλαισιώνουν τον πάγκο του Άρη, ενώ ο διαιτητής είναι ο Αντρέα Κολόμπο, βοηθεί ο Τζουζέπι Περότη και ο Τζόρτζιο Περέτη, τέταρτος ο Μιχάλης Ματσούκας, ΒΑΡ ο Μάρκο Ντιπέλο και ασίσταν ΒΑΡ η Ιβάνο Πετσούτο. Δυνατά έχει μπει ο Άρης στα πρώτα λεπτά. Έχει δεχτεί κάρτα και ο Κένι για τον ΠΑΟΚ. Κανά δυνατό τάκλιν πάνω στο Γιαννιώτα και δέχτηκε την κίτρινη από τον Ιταλό διαιτητή.

Για τον Ολυμπιακό έχουμε αλλαγή στην λίστα της UEFA και λογικό είναι. Ο Γιάρεμτζουκ πήρε τη θέση του τραυματία El Khabib. Ο Γιάρεμτζουκ ήταν υπό παραχώρηση, όμως όταν ο τραυματισμός του El Khabib ήρθε μετά το πέρας, αν όχι των μεταγραφών, σίγουρα τον παίκτη μπορεί να δηλώσουν στη λίστα. Δηλώθηκε και ο Γιάρεμτζουκ. Εδώ τι έχουμε, τι γίνεται, υπάρχει δυνατότητα όταν υπάρχει ένας σοβαρός τραυματισμός παίκτη ομάδας από το υπάρχον δυναμικό και όχι από νέους παίκτες να γίνεται η αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα, οπότε αυτομάτως ή σχεδόν αυτομάτως δηλώθηκε ο Γιάρεμτζουκ για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του Ολυμπιακού. Θυμίζουμε, ο Ολυμπιακός την Τετάρτη βράδυ στις 10 η ώρα υποδέχεται την Πολωνική Γιαγκελόνια στο Καρεσκάκης και θέλει να ξεκινήσει τη νίκη στην την περιπέτειά του στην League Phase του Europa League. Ολυμπιακός με πλέον με προπονητή τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θέλει να αλλάξει την εικόνα του. Χτες είπαμε τήθηκε από τον Όφη 1-0. Αυτό σίγουρα δεν είναι όμως η ευθύνη του Αλγκουαθίλ. Συνολικά της ομάδας και της κατάστασης που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στον Πειραιά, στο μάτι Πειραιά. Οπότε ο Ολυμπιακός με νέο προπονητή θέλει να αλλάξει τα πάντα. Εδώ θα είναι ευκαιρία για τον προπονητή του Ολυμπιακού μετά την διακοπή για τις εθνικές ομάδες, όσοι είναι στον Ολυμπιακό, γιατί αρκετοί θα φύγουν με τις εθνικές ομάδες να κάνει μια δουλειά, μια μίνι προετοιμασία, ώστε να επανέλθουν όλοι με μια διαφορετικό προφίλ ομάδας.

στην Τούμπα έχει αλλάξει λίγο η κατάσταση με το mid-block του δικεφάλου να έχει αλλάξει το παιχνίδι, να πιέζουν, να αποκτά ρυθμό και ο δικέφαλος να έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο και να πιέζει τον Άρη, χωρίς όμως κάποια μεγάλη ευκαιρία στα πρώτα 12 λεπτά της αναμέτρησης.

στη λεωφόρο του Απόστολου Νικολαίδης, 15 λεπτό και φυσικά Λεβαδιακός παραμένει το 0-0. Με την Κηφισιά να έχει ξεκινήσει με τους Ραμίρες, Αποστολάκη, Πέτκοφ, Σόουζα, Μπάντα, Μπένι, Ρουκουνάκη, Γιάγκε, Αντώνη Σεπόμπο και Σαγάλε. Ενώ για το Λεβαδιακό, ο Ελιάση, ο Πάντεα, ο Βίχος, ο Τσιβελεκίδης, ο Κορνέζος, ο Κώστη, ο Μπλαντέ, ο Νίκας, ο Κομπνάν και ο Ούρση.

Θα ολοκληρωθεί η απόψινή, ή μάλλον η σημερινή αγωνιστική, με το μάλλον η τέταρτη αγωνιστική με το απόψινο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ. Μετά έχουμε την επόμενη και πάμε μετά για 3 εβδομάδες, για 20 μέρες διακοπή, μεγάλη διακοπή. Δεν συμβαίνει μόνο σε εμάς, σε όλα τα πρωταθλήματα. Να δούμε όμως την ερχόμενη αγωνιστική που μπορεί να έχουμε μετά αλλαγές στην πορεία και πιστεύω και σε προπονητές, ανάλογα πώς θα πάει η σημερινή αλλά και η ερχόμενη πέμπτη αγωνιστική. Ατρόμητος Κηφισιά στις 7, Άρης Ηρακλής, άλλο ένα ντέρμπι, το καλύτερα, Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή μετά Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Εδώ για την Ολυμπιακή καταλαβαίνουμε δεν υπάρχει κανένα περιθώριο ούτε με τη Γιακελόνια αλλά ούτε και στο παιχνίδι της Λεβαδιάς, απώλειες βαθμών. Βόλος ΑΕΚ και εδώ επικίνδυνη έξοδος για την ΑΕΚ. Δεύτερη συνεχόμενη, είπαμε και πριν ότι η ΑΕΚ εντός έδρας είναι εξαιρετική, εκτός όμως δυσκολεύεται ιδιαίτερα. Να δούμε πώς θα αντιδράσει τώρα στο Βόλο. Όφι Αστέρας Άκτορ 7, Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7:30. Λογικά αυτό το παιχνίδι θα γίνει στο Περιστέρι. Όχι, στη Νίκαια θα γίνει το παιχνίδι αυτό. Και Πανετολικός ΠΑΟΚ στις 9, είπαμε είναι η ερχόμενη αγωνιστική, είναι 9:20. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι ακόμη, Γιώργος Μαζωνάκης, και επιστρέφουμε.

0: Πάμε να ακούσουμε όμως και πώς μπήκανε τα γκολ μέσω από τη μετάδοση της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαστε το πρώτο χρονικά παιχνίδι. Ήταν νομίζω και το πιο ενδιαφέρον ως τώρα τουλάχιστον. Ολυμπιακός Σόφι 0-1.
1: Είναι ο Κόντρος σε καλή θέση, κάτω σουτ, γκολ! 0-1 στο 66. Καταπληκτική αντεπίθεση για τον Όφι. Ολυμπιακός Όφι 0-1.
0: Ήταν ο Μπάμπης Παπάζογλου από το Καρεσκάκη. Μετά πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Ηρακλής Ατρόμητος. Όπως έχουμε πει, δεν γίνονται τα παιχνίδια στο Καφτατζόγλιο, αλλά η αναμέτρηση αυτή έγινε στο Πανθεσσαλικό, στο Βόλο, λόγω έργων στο Καφτατζόγλιο. Πάμε να ακούσουμε τα γκολ.
1: Στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης, γκολ 0-1 για τον Ατρόμητο, με τον γκολ του Τσουλούλη που πάει τώρα να το πανηγυρίσει με τους συμπαίκτες του. Η μπαλιά τώρα μέσα να βρει σε θέση βολής, και μεγάλη ευκαιρία και ισοφάριση για τον Ηρακλή από το Μάρκες στο 74ο λεπτό.
0: Ήταν ο Βαγγέλης Μητρούσιας που βρέθηκε στο Πανθεσσαλικό. Εδώ να πούμε ότι πήραν και παράπονα από τους Ηρακλειδείς για την διαιτησία του χθεσινού αγώνα, καθώς τις καθυστερήσεις ακυρώθηκε γκολ του Ηρακλείου σε θετικό φάουλ. Νωρίτερα, σήμερα τα πρόκειμα, η Καλαμάτα υποδέχθηκε το Βόλο 3-1. Πάμε να ακούσουμε τα γκολ.
1: Γκολ για τον Βόλο με τον Γκονζάλες. Μια ωραία συνεργασία από δεξιά. Άλλαξαν ο Φουρτάδο μαζί με τον Κόμπα την μπάλα, η οποία φτάνει στον Γκονζάλες με ένα συρτό σουτ. Νικάει τον Αγγέλιο και με αυτόν τον τρόπο στο 26 Καλαμάτα Βόλος 0-1. Γκολ για την Καλαμάτα στο 51 το λεπτό. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Μορέιρα από δεξιά. Γυρίζει στο κατάλληλο σημείο και έρχεται να στείλει την μπάλα στα δίκτυα ο Έρικ Χάμζα. Με αυτόν τον τρόπο η Καλαμάτα ισοφαρίζει σε 1-1. Όλιβαρ θα κάνει το πλασέ, η μπάλα κοντράρει, θα προλάβει εδώ Κολετσέλεφόκη, δεν προλαβαίνει. 2-1 για την Καλαμάτα στο 84 με τον Μπολίβαρ να στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. 3-1 η Καλαμάτα στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Έρικ Χάμζα να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο παιχνίδι. Ωραίο το πλασέ. Λυκάει τον Κοσέλευμα αυτόν τον τρόπο. Νομίζω η Καλαμάτα σφραγίζει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα της μεγάλης κατηγορίας στην Super League μετά από 25 χρόνια, μετά την επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια.
0: Και όπως είπε ο Γιάννης Παπαγεωργίου, εξαιρετικός έτσι όπως πάντα, είναι η μεταδόση του ραδιοφώνου. Όταν είναι καλές, βάζουμε στο γήπεδο και ας μην υπάρχει εικόνα, νομίζω ότι είσαι εκεί στο γήπεδο.

0: γήπεδο. Οπότε ο Γιάννης, όπως πάντα εξαιρετικός, 25 χρόνια και να έχει να κερδίσει η Καλαμάτα, του πέτυχε σήμερα. Και λίγο αργότερα, Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ 1-1.
1: Χάνει τώρα και ο Αστέρας Άκτορ με τον Μάγερ. Είναι στο αριστερό του πόδι, δίνει για το Ρώτα, δεξιά γυρίζει αυτό στην μπάλα. Γκολ! Γκολ αυτό, γκολ στο 22ο λεπτό. Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ 0-1. Λάθος τώρα από τον Μουκουντή. Ο Μακέτα δίνει στον Μπαρτόλο μόνος του. Γκολ 1-1 στο 31.
0: Αυτά είναι τα στόρα παιχνίδια. Είναι δύο σε εξέλιξη. Και τα 2-0-0 στην Τούμπα ΠΑΟΚ Κάρης και στην Λεωφόρο και φυσικά Λεβαδιακός. Στην Τούμπα πάντως γίνεται χαμός. Είμαστε στο 25 και έχουν δεθεί ήδη τρεις κίτρινες κάρτες. Δύο για τον ΠΑΟΚ, μία για τον Άριο Τζένζο Κέννη για τον ΠΑΟΚ μόλις το 3. Δεύτερη κάρτα με σμαρκάρισμα του Ζαφίρη και άλλη μία, και τρίτη κάρτα αυτή φορά ήταν για τον παίχτη του Άρη. Ο Τίνο δέχτηκε την κάρτα, οπότε τις κάρτες ήδη στο 25, τρεις κάρτες για φάουλ σε αντιπάλους.

Όλα έτοιμα να ξεκινήσουν όμως και το αγώνας στο ΆΚΑ. Παναθηναϊκός κόντρα στον Πανετολικό. Με αρκετό κόσμο, τα βλέπω έτσι από τα πλάνα λίγο πριν το παιχνίδι, και με οπαδούς του Πανετολικού που ακολούθησαν για ένα ακόμα παιχνίδι την ομάδα τους εκτός έδρας. Στο ΆΚΑ βρίσκεται και ο Σαλάχ Εντίν, το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού. Είναι ο τρίτος Μαροκινός του Τριφυλλιού. Υπέγραψε σήμερα, θα ανακοινωθεί αύριο. Οι άλλοι δύο είναι ο Ουναΐ και ο Λούζα, οπότε υπάρχουν τρεις πλέον Μαροκινοί στον Παναθηναϊκό και τρεις διεθνείς. Ειδικότερα ο Σαλάχ Εντίν είναι, αν πρέπει να πούμε ποιος είναι καλύτερος, Ουναΐ το γνωρίζουμε, αλλά και ο Σαλάχ έτσι ως ένα πολύ καλό μπακ. Για να δούμε όμως τώρα πώς θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες. Για τους πράσινους, ο Νίστρουπ επέλεξε τον Πένια, Καλάμπρια, Ντεφράι, Φαντρόχελεν, Κυριακόπουλο, Καμαρά, Λούζα, Ουναΐ, Ταμπόρδα, Αντίνο και Ντέσσερς. Ενώ για τον Πανετολικό, πολύ καλό Σκουτσερέγκο, κατά δοκάρια ο Μαυρίας, πρώην πράσινος, Γκράναθ, Στάγιτς, Αποστολόπουλος, Εράκοβιτς, Σατσιάς, Μπάση, Άλεξιτς, Τζενέπο και Μεχία είναι η πρώτη 11. Για τους γηπεδούχους στον πάγκο είναι οι Τσάβες, πρώην παίκτης Πανετολικού, Κότσαρης, Κάτρης, Τετέι, Γιάγκουζιτς, Πάλμερ Μπράουν, Κοντούρης και αυτός πρώην παίκτης του Πανετολικού, Τσάπρας, Πελίστρη, Κάγκουα, Ραστόντερ και Γκαρσία. Και για τα Καναρίνια, για τους Αγρινιώτες, ο Παρδαλός, ο Όλσον, ο Ποδρομίτης, ο Νακάμπα, ο Σουμά, ο Μπρέγκου, πρώην πράσινος, Μπάντζι, Εστεμπάν, Ξενόπουλος, Κόγιτς, Νικολάου και ο Πούκου.

Τούμπα, έτσι βλέπω, είναι στη μέση. Πάει για VAR, νομίζω για πέναλτι. Αν δεν κάνω λάθος, πάνε το δει στο VAR. Γιατί είδαμε μία ματιά, είχαν πέσει όλοι οι παίκτες πράσινοι και. Πράσινοι, ας πούμε, για κυτρινόμαυροι. Δηλαδή, οι παίκτες του Πάου και του Άρη πάνω του. Νομίζω είναι για φάουλ, για πέναλτι, στο χέρι παίκτη του Άρη. Σούταρα από κοντά. Πέναλτι. Είναι. Πάμε να δούμε τον έλεγχο VAR. Τι θα δει ο Ιταλός, για να δούμε αν θα υπάρχει πέναλτι. Έδειξε πέναλτι. Είχαμε μείνει στους διαιτητές στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Μέχρι να εκτελεστεί το πέναλτι θα δούμε εδώ και τους διαιτητές. Ο Τσιμπεντερίδης είναι ο πρώτος διαιτητής. Ο Ράιχαρντ με τον Χριστοδούλου είναι η βοηθή. Τέταρτος ο Μελέτιος Γιουματζίδης, συγγνώμη. Ο Κουμπαράκης είναι στο VAR με τον assistant VAR, τον Γιώργιο Κόκκινο.

Ο Ντιαγέ σούταρε, βρήκε το χέρι του Φαμπιάνο και ο διαιτητής κλείθηκε από το βαρ, έδειξε το πέναλτι. Ο ίδιος παίκτης θα το εκτελέσει, νέα μεταγραφή και νομίζω ένας παίκτης που θα βοηθήσει πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ, έτσι ψηλός, δυνατός, ήταν και απειλητικός, μοναδική απειλή στο προηγούμενο παιχνίδι στη Λεωφόρο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, στη γνώμη της ΟΑΚΑ. Οπότε ο ίδιος και σήμερα πάλι πρωταγωνιστής θα έπρεπε να εκτελέσει το πέναλτι για τον ΠΑΟΚ, ο παίκτης του Δικεφάλου εκτελεί γκολ 1-0 για τον ΠΑΟΚ με τον Ντιαγέ και φλέγεται η Τούμπα.

Ηλιοφόρο Κηφισιά Λεβαδιακός στο ίδιο χρονικό σημείο στο 33. Πανηγυρίζονται εκεί μπροστά στην 4. Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0.

Από την άλλη, στα πρώτα 3 λεπτά 0-0 βέβαια στο ΆΚΑ, με τον Παναθηναϊκό να έχει πάρει τον έλεγχο του αγώνα, να πιέζει, βλέποντας σκηνικό όλοι οι παίκτες του Πανετολικού να είναι στην μεγάλη περιοχή. Κέρδισε το πρώτο κορέρο ο Παναθηναϊκός, με τον Ουναΐ να λάβει να το εκτελέσει από τη δεξιά πλευρά. Οπότε να δούμε το κόρνερ και μετά να πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι. Στην πρώτη στημένη φάση στο ΆΚΑ, αν θα υπάρχει έτσι ευκαιρία, αν θα απειληθεί η εστία, ο Ταμπόρδα του εκτελεί με πάσα. Πρώτα, ο Ταμπόρδα είναι Αργεντίνος, ήρθε πέρυσι στο Τριφύλι. Φέτος είναι με διαφορά ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού. Όμως έχει και ιταλικό διαβατήριο. Και ο Μαντσίνι, ο νέος προπονητής της Ιταλίας, παρακολουθεί τον παίκτη, έχει μιλήσει μαζί του και είναι πολύ πιθανό να κληθεί στα επόμενα παιχνίδια. Οπότε να δούμε αν ο Ταμπόρδα θα αγωνίζεται με τη φανέλα της Εθνικής Ιταλίας. Φαίνεται ζεστός, καθώς βλέπει ότι έχει ευκαιρία να παίξει σε μια μεγάλη εθνική. Μπορεί να έχει στα κάτω της Εθνική Ιταλίας, αλλά είναι Ιταλία. Όπως θα το κάνεις, αύριο μεθαύριο θα πάρει τα πάνω του. Οπότε αν έχει ενεργή συμμετοχή, μια χαρά θα είναι για τον Ταμπόρδα. Τέταρτο λεπτό, 0-0 στο ΆΚΑ, 1-0 στην Τούμπα, 0-0 στη Λεωφόρο. Πάμε για τραγουδάκι.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και

παίζουμε μουσικά είτε με μασονάκι είτε με μαχαιρίτσα, γιατί το μασονάκι όλοι καταλαβαίνετε, αλλά και με τον Λαβρέντι υπάρχει έτσι σχέση, καθώς τέτοιες μέρες, 9 Σεπτέμβρη του 19, μας άφησε έτσι, μας χαιρέτησε μια πολύ σημαντική μουσική προσωπικότητα, είτε με τους Τερμίτες, είτε ο ίδιος με τη σόλο καριέρα, αλλά είχε γράψει και πάρα πολλά τραγούδια και έφυσε νομίζω το δικό του στίγμα, και άνθρωπος έτσι, του αθλητισμού, πλαγίος έτσι, ο παδός του Παναθηναϊκού, και νομίζω, όχι νομίζω, και αρκετά τακτικά πηγαίνει να

Για να δούμε όμως τι έγινε στην Αγγλία, που εκεί όχι απλά παίζουν Έλληνες ποδοσφαιριστές, αλλά και πρωταγωνιστούν. Chelsea Hull 2-2. Εκεί στη Hull είναι ο Τζολάκης, που νομίζω χρόνο maximum θα μείνει στη Hull, καθώς οι φοβερές του εμφανίσεις, εξαιρετικές εμφανίσεις. Νομίζω σύντομα θα διαβάσουμε ότι κάποια μεγάλη ομάδα της Premier ενδιαφέρεται για τον Τζολάκη, και εδώ είχαν γραφτεί περισσότερο στα social αφοδούς του Ολυμπιακού, που πάει, αφήνει τον Ολυμπιακό για να πάει σε κάποια Hull, έτσι, που κάποια Hull είναι ομάδα της Premier. Ναι μεν ανέβηκε φέτος, αλλά είναι άλλο να παίζει τη Hull, και δυστυχώς και ευτυχώς, όσο και να μας πληγώνει, και άλλο να παίζει τον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ. Εκεί, αν το έχεις και είσαι καλός, σε λίγο χρονικό διάστημα θα φύγεις σε άλλη καλύτερη ομάδα με πολύ μεγαλύτερη μεταγραφή. Όπως είπαμε, Chelsea Hull 2-2. Ναι, μεν δέχτηκε 2 γκολ, αλλά έσωσε αρκετά ακόμη. Bournemouth Bradford 2-2. Liverpool Fulham 0-0. Νομίζω το. Όχι, άλλο ένα 0-0. Tottenham Everton. Aston Villa Nottingham 1-2. Crystal Palace Ipswich 2-3. Sunderland Arsenal 0-2. Coventry Brighton 0-5. Και United City, το derby του Manchester, 0-1. Με σκόρερ τον Haaland. Στην κορυφή είναι η Arsenal, έχει το απόλυτο, 4 νίκες σε 4 παιχνίδια, 8-1 γκολ. Η City, και αυτή ακολουθεί με ένα γκολ περισσότερο παθητικό, γι' αυτό είναι δεύτερη. Η Hull είναι τρίτη θέση παρακαλώ, έχει 2 νίκες, 2 ισοπαλίες με 8 βαθμούς. Η Brighton 7 βαθμούς, η Chelsea έχει 7, η Bradford 7. Και είναι η United, έτσι να δούμε πόσο μακριά είναι, 13η, και η Tottenham που τη γλίτωσε πέρσι στο παρατσά, και τώρα στα ίδια επίπεδα, είναι λίγο πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Όση ώρα λέγαμε για την Αγγλία, ο ΠΑΟΚ πέτυχε δεύτερο γκολ, γκολ και ο Παναθηναϊκός. Τα μπόρδα ο σκόρερ. Στην Ντούμπα ο Αντρίγκια Ζίφκοβιτς έκανε το 2-0. Ο Ντιαγέ έκλεψε την μπάλα με τον παίκτη του ΠΑΟΚ να τρέχουν γρήγορα στην αντεπίθεση. Ο Ζαφίρης έδωσε στον Τάισον στα αριστερά, ο οποίος γύρισε στο Φαμπιάνο να προσπαθεί να βάλει το πόδι του, μάλλον ο παίκτης του Άρη, ο Φαμπιάνο. Ο Βέλιος αποκρούει για λίγο. Ο Ζίβκοβιτς ακολουθούσε την φάση και από κοντά έπλασε, έκανε το 2-0. Και όπως είπαμε, ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ με τον Ταμπόρδο. Ο Αντίνιο σέντραρε, κεφαλιά ο Ταμπόρδα, ασθενή απόκρουση του τερματοφύλακα του Πανετολικού. Οπότε ο Παναθηναϊκός από το 16ο λεπτό ανοίγει το σκορ. Παναθηναϊκός Πανετολικός 1-0. Είπαμε, μια αγωνιστική με πολλά γκολ στα πιο πολλά γήπεδα. Είναι ό,τι πρέπει για όσους παρακολουθούμε ποδόσφαιρο.

περιμένουμε στις καθυστερήσεις στην Τούμπα. Είπαμε 2-0. Προηγείται ο ΠΑΟΚ του Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Την άλλη εβδομάδα έχουμε, είπαμε, άλλο ένα ντέρμπι Άρης Θεσσαλονίκη, Άρης Ηρακλής. Και θεωρώ ότι αν υπάρχει ετοιμένος από το παιχνίδι, μάλλον όποιος δεν κερδίσει, θα το πω καλύτερα, στο ντέρμπι, στο επόμενο παιχνίδι, στο Άρης Ηρακλής, μπορεί να έχουμε θέμα προπονητή. Αλλά πολύ νωρίς, κάτσε να, να τελειώσει αυτό το παιχνίδι και μετά θα πάμε στο παιχνίδι της ερχόμενης αγωνιστικής. Ο Πανετολικός έχει κερδίσει ένα φάουλ στο πρώτο στημένο για τους Αγρινιώτες με επίθεση από τα δεξιά. Για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσει ο Πανετολικός την επίθεση και ο Παναθηναϊκός την αμυντική του λειτουργία σε αυτή τη φάση. Θυμίζω 1-0 προηγείται ο Παναθηναϊκός. Ωραία κεφαλιά για τους γηπεδούχους. Πέρασε λίγο έξω η κόρνερ. Καλή στιγμή, όπως είπαμε, για την ομάδα του Αγρινίου. Παραμένει το 1-0. Πρέπει να έχουμε ημίχρονο στην Λεωφόρο. Πάμε για ημίχρονο. Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0. Είχαμε μία ευκαιρία για το Λεβαδιακό νωρίτερα με τον Κωστή να σουτάρει, αλλά ο Σόουζα μπήκε στην πορεία και έβγαλε την μπάλα εκτός ημίχρονο στη Λεωφόρο. Το μοναδικό παιχνίδι που δεν υπάρχει γκολ ως τώρα. Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0. Πάμε προς το τέλος και στην Τούμπα 2-0 ήδη προηγείται ο ΠΑΟΚ, ενώ 1-0 προηγείται ο Παναθηναϊκός του Πανετολικού.

Γκόμαν θα έχουμε φάουλ ή πέναλτι στη Λεωφόρο, σε μαρκάρισμα πάνω στον Τέρσες. Έγινε σίγουρα φάουλ, απ' έξω φάουλ είναι. Είναι φάουλ, είναι περίπου μισό μέτρο στη μεγάλη περιοχή, οπότε κέρδισε ο Παναθηναϊκός ένα φάουλ. Άλλο που έπεσε μέσα, είπε μου τραβά τη φανέλα, λέει ο παίκτης του Τριφυλιού, φάουλ είναι όμως. Σε καλό σημείο για τους πράσινους. Ημίχρονο στη Ντούμπα, 2-0 προηγείται ο ΠΑΟΚ. Να δούμε, ενώ παρακολουθούμε με τον Στάγιτς να έχει δεχτεί κίτρινη κάρτα.

Ο Ταμπόρδα έγινε αλλαγή, προφανώς τραυματισμός, κάτι ένιωσε και μπήκε ο Λουίς Γκαρσία στη θέση του. Έγινε αναγκαστική αλλαγή ο Ταμπόρδα και λογικό είναι στο 20 λεπτό πρέπει να έχεις βάλει 3 από τον γκολ για να βγεις. Μόνο τραυματισμός και ως τώρα ήταν και ο σκόρερ της ομάδας. Οπότε είναι να δούμε αύριο πλέον. Θα ενημερώσουμε πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός. Να δούμε και το φάουλ και μετά να δούμε τι έγινε στην Ισπανία. Πάμε και βαδίζουμε και εμείς σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής.

πιέζει ο Παναθηναϊκός, εκτός από τον γκολ έχει κάνει μία-δύο τις καλές ευκαιρίες. Γενικότερα παιχνίδι που πάει πάνω κάτω την μπάλα. Είναι ευχάριστο για όσους το βλέπουν είτε από τηλεόραση είτε πολύ περισσότερο όσοι είναι στο γήπεδο. Στην Ισπανία έγινε ματσάρα σήμερα το απόγευμα. Χετάφε Μπαρτσελόνα 2-4. Συγγνώμη, Λεβάντε Μπαρτσελόνα 2-4. Χετάφε Λα Κορούνια 1-1. Θέλτα Μάλαγα 1-1. Ρεάλ Μαδρίτης Βαγεκάνο 4-1. Μιλμπάο Έλτσε 1-1. Οσασούνα Εσπανιόλ 0-2. Σαντατέρ Αλαβές 2-1. Και Σεβίλη Βαλένθια 2-1. Υπολείπονται δύο παιχνίδια. Σε περίπου 5 λεπτά ξεκινάει το Σοσιεδάδ Αθλέτικο Μαδρίτης και Βιγιαρεάλ Μπέτις αύριο το βράδυ. Ως τώρα βαθμολογία έχει την Μπαρτσελόνα να έχει κάνει το 5 στα 5 με 15 βαθμούς στην κορυφή. Έχει 21 γκολ υπέρ, 4 κατά. Ακολουθεί η Ρεάλ Μαδρίτης με 4 νίκες και μια ισοπαλία είναι, και μια ήττα αυτή από την Μπέτις που θα μπορούσε να κερδίσει 3-0, αλλά έχασε τα άχαστα, δέχτηκε ένα γκολ, οπότε μοιραία ιτήθηκε. 12 Αλαβές τρίτη θέση με 10 βαθμούς, Σεβίλη 10 βαθμούς, Λακορούνια 9 βαθμούς. Αυτή είναι και η εικόνα στην Ισπανία. Στο 22 στο ΆΚΑ, όπως είπαμε, Παναθηναϊκός Πανετολικός 1-0 με σκόρ του Ταμπόρδα, ο οποίος αποχώρησε λόγω τραυματισμού. Θα δούμε πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός. Προφανώς είναι κάποιες ενοχλήσεις για να αποφύγει έτσι κάτι πιο σοβαρό. Αυτό νομίζω ότι είναι. Δεν ξέρω, δεν φάνηκε ότι είναι ότι έχει κάτι πολύ σοβαρό. Έχει ενοχλήσεις. Οπότε καλώς αποφάσισε, το είπε και στην ομάδα του και έγινε αυτή η αλλαγή. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχαριστήσουμε αρχικά τον Βασίλη Νικολόπουλο και στην πορεία τον Νίκο τον Σκλαβενίτη που κάνανε κουμάντο στα κουμπάκια του ήχου. Ήταν η μπαλαδόρη της Κυριακής, πάντα από το Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και 10 και κάτι συναντήσεις με την Όλη Ξενοπούλου. Να έχετε μια καλή εβδομάδα, κουράγιο στους μαθητές. Από αύριο ξεκινάνε και επισήμως τα μαθήματα. Κουράγιο και σε γονείς και στους εκπαιδευτικούς. Μια χρονιά είναι, θα περάσει και αυτή. Και τι λέω στους μαθητές, βαστάτε, μπαίνει Οκτώβρης, θα μετράμε 100 μέρες για τα Χριστούγεννα. Να είστε καλά και να περάτε καλά.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Χαριωτάκης. Η Ελλάδα δεν επιδιώκει την ένταση, αλλά ταυτόχρονα δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές, υποδείξεις ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, διεμήνησε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας την ελληνική θέση απέναντι σε κάθε αναθεωρητική επιδίωξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε νέο πακέτο παρεμβάσεων για την στήριξη του ακριτικού νησιού. Εξήγηλε ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για δημόσιους υπαλλήλους, στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στην Μεγίστη, καθώς και ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, προσαυξημένη κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Σαφές μήνυμα για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας στέλνει ο Πρωθυπουργός και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας ότι η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Παράλληλα, κάνει εκτενή αναφορά στα μέτρα που ανακοινώθηκαν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ χαρακτηρίζει με μψήμυρες τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για το εύρος των παρεμβάσεων. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Την πρώτη θέση στις επερχόμενες εκλογές έθεσε ως στόχο του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι ο αγώνας δεν είναι για την εξουσία, αλλά για την πολιτική αλλαγή. Γιατί πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει, όπως είπε, εάν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Σε ερώτηση για πιθανή μετεκλογική συνεργασία, εάν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο, υπενθυμίζοντας την σχετική ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου του κόμματος, η οποία, όπως τόνισε, δεν αλλάζει. Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ κοστολογημένο και τεκμηριωμένο. Σφοδρή επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κατάφερε να γυρίσει τον χρόνο πίσω στην εποχή του «Λεφτά υπάρχουν» ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του «Δώστα όλα». Ξέχασε όμως να μας πει ο κύριος Ανδρουλάκης ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό. Η απάντηση είναι εύκολη: ο ελληνικός λαός, τόνισε ο κύριος Μαρινάκης. Ο κύριος Μαρινάκης προφανώς έχει μπερδευτεί, νομίζει πως όλοι οι πολιτικοί μοιάζουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το 2018 είχε δεσμευτεί για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και οριζόντια μείωση ΦΠΑ, ενώ έκανε ακριβώς τα ανάποδα, απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Πλήθος κόσμου στη λαϊκή αγρυπνία στην Νίκαια για τον Γιώργο Μαζονάκη. Από νωρίς το απόγευμα, χιλιάδες θαυμαστές, άνθρωποι κάθε ηλικίας, φίλοι και συνάδελφοι, συρρέουν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας για να τον αποχαιρετήσουν. Παρουσία κόσμου θα τελεστεί αύριο και η κηδεία του. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας και μόνο η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στο μεταξύ η έρευνα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσής τους, με τις αναλύσεις των ευρημάτων από το ιατρείο των κατηγορουμένων, οι οποίοι θα καταθέσουν αύριο στον ανακριτή. Μία φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα που βρίσκεται στο κρεβάτι της θεραπείας με κλειστά μάτια, την οποία διέγραψε από το κινητό της η γιατρός, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών που κάνουν φύλο και φτερό τα ψηφιακά αρχεία των κατηγορουμένων. Απαντήσεις ενδέχεται να πάρουν από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει εχμές ότι το κατηγορητήριο θα διευρυνθεί, καθώς δηλώνει ότι έχει γίνει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Νυν και πρώην αξιωματούχοι ευρωπαϊκών χωρών και των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο πρώην Διευθυντής της CIA David Petraeus, βρίσκονταν σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό της Δυτικής Ουκρανίας λίγη ώρα πριν από το πλήγμα που εξαπέλυσε η Ρωσία σε μια επιβατική αμαξοστοιχία στην ζώνη αυτή, σύμφωνα με την Εταιρεία Διαχείρισης των Ουκρανικών Σιδηροδρόμων. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα από το πλήγμα στην αμαξοστοιχία. Το τηλεοπτικό κανάλι Αλμασιράχ που πρόσκειται στους Χουθή μετέδωσε σήμερα ότι η πολεμική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας και το πυροβολικό της εξαπέλυσαν δύο πλήγματα σε τρεις περιοχές της επαρχίας Σάντα, το προπύργιο των αντικυβερνητικών φιλοϊράνων ανταρτών της Ιεμένης. Νωρίτερα οι Χούθη ανέλαβαν την ευθύνη για την στοχοποίηση μιας στρατιωτικής βάσης στη Σαουδική Αραβία.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή του καιρού αύριο με πτώση της θερμοκρασίας αλλά και τοπικές νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησου. Στην Αττική νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές μπόρες ή καταιγίδες. Θερμοκρασία από 20 έως 27 βαθμούς και στην Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Ολίνα Ξενοπούλου και η εκπομπή Συναντήσεις.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
4: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
5: Κέντρο αντιζώνω έναξη πυροφύλαξη.
6: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
7: Έλυση, μεταβαίνουμε.
8: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
9: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
10: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
9: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: νυχταμένη. Αυτές τις ψυχές που ακούμε από την Δήμητρα Παπίου στο μόνιμο τραγούδι «Αυτή η νύχτα μένει», φυσικά συνθέτης ο Σταμάτης Κραουνάκης. Αυτές λοιπόν οι ψυχές προσπάθησαν να βρουν καταφύγιο στη νύχτα, που έζησαν επίγειους έρωτες, που έψαχναν πέλαγα να ζήσουν στις πίστες των σκυλάδικων, όπως μας λέει ο συγγραφέας του ομώνυμου βιβλίου ο κύριος Αλεξανδρής. Θα μιλήσουμε πολύ σύντομα, αγαπημένοι μας φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στις συναντήσεις μας. Βρισκόμαστε πάντα στο Earth News Radio 105,8. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και στο μικρόφωνο. Κοντά μας είναι ο Νίκος Κλαβενίτης, υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον εκλεκτό μου καλεσμένο, τον διακεκριμένο χορογράφο, τον χορευτή, τον ηθοποιό, τον performer, κύριο Δημήτρη Παπάζογλου, ο οποίος υπογράφει τις χορογραφίες και συμπροταγωνιστεί στο ρόλο του Μάριου Βέανου στην επιτυχημένη θεατρική παράσταση «Αυτή η νύχτα μένει», που έρχεται στην Αθήνα, στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, πρεμιέρα Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, και είναι μια παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Τον υποδέχομαι με μεγάλη χαρά. Καλησπέρα, κύριε Παπάζογλου.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
0: Και εγώ.
1: Και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Και εγώ που σας έχουμε κοντά μας. Λοιπόν, είναι πολύ, πολύ σοβαρή αυτή η δουλειά, πολύ σοβαρό όλο αυτό το εγχείρημα. Πήγε πάρα πολύ καλά από ό,τι έχουμε διαβάσει και στις κριτικές. Εσείς τώρα έχετε διπλό ρόλο, όπως ανέφερα ήδη. Οπότε θέλω να σας δώσω το λόγο να ξεκινήσουμε, να μας συστήσετε αυτή τη δουλειά, έτσι όπως τη σκεφτήκατε μαζί με τον Αστέριο, τον Πελτέκη και με όλους τους εκλεκτούς συντελεστές, θα πούμε τα ονόματά τους. Να δούμε πώς κινηθήκατε και τι είναι αυτό που εντοπίσατε στη συγκεκριμένη παραγωγή σε σχέση με αυτό το πολύ πολύ συζητημένο κείμενο και κατ' επέκταση έργο που έχει παρουσιαστεί και στη τηλεόραση και στον κινηματογράφο βέβαια. Οπότε ο λόγος σε εσάς.
1: Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, όταν μου τηλεφώνησε ο κύριος Πελτέκης για την παράσταση, δεν υπήρχε στο μυαλό ότι θα έκανα τις χορογραφίες. Μου πρότεινε να παίξω το ρόλο του Μάριου Βεάνου, που μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί ξέρετε, το να κάνεις χρόνια το ίδιο επάγγελμα είναι μια βαθιά πλήξη και μπορεί να είναι και ένας θάνατος. Καταλαβαίνετε με ποια έννοια το λέω, το θάνατο.
0: Και ειδικά όταν είσαι και performer, ηθοποιός, έχεις και άλλα skills.
1: Αυτό δεν ήρθε, δεν ξεκίνησα με αυτό. Αυτό ήρθε στη συνέχεια. Η επαγγελματική μου ταυτότητα είναι με το χορό και το.
0: Χορευτής και χορογράφος.
1: Ενθουσιάστηκε, διότι αυτό που μ' άρεσε σε αυτή την προσωπικότητα είναι γιατί τη δεκαετία του 80 ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να επιβάλλει ένα καλλιτεχνικό στίγμα στην επαρχία είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Πώς το έκανε
1: αυτός ο άνθρωπος, από πού βασίστηκε, πώς κατάφερε και το πέρασε αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν είχε ένα πάρα πολύ, είχε μια ωραία ίντριγα για το μυαλό μου και φυσικά είπα ναι. Μετά λοιπόν διαβάζω ότι θα κάνω και τις χορογραφίες. Αυτό το διάβασα. Οι οποίες χορογραφίες, κοιτάξτε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω ζήσει τη δεκαετία του 80. Βεβαίως όχι σε αυτές τις αυτές τις νύχτες της ιστορίας του βιβλίου. Απλώς έχω κάνει κατά τη δεκαετία του 80, βεβαίως υπήρχαν μικρινά κέντρα στα οποία και εγώ συνεργάστηκα.
0: Και πολύ επιτυχημένα βέβαια, με εξαιρετικές χορογραφίες.
1: Και με χορογραφίες και με εμφανίσεις.
0: Και υψηλού επίπεδου χορογραφίες, κύριε Παπάζογλου. Δηλαδή, εννοώ υψηλού επίπεδου χορογραφίες, με την έννοια ότι ήταν χορευτές πάρα πολύ καλοί. όλοι, έτσι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η γενιά μου, ας πούμε, ο Χάρης Μεταφούνης και εγώ, φέραμε μια καινούρια, ένα καινούριο πνεύμα στο, σε αυτό που λέμε, στην ελληνική πραγματικότητα του εγχωρίου θεάματος, να το πω έτσι, ναι, το κινηματογράφη, το θέατρο. Αυτή λοιπόν η φρεσκάδα έφερε, γιατί είμαστε σπουδαγμένοι στο εξωτερικό, είχαμε δει άλλα πράγματα κτλ. Και το ελληνικό θέατρο, κατά την ταπεινή μου γνώμη, χρειαζόταν αυτή τη φρεσκάδα, ερχόμενο από τη δεκαετία, ξέρετε, της, του 60 μέχρι την, τις αρχές 80, ακόμα υπήρχε αυτή η μυρουδιά των πραγμάτων που υπήρχαν πριν. Καταλαβαίνετε τι.
0: Βέβαια, ναι,
1: θέλω
0: βέβαια
1: να το τοποθετήσω, αλλά ήταν μια πραγματικότητα. Αυτό λοιπόν, διψασμένοι για να κάνουμε αυτό το οποίο είχαμε σπουδαχτεί στο εξωτερικό, πέσαμε με τα μούτρα. Βεβαίως οι συγκυρίες ήταν πολύ καλές, για να πούμε και του στραβού το δίκαιο, που σήμερα δεν υπάρχουν. Διότι το να κάνει κανείς κάτι πρέπει να υπάρχει και μια συγκυρία. Είναι συγκυρία, εργασία, χώρος για να γίνονται αυτά τα πράγματα. Τα νυχτερινά κέντρα λοιπόν, και αυτά περνώντας στη δεκαετία του 80, θέλουν να φέρουν την καινούργια στην καινούργια δεκαετία καινούργια πράγματα,
0: νέα αισθητική, βέβαια,
1: μια αισθητική κτλ. Και ευτυχώς εκείνη είμαι τυχερός, γιατί η πρώτη, αυτό που είχε πολύ πλάκα, είναι ο αξέχαστος επιχειρηματίας που είχε τη φαντασία στο ελληνικό, ο περίφημος Κοσμάς Μενιδιάτης, Καλογράμης. Τον πήγα στο Ηρώδιο μαζί με τη Λίτσα Διαμάντη και για να κάνουμε ένα rock and roll, και εγώ ήθελα φουρό. Εκείνος φανταζόταν τα φουρό που υπήρχαν πριν στις τραγουδίες της δεκαετίας του 50. Καταλήγω, μου είναι φουρό, μου λέει, τι είναι, μου λέει, χείρες και το μπορέσουμε. Ναι. Και βεβαίως τους άλλαξα τα καλσόν, ας πούμε, γιατί εκείνη την εποχή δεν υπήρχε το να έχει μια χορεύτρια ένα ενιαίο καλσόν, και ιδιαίτερα μαύρο. Μαύρο, μου λέει, τι είναι, λέει, χείρες. Λέω, ναι, αλλά έτσι λέω, του λέμε, κύριο Κοσμά, στην Αμερική, και θα κάνουμε το και. Επίσης δεν υπήρχε ακόμα στην αντίληψη ότι λέγαμε ένα μαύρο παπούτσι στις χορεύτριες. Έφερε η καθεμία να μαζί. Δεν υπήρχε το ενιαίο παπούτσι να έχει ένα μπαλέτο. Αυτό λοιπόν δημιούργησε μια. Εγώ είχα φέρει κάτι παπούτσι από το Παρίσι, τα περίφημα. Πώς ήταν, κάτι περίφημα που ήταν από την Αμερική, υπήρχαν φέρει και στο Παρίσι. Και είχα φέρει, και δηλαδή υπήρχε ένα αρμένης τσαγκάρη στην Καλυθέα που πήγε και του είπα, θα μου τα φτιάξει. Όλα αυτά τα παπούτσια λοιπόν μετά μπήκαν σε όλο το ελληνικό θέατρο. Λοιπόν, αυτή ήταν μια καλή περίοδος για να μπορεί να επιβιώσει ένας καινούριος άνθρωπος του χορού, παίρνοντας ένα χώρο για να εκφραστεί, μέχρι να έρθει η στιγμή που η Αλίκη Βουγιουκλάκη με καλή για να τις κάνω τις χορογραφίες στην Έφημη Χείρα, που εκεί ήταν η αρχή της πορείας. Και μάλιστα, επειδή στο 78 ήταν παραλίγο να κάνω εγώ το καμπαρέ και μου το έφερε ο Μεταφούνης από το στόμα.
0: Εντάξει, είστε και φίλοι. Εντάξει, ναι, συμβαίνουν αυτά.
1: Όχι, αυτό. Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά. Ναι. Όπως στεναχωρέθηκα 2 χρόνια, μου λέει η Μπουγκυλάκη που την είχα δει, και μου είπε, θα συνεργαστούμε κάποια στιγμή. Έλεγα στο επόμενο που θα είναι λιτό, θα με καλέσει. Δεν με καλεί στο Καμπύρια. Και με καλεί έναν συνάδελφο, τον Χρήστο Παπίδη.
0: Α, βέβαια. Έχουμε συνεργαστεί με τον κύριο Παπίδη στη Μαντάμ Ορτάνς.
1: Βέβαια. Ο οποίος ήταν ένας χορευτής του κλασικού ρεπερτοριού κτλ. Στις λυρικές, λοιπόν. Και παίρνει το Καμπύρια εκείνος, και εγώ παίρνω την Έφημη Χείρα το 80, που θα έπρεπε να γίνει το αντίθετο. Όμως είμαι τυχερός, γιατί η ζωή πολλές φορές αποφασίζει από μόνη της για πράγματα.
0: Έτσι είναι. Όπως και τώρα, για να έρθουμε στο προκείμενο της παράστασης, γιατί μαζί σας μπορούμε να συζητάμε τόσο ενδιαφέροντα θέματα τα οποία έχουν σχέση με το χορό και τα λοιπά. Είναι αυτή η παράσταση, θέλω να μας δώσετε έτσι κάποια στοιχεία έτσι όπως εσείς τα ξεχωρίζετε και τα...
1: Για να καταλήξω λοιπόν, εκεί παράλληλα τότε όλοι πηγαίναμε να κάνουμε τουρισμό στα δεύτερα μαγαζιά και στα τρίτα που υπήρχαν. Για να καταλήξω εκεί που ξεκίνησα, ότι τη δεκαετία του 80 υπήρχαν στην Αθήνα πολλά είδη διασκέδασης. Υπήρχε η διασκέδαση της πρώτης κατηγορίας, της δεύτερης, της τρίτης. Αυτό που λέγαμε, υπήρχαν και κάτι άλλο που τα λέγαμε τυγράδικα. Είχαμε ξεφύγει από το σκυλάδικο και κάποιοι τα λέγαμε τυγράδικα. Αυτό λοιπόν δημιουργούσε μια ποικιλία διασκέδασης που έτσι μπορούσε κανείς να καταλάβει. Μέχρι λοιπόν που έμαθα για τον Μάριο Βεάνο και ιντριγκαρίστηκα, διότι τη δεκαετία του 80 να εμφανίζεται ένας άνθρωπος με μια μεσοβέζικη γυναική εμφάνιση.
0: Ναι, καλά, μεγάλη επανάσταση.
1: Βεβαίως μεγάλη επανάσταση. Από ό,τι έμαθα, έμαθα αργότερα, μου λέει ότι αυτός πάτησε πάνω στο Boy George
0: να
1: το κάνει αυτό.
0: Είχε όμως τη φωνή που του επέτρεπε
1: ήταν
0: να τα κάνει αυτά. Έτσι.
1: Ναι,
0: ήταν μεγάλος καλλιτέχνης.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: ήταν
0: είναι.
1: Πάρα πολύ καλός τραγουδιστής και αυτό που μου έκανε εντύπωση και με εντυγκάρισε ακόμα περισσότερο, ότι αυτός ο άνθρωπος ερχόταν στην Αθήνα, έβλεπε τα προγράμματα της Μαρινέλλας και αντέγραφε πράγματα όπως ήταν η ορχήστρα που είχε η Μαρινέλλα, το φωτισμό. Οπότε προσπάθησε να επιβάλλει και μια υψηλότερη αισθητική
0: στην
1: περιφέρεια που ήταν εντελώς διαφορετική. Και αυτό που είχε μεγάλη αξία, ότι αυτός ο άνθρωπος κατάφερε να πεμφυθεί με αυτή την, πώς να το πω, με αυτό το περιτύλιγμα καλλιτέχνη, να πεμφυθεί σε οικογενειακό κοινό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία.
0: Και αυτό είναι και από τα απίστευτα, βέβαια. Διότι όλη αυτή η ιδιοσυγκρασία και η φυσιογνωμία. Ναι, βέβαια.
1: Αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία.

0: ότι καταρχήν να σας πω ότι την παράσταση αυτή την αφιερώνω στη μνήμη της Μαρινέλλας. Διότι η Μαρινέλλα από πάντα μας είχε επηρεάσει σε πάρα πολλά στοιχεία, από το ταλέντο της, την προσωπικότητά της, το εκτόπισμά της,
1: την ακτινοβολία της.
0: Την ακτινοβολία της, που αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο στοιχείο να μπορεί ένας άνθρωπος να εμπνέεται από έναν τέτοιον άνθρωπο.
1: Και να την αγαπάνε και οι συνάδελφοι όλοι. Γιατί και αυτό επίσης είναι και ήταν και πολύ ανθρώπινοι.
0: Ακριβώς. Και επίσης λοιπόν πατώντας όλο αυτό το πράγμα, και συνεργαζόμενος 30 χρόνια με την Μαρινέλλα, ήθελα πάρα πολύ να το κάνω.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν δύσκολο για μένα ερμηνευτικά αυτό. Είναι σε δρόμους βατούς για μένα.
1: Υπάρχει τραγούδι που...
0: Βεβαίως, ζωντανό.
1: Αυτό πως το δουλέψατε κάπως, ή και σε αυτό έχετε μία άνεση?
0: Όχι, δεν έχω καμία άνεση. Βέβαια, όπως όλοι οι Έλληνες, τραγουδάμε στο μπάνιο μας και εγώ τραγουδούσα.
1: Και ως performer, εντάξει. Ναι.
0: Όταν πήγα στην Αμερική, στο Παρίσι, πήγα σε μια ακρόαση, φεύγοντας από την όπερα της Βέρνης, με την αυτοπεποίθηση της Νιώτης, πήγα στο Παρίσι και γινόταν μια ακρόαση για το Hello Dolly. Εκεί λοιπόν έβλεπα τους Γάλλους και τους Αμερικάνους με τις πάρτες στο χέρι, πηγαίναν και τραγουδάγανε. Και ήρθε η σειρά μου, λέει, τι θα τραγουδήσετε? Λέω, τα παιδιά του Πειραιά. Τραγούδησα βεβαίως τα παιδιά του Πειραιά, αλλά εκεί κατανόησα ότι είμαι αμόρφωτος για την παριζιάνικη προγραμματικότητα. Αμέσως λοιπόν έψαξα δάσκαλο φωνητικής και έμαθα ότι είμαι ένας βαρύτονος καντάντε, ότι οι δυνατότητες μου έτσι κτλ. Και ερχόμενος λοιπόν μετά από το μέσα στην πορεία της εξέλιξής μου, είχα ανάγκη να τραγουδάω και βρήκα μία δασκάλα, την Άννα Διαμαντοπούλου, που παρεπιπτόντως ήταν και δασκάλα του Γιώργου του Μαζονάκη. Και αυτή η γυναίκα λοιπόν με έκανε να πιστέψω ότι βρήκα αυτό που χρειαζόμουν από το Παρίσι σαν άτομο, σαν δασκάλα. Και μου είπε, εσύ παιδί μου μπορείς να τραγουδήσεις πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, λέω στον εαυτό μου, και αντί να πηγαίνω σε ένα ψυχαναλυτή, καλύτερα να πηγαίνω να μαθαίνω μια τέχνη. Γιατί θυμάμαι που λέγε η Μαρινέλλα, άχβρε, μια κοπέλα που τραγουδούσε, της μου λέει, άχβρε Ανούλα μου, είσαι χαμηλή, άχβρε Ανούλα, είσαι ψηλή. Δεν καταλάβαινα τη διαφορά. Κάνοντας λοιπόν μαθήματα φωνητικής, με τον καιρό κατάλαβα τι θα πει το ψηλό
1: και
0: το χαμηλό.
1: Και πόσο αναγκαίο είναι και για το θέατρο αυτό, έτσι.
0: Και πάρα πολύ. Και το κάνω πολλά χρόνια και ακόμα συνεχίζω και έχω μια σιγουριά για το τραγούδι. Δεν μ' αρέσει, εγώ είμαι ένας χαρακτήρας που δεν μ' αρέσει να πηγαίνω αδιάβαστο σε κάτι.
1: Ωραία.
0: Θέλω να το κατέω. Και τραγουδάω λοιπόν, τραγουδάω Μαρινέλλα, τραγουδάω Τζένι Βάρου, τραγουδάω...
1: Τώρα ξέρετε, εγώ θέλω να σταθούμε, Δημήτρη, κύριε Παπάζου.
0: Να με διακόπτετε.
1: Ναι, όχι, γιατί βλέπω το χρόνο, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Εγώ θέλω να σταθούμε τώρα και στην γενικότερη παράσταση, γιατί τώρα θα έρθείτε στην Αθήνα. Και το ενδιαφέρον του κοινού είναι μεγάλο για το θέμα αυτό, γιατί το αγαπάνε αυτό το έργο πάρα πολύ. Το γνωρίζουν.
0: Η Θεσσαλονίκη γνώρισε εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία.
1: Να μας δώσετε λίγο έτσι τους συντελεστές, κάποιους τους βασικούς συντελεστές, να δούμε πώς κινηθήκατε και να ολοκληρώσουμε περίπου πάνω στο κείμενο αυτό το έργο και στη συνεργασία σας με τον Αστέριο τον Πελτέκη.
0: Με τον Αστέριο Πελτέκη, λοιπόν,
1: και το κείμενο, έτσι, όσο μπορούμε πιο επιγραμματικά.
0: Το έργο είναι του Θάνου Αλεξανδρή. Τη μεταφορά και την απόδοση την έχει κάνει και τη σκηνοθεσία ο Αστέριος Πελτέκης. Τη μουσική βέβαια ο Σταμάτης Κραουνάκης. Τα σκηνικά η Φρόσο Λίτρα. Τα κοστούμια ο Κωνσταντίνος.
1: Ναι, τα έχω και εγώ μπροστά μου. Θα τα βρω. Ναι, συνεχίζουμε εμείς. Θα τα βρω εγώ μπροστά μου.
0: Ήταν ο Παντελής Καναράκης στη μισή σεζόν στη Θεσσαλονίκη και τώρα είναι ο Παναγιώτης Πετράκης. Παίζει και ο Θάνος Αλεξανδρής. Παίζει όλο αυτό το υπέροχο team των ηθοποιών του Κρατικού Θεάτρου, που είναι φοβερή ηθοποιοί. Και επίσης με μια ζωντανή ορχήστρα που την ενορχήστρωση την έχει ένα

0: βγάλει ο Πάνος Κοσμίδης.
1: Mm-hmm. Μεγάλη παραγωγή, να πούμε για πολύ την σκηνογράφη, ναι, ενδυματολόγο, την Δανάη Πανά, έτσι.
0: Όχι, δεν είναι η Δανάη Πανά, είναι η Φρόσο Λίτρα που έχει κάνει τα σκηνικά.
1: Ναι. Α, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Η καστική σύνθεση και εγκατάσταση, Φρόσο Λίτρα. Σωστά.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό έχει μια αυτό που καταλαβαίνει ο κόσμος και εισπράττει, είναι mm-hmm. μια ατμόσφαιρα η οποία πια δεν υπάρχει, έχει χαθεί. Mm. Ξέρετε, ακόμα και σήμερα, λίγο κατά τη γνώμη μου, τα μαγαζιά έχουν γίνει μια μορφή δίθεν συναυλίας, δίθεν μπουζουξίδικου. Όλα ένα δίθεν είναι σημερινή η πραγματικότητα των νυχτερινών κέντρων, παύλα, μπουζούκια, παύλα, ναι, ό,τι θέλετε. Ναι. Αυτή, λοιπόν,
1: είναι προσαρμοσμένο στις επιταγές του κοινού, ίσως, ναι, και για πιο νεαρές ηλικίες, προφανώς.
0: Ακριβώς. Το κοινό πια είναι νεαρή, δεν είναι οικογένειες.
1: Ακριβώς, βέβαια.
0: Οι κυρίες που βάζαν τα καλά τους να πάνε τη δεκαετία 80 στα δοκολικά.
1: Ήταν άλλη εποχή, βέβαια.
0: Εντελώς. Δυστυχώς που χάθηκε, διότι.
1: Ναι. Είχε μια άλλη ατμόσφαιρα και μια άλλη έγκλη.
0: Σίγουρα.
1: Οπότε, τώρα με αυτό πώς κινηθήκατε, έτσι, γιατί είναι ένα δύσκολο θέμα και πώς το αντιμετωπίσατε σκηνικά, γιατί εσείς, επειδή έχετε και τις χορογραφίες, πώς αντιμετωπίσατε τις χορογραφίες καταρχάς, δηλαδή είναι σύνθετες οι χορογραφίες ή είναι πιο απλοποιημένες για ηθοποιούς ή είναι αυστηρά επαγγελματικές?
0: Αυτό σημαίνει πάντα όταν δουλεύεις με ηθοποιούς,
1: είσαι
0: δεν έχεις απαιτήσεις τον που έχει, ναι. Προσπαθώ να έχει μια θεατρικότητα, μια αλήθεια, ναι, θεατρική, και προσπαθώ να πείσω τους ηθοποιούς ότι αυτό που κάνουμε δεν έχει σημασία αν είναι έντεχνο, είναι να έχει μια αλήθεια, ακόμα και ένα βήμα να κάνεις,
1: ναι,
0: αυτό το βήμα πρέπει να έχει μια αλήθεια, να εκπροσωπεί ένα συνέστημα, και αυτό που εκπροσωπεί ο κάθε χαρακτήρας μέσα σε μια ομαδική χορογραφία. Αυτό, λοιπόν, νομίζω, δεν ξέρω αν είμαι καλός χορογράφος, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι γνωρίζω τη σκηνή τόσο πολύ καλά που πρέπει να προσαρμόζω του ηθοποιούς, οι οποίοι όλο τρέμουνε το χορό.
1: Ναι, τον τρέμουν, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι, παρόλο που έχουμε περάσει πιο παλιές γενιές που ήταν πιο δύσκολα ακόμα τα πράγματα, αλλά όμως προσπαθείς να τους πείσεις για να είναι μια αλήθεια.
1: Ναι.
0: Όχι, βέβαια, ότι χορεύουμε,
1: βέβαια,
0: ότι αυτό εξυπηρετεί μια θεατρική και υποκριτική αλήθεια.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το δύσκολο πράγμα και νομίζω ότι το έχω πετύχει στην πορεία όλων αυτών των χρόνων.
1: Πάντως, βλέπετε ότι οι ηθοποιοί γενικά, ειδικά και οι νεότεροι, έχουν μια έφεση προς την κίνηση, προς το χορό. Είναι...
0: Ναι, έχει καλυτερεύσει η γενιά, έχει καλυτερεύσει. Οι νεαροί άνθρωποι έχουν καλυτερεύσει, γιατί καταλαβαίνουν και από τον κινηματογράφο.
1: Ότι είναι απαραίτητο
0: το στοιχείο.
1: Έως απαραίτητο τελείως. Και τώρα
0: ναι.
1: να σας ρωτήσω και πριν ολοκληρώσουμε και για το χορό γενικότερα.
0: Ναι,
1: παρακαλώ. Ναι, εννοείται.
0: Ο ηθοποιός που... Τι συμβαίνει πολύ συχνά στο ελληνικό θέατρο? Ότι ο ηθοποιός εκφράζει ένα συνέστημα μέσα από το πνεύμα του και το σώμα είναι νεκρό.
1: Ναι, υπάρχει ένα θέμα.
0: Και τους επηρεάζω πολύ ότι πρέπει να κάνετε χορό. Όχι γιατί για να γίνονται χορευτές. Είναι για να μπορεί και το σώμα σας να λειτουργεί στη ψυχολογική έκφραση του κάθε πράγματος που
1: ναι, παίζει. Ο χορός είναι κάτι πολύ σύνθετο, γιατί απαιτεί και ψυχική και κυρίως πνευματική η διεργασία, γιατί είναι μέτρημα, είναι σχεδόν μαθηματικά, εσείς τα ξέρετε πολύ καλά.
0: Όμως πάρα πολύ.
1: Βοηθάει πάρα πολύ και είναι αναγκαίο και στις σχολές. Πρέπει ίσως, λέω τώρα εγώ, να γίνεται μεγαλύτερη έτσι, αναφορά στο χορό.
0: Βαριούνται. Ξέρω ναι. που διδάξει σε σχολή και ξέρω.
1: Γι' αυτό λοιπόν, θέλω αυτό που σκεφτόμασταν να... για να κλείσουμε, γιατί εγώ θεωρώ πραγματικά ότι όχι εγώ θεωρώ μόνο εγώ, εκτιμώ ότι πραγματικά μιλάμε σήμερα με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι από τους πολύ βασικούς συντελεστές της όλης σχολής χορού στην Ελλάδα σε κάθε επίπεδο, γιατί το έχετε υπηρετήσει αυτό και ως χορευτής και ως χορογράφος, και να δούμε πώς έτσι σαν το τέλος της κουβέντας μας, πώς νιώθετε ότι ο χορός σήμερα στον ελληνικό χώρο βιώνεται και εκτιμάται αντίστοιχα. Έχει την σημασία που του αναλογεί, αυτή τη βαθιά σημασία που έχει ως πολύ μεγάλη τέχνη, ως μία από τις μεγαλύτερες τέχνες που υπάρχουν.
0: Κοιτάξτε να σας πω σε αυτό. Παλαιότερα υπήρχε μεγαλύτερο σεβασμός προς αυτό που λέμε χορογραφία, χορογράφος. Σήμερα δεν το εύχομαι, αλλά διαισθάνομαι
1: ότι
0: σιγά
1: σιγά. Γιατί έχουμε καλούς νέους χορογράφους.
0: Ναι,
1: με
0: ναι,
1: σπουδές
0: ναι.
1: στο εξωτερικό, με μεταπτυχιακά.
0: Βεβαίως, οι γενιές είναι πολύ πιο μορφωμένες ναι. από τις δικές μας mm-hmm. και πολύ καλύτερα πληροφορημένες. Mm-hmm. Γιατί όλο αυτό
1: η ανταπόκριση ποια είναι.
0: Η ανταπόκριση είναι η εξής, ότι δεν υπάρχει αυτό που σας είπα, συγκυρία, δηλαδή μια βουγιουκλάκη που να ανεβάζει αυτό, ναι. μια σμαρούλα γιούλη που να ανεβάζει το άλλο, μια επιθεώρηση που να έχει μια παράδοση και να χρειάζεται χορογράφους, χορευτές, και τα μιούζικα και τα νυχτερινά κέντρα που είχαν ανθρώπους να χορεύουν. Mm-hmm. Τώρα αυτό που έχουν είναι μια κυρία ή μια γυναίκα η οποία θα εκπροσωπεί αυτό που λέμε τη showwoman που θα χρειάζεται.
1: Ναι, που θα χρειαστεί να κάνει με ένα πλαισίωμα.
0: Με ένα πλαισίωμα. Κατάλαβα. Λοιπόν, εκεί mm-hmm. υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει σαν οντότητα όπως είχαμε εμείς.
1: Όπως ήταν παλιότερα.
0: Ωραία. Αυτό λοιπόν με λυπεί, γιατί σιγά σιγά βλέπω ότι. Γι' αυτό οι χορογράφοι παρατηρώ ότι όλοι οι χορογράφοι έχουν γίνει σκηνοθέτες και ίσως έχουν και ένα δίκιο. Mm-hmm.
1: Ναι.
0: Γιατί βγάζουν τη δουλειά, κάνουν όλη τη λάτζα και παίρνει άλλος τη δόξα, τη... αυτό είναι ένα, ναι. ένα σοβαρός...
1: Υποβιβάζεται, υποβαθμίζεται η τέχνη αυτή καθ' αυτή.
0: Νομίζω η ειδικότητά μας χρειάζεται ένα γκάλι ή ένα γεννάκι για να μπορεί να πάρει αυτό που τους αξίζει.
1: Ναι. Ωραία. Εγώ πριν κλείσουμε θέλω, μια που αναφέρατε ότι το θέμα το σημερινό, το επίμαχο ζήτημα, μια που δεν μπορεί να είστε εδώ και να μην κάνουμε μια αναφορά, μια που είχατε και την ίδια δασκάλα με τον Γιώργο, τον Γιώργο τον Μαζονάκη, έτσι να κάνουμε και μια αναφορά σε αυτόν. Θα ακούσουμε και δύο τραγούδια του στη συνέχεια της εκπομπής.
0: Βεβαίως. Οπότε έτσι είναι
1: πολύ λυπηρός ο τρόπος για τον Γιώργο.
0: Και άδικος ένας τόσο νέος άνθρωπος να φεύγει από τη
1: πραγματικά.
0: Ζωή. Έτσι,
1: με αυτόν τον τρόπο.
0: Με αυτό το μοιραίο, το
1: μοιραίο. Και πολύ σοκαριστικό για όλους μας.
0: Ναι.
1: Τι να πω.
0: Τρομερό.
1: Ωραία.
0: Τι άλλο θέλω να σας
1: αυτά.
0: Πω. Σας ευχαριστώ
1: σας
0: πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ που ήσασταν κοντά μας.
0: Κινήσατε με.
1: Αλίμονο, χαρά δική μας. Καλή
0: πάρα,
1: συνέχεια
0: πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Θα σας δούμε εδώ ευχαριστώ, στο Ολυμπία.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας.

σύντομα στις... σε ένα μήνα περίπου, 22 Οκτωβρίου, ξεκινάει μια παράσταση ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρουσα, με τίτλο «Οι Απόνδες» του Βασίλη Κατσικονούρη, που επιστρέφουν για πέμπτη φορά στη σκηνή για να συναντήσουν και πάλι το θεατρικό κοινό, αυτή τη φορά στο Θέατρο Αργό. Μετά από 4 κύκλους παραστάσεων που γνώρισαν θερμή υποδοχή από τους θεατές, το πρωτότυπο project προφορικής αφήγησης που συνεχίζει να εξελίσσεται με κάθε νέα παρουσίαση φιλοξενεί νέες ιστορίες και πρόσωπα. Τι σημαίνει να θυμάσαι κάποιον που δεν είναι πια εδώ, τι συμβαίνει όταν μια προσωπική μνήμη αφήνεται να υποθεί χωρίς γραπτό κείμενο, χωρίς την ασφάλεια της προκαθορισμένης λέξης. Ο Βασίλης Κατσικονούρης, που βρίσκεται επίσης επί σκηνής ως ενορχιστρωτής των αφηγήσεων μέσω του πρωτότυπου αυτού project, επιδιώκει να ανοιχνεύσει την προφορική ρίζα του θεάτρου, δηλαδή τη στιγμή εκείνη που η ιστορία γεννιέται μέσα από τη φωνή, τη μνήμη και την παρουσία του αφηγητή.

άνθρωποι μόνοι. Κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξέρεις.

0: και βρισκόμαστε στις συναντήσεις μας πάντα. Περνάμε στο δεύτερο ημίωρο και έχουμε κοντά μας τον εκλεκτό μου καλεσμένο, τον κύριο Φάνη Κατέχο. Είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ του 14ου Handmade and Recycled Theater Festival, το ανακυκλώσιμο και πιο χειροποίητο διεθνές φεστιβάλ τεχνών που επιστρέφει στην καρδιά της Αθήνας, στον Κεραμικό. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο εκλεκτός μας καλεσμένος, που πρέπει να σας πω ότι είναι σκηνοθέτης, εκπαιδευτής θεάτρου, είναι ηθοποιός και βέβαια είναι και βασικός τέλεχος, αν όχι συνιδρυτής, της οργάνωσης πολυδραστικής ομάδας τέχνης Fabrica Athens, με κέντρο διεξαγωγής στον τεχνοχώρο Fabrica και το θέατρο Rectifié, κέντρο έρευνας μεικτών παραστατικών τεχνών. Καλησπέρα κύριε Κατέχο, γεια σας.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία σας.
0: Αλίμονο, τι λέτε, ανυπομονώ να σας ακούσουμε, γιατί είναι πολύ σπουδαίο το φεστιβάλ. Έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν, συνεχίζεται ακάθεκτη με μια συνέπεια και με έτσι πολύ πολύ σοβαρότητα. Οπότε δώστε μας τα στοιχεία του 14ου φεστιβάλ.
1: Ναι, βεβαίως. Πλέον είναι ένας θεσμός, παλεύουμε να το διατηρήσουμε εδώ και 14 χρόνια. Όπως είπατε και εσείς, ένα χειροποίητο και ανακυκλώσιμο φεστιβάλ θεάτρου, αλλά αγκαλιάζει όλες τις τέχνες, μπαζάρ, εκθέσεις, εκπαιδευτικές δράσεις και φυσικά performances, live, μουσικές βραδιές, hip-hop. Ένας χαμός και εμείς δεν ξέρουμε πόσα πράγματα έχει το πρόγραμμα.
0: Πράγματι, πολύ πλούσιο πρόγραμμα από 17 έως 27 Σεπτεμβρίου, 10 μέρες,
1: 10 μέρες με επισκέπτες, πλέον ανοίγει πολύ, θα έρθουν άνθρωποι από το Μεξικό, θα έρθουν από την Αφρική, από το Ντίν Θεατρέτρο της Δανία, από την Ιταλία το Ρεζιντού Θεάτρο. Θα έχουμε την τιμή να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια του θεάτρου Potlatch τρεις πρώτες μέρες του φεστιβάλ. Ένας χαμός, δηλαδή πραγματικά αξίζει τον κόπο να δει, να παρακολουθήσει κάποιον αυτές τις ανεξάρτητες ομάδες, γιατί μιλάμε για ανεξάρτητες ομάδες που βρίσκουν τους τρόπους να δημιουργήσουν τις παραστάσεις τους ή τις δράσεις τους από το μηδέν, χωρίς να έχουν τις πλάτες, ας πούμε, μεγάλων ινστιτούτων ή παραγωγών κτλ.
0: Ναι, σπουδαίο αυτό.
1: Οπότε ναι, αυτό προσπαθούμε να αγκαλιάσουμε, αυτό πρεσβεύουμε και προσπαθούμε να είμαστε πιστοί κάθε χρόνο σε αυτό το θέσμα που είναι το Handmade Recycle Theater Festival.
0: Ωραία. Λοιπόν, εμείς θα δώσουμε και επιγραμματικά τους τίτλους αυτών των δράσεων, χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες. Ωστόσο, πριν πάμε σε αυτό, γιατί έχουμε κάποιο χρόνο, να πούμε για την πολυδραστική ομάδα τη δική σας, να σας γνωρίσει λίγο περισσότερο το κοινό, οι ακροατές μας που πιθανόν να μην γνωρίζουν τόσο καλά. Να πούμε για την πρωτοβουλία αυτή από το 2009, που είναι μια πρωτοβουλία νέων καλλιτεχνών, έτσι με δύο λόγια, για να συνεχίσουμε και για το φεστιβάλ.
1: Βέβαια, σε μια ομάδα ανθρώπων, μια ομάδα καλλιτεχνών που ερχόμασταν ως επιτοπλίστων από τα δυτικά προάστια, δηλαδή χωρίς να είμαστε μέσα σε αυτό που λένε τέχνη, να έχουμε τις γνωριμίες, να έχουμε τους ανθρώπους που μπορούν να στηρίξουν αυτά που θέλουμε, αυτά που αγαπάμε, που είναι το θέατρο. Οπότε συσπηρωθήκαμε με έναν τρόπο και προσπαθήσαμε να βρούμε τους δικούς μας τρόπους για να βάλουμε το πόδι μας μέσα σε αυτό που λέγεται τέχνη. Δημιουργήσαμε τον πρώτο μας χώρο, που όλος ήταν από ανακυκλώσιμα υλικά, κοινώς από σκουπίδια που βρήκαμε στους δρόμους, και χειροναχτικά προσπαθήσαμε να τα μεταποιήσουμε και να τα μεταμορφώσουμε για να κάνουμε ένα μικρό θεατράκι. Με τον ίδιο τρόπο κάναμε και τις παραστάσεις μας, και μέσα στα χρόνια σκεφτήκαμε ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλοι συνοδοιπόροι που να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, που να έχουν τις ίδιες αναγκαιότητες, τα ίδια οράματα με εμάς, και δημιουργήσαμε το πρώτο φεστιβάλ πριν 14 χρόνια για να δούμε αν υπάρχουν στο χάρτη των Αθηνών, καταρχήν της γειτονιάς μας εκεί στον Κεραμικό και στο Μεταξουργείο, και άλλες ομάδες που έχουν τις ίδιες ανησυχίες, και ανακαλύψαμε ότι υπήρχαν πολλές. Οπότε το φεστιβάλ είναι ένας τόπος συνάντησης για να συσπηρωθούμε όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι αυτοί οι ανεξάρτητοι καλλιτέχνες που προσπαθούμε με πάρα πολύ κόπο και αγωνία νυχθημερών να μπορούμε να βάλουμε αυτό το μικρό λιθαράκι στο εγχείρημα στο που λέγεται τέχνη. Βρισκόμαστε κάθε χρόνο σε αυτό το φεστιβάλ, γνωρίζουμε περισσότερους ανθρώπους που έχουν όλο αυτό το ίδιο μερτερίζει με εμάς και προσπαθούμε να αντιληφθούμε και να βιώσουμε την συνθήκη ότι δεν είμαστε μόνοι μας και ότι υπάρχει κάποιος όμως να κουμπίσουμε ή να στηριχτούμε. Mm-hmm. Οπότε το να ενωθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν όλες αυτές τις συνέργειες και όλες αυτές τις προσπάθειες είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δημιουργείται ένα κίνημα ανθρώπων και καλλιτεχνών που έχουν υπόσταση, έχουν φωνή και παράγουν πραγματικό και ουσιαστικό έργο, γιατί πραγματικά το κάνουν μέσα από την καρδιά τους. Αυτό έρχεται και το αγκαλιάζει σιγά σιγά με την διάσταση που έχει πάρει το φεστιβάλ, ότι είναι διεθνές πλέον. Καταλαβαίνουμε ότι με τον ίδιο τρόπο υπάρχουν και άλλες ομάδες και άλλοι καλλιτέχνες ανά τον κόσμο. Και προσπαθούμε και αυτού να τους φέρουμε κοντά για να δημιουργήσουμε γέφυρες με την Ευρώπη, με την Ασία, με την Αμερική, με όλα τα μέρη του κόσμου. Οπότε αυτό σιγά σιγά γιγαντώνεται και θεωρώ ότι δημιουργεί χαρά σε όλους μας ότι έχουμε αυτή την ευκαιρία να ανταλλάξουμε, να συμβιώσουμε και να συμπαρασπαθούμε ο ένας τον άλλο.
0: Ναι, και κύριε Κατέχο, πρέπει να σας πω ότι πραγματικά χαίρομαι κι εγώ, γιατί έχω την τύχη να παρακολουθώ την πορεία σας. Εμείς γνωριστήκαμε γύρω στο 16 περίπου. Μάλιστα. Όταν επεκτείνατε κατά τους θερινούς μήνες στη γειτονιά με την ατμοσφαιρική της αυλή και το Secret Paradise. Mm-hmm. Τα θυμάμαι αυτά που τα είχαμε έτσι αναφέρθει και μετά ξαναμιλήσαμε. Γενικά εκείνο που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχει αυτή η συνέπεια, αυτή η διαρκή συνέπεια, και μαζί υπάρχει και μια πολύ καινοτόμα αίσθηση ότι εφαρμογής αυτού που σας ενδιαφέρει, δηλαδή όλο αυτό που μας αναφέρατε, με την έννοια της συνεργασίας, του ώμου που έχεις να κουμπίσεις. Παράλληλα όμως πρέπει να υπάρχει και μια τεχνική υποδομή, όλα αυτά τα στοιχεία, τα πρακτικά, τα οποία δεν είναι καθόλου απλά, τα στοιχεία της παραγωγής, για να διακπεραιώνονται σε κάθε χρόνο στα φεστιβάλ και αυτό να αναπτύσσεται και να αναπτύσσεται ξανά και ξανά και περισσότερο μέχρι να γίνει διεθνές. Και θέλω να σας ρωτήσω πώς καταφέρατε, πέρα από αυτά που μας είπατε, το πρακτικό μέρος, το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο όταν δεν υπάρχει μια παραγωγή. Πού βασίζεται, δηλαδή, τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι είναι το σημαντικότερο σε σχέση με την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος που έχετε ξεκινήσει και που μέσα από το χρόνο αναπτύσσεται εξαιρετικά?
1: Δεν υπάρχει κάποια συνταγή. Η ανάγκη είναι που μας οδεύει να ψάξουμε να βρούμε τις λύσεις. Και όπως είπατε, δεν υπάρχει κάποια παραγωγή, δεν υπάρχει κάποιο budget που να μπορεί να στηρίξει όλα αυτά. Βασιζόμαστε την αγάπη των φίλων μας, όσο επί το πλείστον, είτε αυτό λέγεται ομάδες από το εξωτερικό, είτε λέγονται μάστερ, ας πούμε, που θα έρθουν, και προσπαθούμε με έναν τρόπο να τους πείσουμε να έρθουν εδώ για να δουν αυτό το συμβάν, και πραγματικά, ας πούμε, αυτό το συμβάν τους εντυπωσιάζει πώς μπορούμε πραγματικά και τα καταφέρνουμε, ναι, χωρίς να έχουμε
0: τις δυνατότητες
1: όσο επί το πλείστον. Από εκεί και έπειτα όμως είναι ότι οι άνθρωποι μας εμπιστεύονται, οι ομάδες μας εμπιστεύονται, αντιστοίχως και εμείς θα κάνουμε πράγματα για αυτούς. Θα φιλοξενήσουμε μια ομάδα από το εξωτερικό, μπορεί να μην έχουμε το οικονομικό υπόβαθρο να το στηρίξουμε αυτό, αλλά αντιστοίχως και εμείς θα πάμε εκεί να κάνουμε δράσεις για αυτούς.
0: Για αυτούς, ναι. Okay, ναι.
1: Οπότε όλη την ώρα προσπαθούμε να βρούμε τους τρόπους που μπορεί
0: επικοινωνίας.
1: Να συμβεί. Επικοινωνίας και πώς να συμβεί, γιατί το οικονομικό είναι κάτι πολύ σημαντικό, ας πούμε.
0: Ίσως το σημαντικότερο σήμερα, δεν το συζητώ.
1: Το σημαντικότερο,
0: μετά την υγεία είναι το σημαντικότερο.
1: Σαφέστατα, αλλά έχουμε μια τρέλα που είναι ανεξάντλητη. Mm-hmm. Όταν βάζουμε κάτι στόχο, δεν βλέπουμε.
0: Είναι μεγάλη
1: τα
0: ομάδα σας αυτή.
1: Η ομάδα μας είναι μεγάλη. Είναι μεγάλη.
0: Από κάθε ειδικότητα, ας πούμε, έτσι. Συγκεντρώνεται κάποια άτομα.
1: Δεν είναι από κάθε ειδικότητα. Είναι ότι εμείς προσπαθούμε να καλύψουμε όλες τις ειδικότητες. Δηλαδή, τη μία μπορεί να κάνω το σιδεράκι τον υδραυλικό και το βράδυ να σκηνοθετώ ή να παίζω σε μια παράσταση.
0: Ωραία.
1: Οπότε, όσο επιτοπλίστουν όλοι, προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα και να καλύψουμε όλες τις θέσεις και όλα τα κενά.
0: Ξέρετε, θέλω τώρα, επειδή βλέπω και το χρόνο, εντάξει, έχουμε λίγο χρόνο ακόμη, οπότε αν θέλετε κι εσείς και αν συμφωνείτε, θέλετε να δώσουμε κάποια στοιχεία για το φεστιβάλ, έτσι να τα ακούσουν και οι ακροατές μας, έτσι επιγραμματικά για τους, για τις ομάδες και τα λοιπά, για να πάρουν μια ιδέα.
1: Καταρχήν έρχεται για άλλη μια χρονιά η Τζούλια Βάρλεϊ από το θρυλικό Ντίν Θεατρέτ, ηθοποιός του Ευγένιο Μπάρμπα. Έρχεται ο Ντόναλτ Κιτ, που κι αυτός ήταν 30 χρόνια στο Ντίν Θεατρέτ. Είναι ο Ευγένιο Μπάρμπα και το Ντίν Θεατρέτ.
0: Και είχε έρθει και ο Ευγένιο Μπάρμπα παλιότερα, βέβαια, σε εσάς.
1: Τον είχαμε φιλοξενήσει. Είναι από τους μεγαλύτερους μεταρρυθμιστές του 21ου αιώνα. Έρχεται το θέατρο Potlatch που είναι 50 χρόνια ομάδα από την Ιταλία. Έρχεται το Ρεζιντού θέατρο από, από την Ισπανία. Έρχεται ο Ντάνιελ από το θέατρο Μπράμα από την Πολωνία. Ο κατάλογος είναι πολύ μακρύς. Βέβαια, όλες τις πληροφορίες, όποιος τον αφορά και τον ενδιαφέρει, μπορεί να τις βρει στην ιστοσελίδα μας που είναι www.fabricathens.gr, στα social media, Facebook, Instagram, Fabric Athens και πάλι, και φυσικά μπορεί να περάσει μια βόλτα από 17 μέχρι 27 Σεπτεμβρίου από τη γειτονιά του Κεραμικού, Μεγάλο Αλεξάνδρου 125, που είναι ο τεχνοχώρος Φάμπρικα με το υπόγειο θέατρό της και την αυλή της, και Κωνσταντινούπολης 119, που είναι το θέατρο Ρεκτιφιέ, το κέντρο έρευνας παικτών παραστατικών τεχνών. Οπότε, ναι, λίγο πολύ είναι μια γιορτή, είναι μια συνάντηση και ευχόμαστε να έρθει κόσμος να απολαύσει και όχι μόνο να απολαύσει, να γνωριστούμε, να μας γνωρίσει και να τους γνωρίσουμε. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε οικογένειες και όχι θεατές, απλά θεατές να έρθουν να παρακολουθήσουν κάτι. Προσπαθούμε να ζυμωνόμαστε με την κοινότητα, να κάνουμε πράγματα για την κοινότητα ή με την κοινότητα, οπότε για μας είναι ένα πολύ μεγάλο σημαντικό σημείο αυτό, και γι' αυτό το λόγο παλεύουμε, και το 70% των δράσεων του φεστιβάλ είναι χωρίς εισιτήριο. Δηλαδή έχουμε και αυτή τη...
0: Υπάρχει μια δυνατότητα κάποιος να προσφέρει κάτι αν θέλει.
1: Φυσικά, φυσικά υπάρχουν καλέσματα, υπάρχουν καλέσματα για εθελοντές, και μόνο να έρθει κάποιος να πει εγώ παιδιά μπορώ να κάνω αυτό για εσάς είναι καλοδεχούμενος. Είμαστε μια ανοιχτή ομάδα, προσπαθούμε να διατηρήσουμε αυτή την ανοιχτότητα και προσπαθούμε να συσπυρώσουμε τους ανθρώπους και μέσω της τέχνης μας.
0: Θα προτιμούσατε να είχατε κάποια οικονομική ενίσχυση από μια παραγωγή ή εκτιμάτε ότι αυτό μπορεί να καθόριζε και με διαφορετικό τρόπο τις επιλογές σας ή το έργο σας? Ξέρετε, καμιά φορά αυτά είναι δίκοπο μαχαίρι.
1: Να σας πω την αλήθεια, δεν είναι μια απάντηση που μπορώ να απαντήσω εύκολα. Γιατί αυτός ήταν ο δρόμος μας και αυτός παραμένει. Δηλαδή η ανάγκη μας όθησε να κάνουμε κάποιες κινήσεις μέσα στα χρόνια. Αυτό μας ορίζει, αυτή είναι η ταυτότητά μας. Αν τα πράγματα ήταν με κάποιο άλλο διαφορετικό τρόπο, είχαν από πίσω μας παραγωγή και τα λοιπά, δεν θα τα κάναμε έτσι ή θα ήμασταν κάποιοι άλλοι.
0: Θα υπήρχαν και άλλες επιλογές ενδεχομένως. Αυτό είναι ένα θέμα. Στην τέχνη, ισχύει πολύ στην τέχνη πάντως αυτό.
1: Εμείς είμαστε πειρατές, προσπαθούμε να φτιάξουμε το δικό μας νησί μέσα σε αυτό που λέγεται Αθήνα, εκεί σε μια γωνιά του Κεραμικού. Έχουμε το δικό μας τρόπο σκέψης, δεν μπορούμε να υποταχτούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα με άλλο τρόπο. Από την άλλη, είμαστε ανοιχτοί και προσπαθούμε να αγκαλιάσουμε τα πάντα. Δηλαδή, αλλιώς αυτός είναι ο δρόμος μας, δηλαδή είναι γεμάτος εμπόδια.
0: Είναι, ναι, αλλά είναι ένας μονόδρομος πιο πολύ. επιλογής. Ναι, ένας άλλος δρόμος. Είναι επιλογή. Ωστόσο όμως πιστεύετε ότι για να επιλέξει ένας καλλιτέχνης σε αυτόν τον δρόμο χρειάζεται να είναι πιο... Χρειάζεται κάτι περισσότερο, χρειάζεται να έχεις κάποιες δεξιότητες περισσότερες, χρειάζεται να έχεις μια αντοχή μεγαλύτερη, να είσαι ένας χαρακτήρας που αντέχει περισσότερο σε κάποια αντίξωα, σε κάποιες αντίξωες περιοχές που θα συναντήσει, ή πιστεύετε ότι είναι θέμα απλά χαρακτήρα και επιλογών? Έχετε καταλήξει ότι μέσα από αυτή την πορεία ίσως, ξέρετε, υπάρχουν αθλητές που είναι σπρίντερ και υπάρχουν αθλητές που είναι μαραθώνιο. Δεν ξέρω, ίσως είναι θέμα και αντοχής.
1: Εμείς είμαστε αθλητές ανώμαλου δρόμου.
0: Τέλειο,
1: καταφανώνουμε βουνά και χαντάκια και περνάμε ριάκια.
0: Σωστά.
1: Σίγουρα είναι θέμα χαρακτήρα και σίγουρα είναι πόσο αγαπάς αυτό που ακολουθείς. Mm-hmm. Όταν αγαπάς κάτι πάρα πολύ, βρίσκεις και τον τρόπο να συμβεί. Αυτό νομίζω. Mm-hmm. Το μεράκι μας και η τόλμη μας, δεν βλέπουμε ποτέ το εμπόδιο. Αν ξέραμε τα εμπόδια, ίσως να μην ξεκινάγαμε ποτέ όλα αυτά τα εγχειρήματα που έχουμε κάνει σαν ομάδα. Κοιτάζαμε όμως αυτό που μας αφορά, την τέχνη μας, πόσο την αγαπάμε και πόσο θα βρούμε τον τρόπο να τη δημιουργήσουμε.
0: Ναι, από εκεί ξεκινάει και από την αγάπη, όπως είπατε, το μεράκι, το πάθος, αυτό είναι η ειδοποιός διαφορά. Εγώ θα προσθέσω όμως και θα επιμείνω και στο θέμα της συνέπειας και μιας πολύ οργανωμένης πρακτικής και μεθόδου, γιατί διαφορετικά αυτό εξατμίζεται και δεν υπάρχει και δεν πρέπει να το νομίζω ότι θα είναι... Είναι λάθος στην τέχνη να λέμε ότι είναι το μεράκι μόνο, είναι πάθος. Όχι, είναι. Δεν λέω ότι είναι λάθος αυτό που είπατε εσείς, αλλά πρέπει να δίνουμε και πολύ μεγάλη σημασία σε κάτι που είναι επιτυχημένο, στο know-how, στο πώς γίνεται, γιατί δεν γίνεται μόνο με τις ιδέες. Απαιτεί πράξη,
1: βέβαια,
0: και συνέπεια. Και πρέπει και αυτό
1: και
0: να κατατίθεται, έτσι.
1: Υπερβολικά σκληρή δουλειά.
0: Πρέπει να λέγεται και αυτό.
1: Δουλεύουμε 20 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα.
0: Αλλιώς δεν βγαίνει.
1: Δηλαδή, δεν γίνεται. Ναι, αλλιώς δεν γίνεται. Είναι μεγάλος ο αγώνας.
0: Άρα λοιπόν μιλάμε για το 14ο φεστιβάλ, το χειροποίητο και ανακυκλώσιμο, 17-27 Σεπτεμβρίου, κύριε Κατέχο.
1: 17-27 Σεπτεμβρίου.
0: Ωραία.
1: Θα χαρούμε πολύ να παρευρεθείτε όσοι μας ακούτε και φυσικά και εσείς.
0: Σας ευχαριστώ θερμά στον τεχνοχώρο Φάμπρικα. Καλή επιτυχία να έχετε και θα τα πούμε ξανά σύντομα.
1: Να είστε καλά, να είστε
0: σας
1: καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια.

Φτάσαμε στο τέλος, αγαπημένοι μου φίλοι, εδώ από τις συναντήσεις μας στο Earth News Radio 105,8. Κοντά μας ήταν ο Νίκος Κλαβενίτης στην τεχνική επιμέλεια και στο συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Όλοι να Ξενοπούλου στην επιλογή των θεμάτων και στην παραγωγή της εκπομπής. Θα κλείσουμε με το τραγούδι «Ένα κενό». Θα ακούσουμε τον Γιώργο Μαζονάκη. Θα τον αποχαιρετήσουμε και εμείς μέσα από την εκπομπή μας. Καλό του ταξίδι. Αυτό που συνέβη μας έχει όλους καθυλώσει, μας έχει πραγματικά συγκινήσει πάρα πολύ βαθιά, γιατί ήταν άδικος ο τρόπος που έφυγε ο Γιώργος Μαζονάκης και είχε πολλά να δώσει ακόμη. Εγώ πρέπει να πω από την προσωπική μου εμπειρία ότι ήταν ένας άνθρωπος πολύ ευγενής, βαθιά ευγενής και πολύ ανθρώπινος. Αυτά. Σας αποχαιρετούμε. Καλό βράδυ. Και να έχετε μια όμορφη εβδομάδα για αύριο. Γεια σας.

0: όνειρό μου θα καεί.
1: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Η Ελλάδα δεν επιδιώκει την ένταση, αλλά ταυτόχρονα δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές, υποδείξεις ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Διεμήνησε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας την ελληνική θέση απέναντι σε κάθε αναθεωρητική επιδίωξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε νέο πακέτο παρεμβάσεων για τη στήριξη του ακριτικού νησιού. Εξήγηλε ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για δημόσιους υπαλλήλους, στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στη Μεγίστη, καθώς και ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, προς αυξημένη κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Σαφές μήνυμα για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας στέλνει ο Πρωθυπουργός και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας ότι η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Παράλληλα, κάνει εκτενή αναφορά στα μέτρα που ανακοινώθηκαν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ χαρακτηρίζει με μψήμυρες τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για το εύρος των παρεμβάσεων. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Την πρώτη θέση στις επερχόμενες εκλογές έθεσε ως στόχο του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι ο αγώνας δεν είναι για την εξουσία αλλά για την πολιτική αλλαγή. Γιατί η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει, όπως είπε, εάν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Σε ερώτηση για πιθανή μετεκλογική συνεργασία, εάν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο, υπενθυμίζοντας την σχετική ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου του κόμματος, η οποία, όπως τόνισε, δεν αλλάζει. Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ κοστολογημένο και τεκμηριωμένο. Σφοδρή επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κατάφερε να γυρίσει τον χρόνο πίσω στην εποχή του «Λεφτά υπάρχουν» ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του «Δώστα όλα». Ξέχασε όμως να μας πει ο κύριος Ανδρουλάκης ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό. Η απάντηση είναι εύκολη: ο ελληνικός λαός, τόνισε ο κύριος Μαρινάκης. Ο κύριος Μαρινάκης προφανώς έχει μπερδευτεί, νομίζει πως όλοι οι πολιτικοί μοιάζουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το 2018 είχε δεσμευτεί για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και οριζόντια μείωση ΦΠΑ, ενώ έκανε ακριβώς τα ανάποδα, απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Πλήθος κόσμου στη λαϊκή αγρυπνία στην Νίκαια για τον Γιώργο Μαζονάκη. Από νωρίς το απόγευμα, χιλιάδες θαυμαστές, άνθρωποι κάθε ηλικίας, φίλοι και συνάδελφοι, σειραίουν στον ιερό ναό Αγίας Τριάδας για να τον αποχαιρετήσουν. Παρουσία κόσμου θα τελεστεί αύριο και η κηδεία του. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι στον ιερό ναό Αγίας Τριάδας και μόνον η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στο μεταξύ η έρευνα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσής τους με τις αναλύσεις των ευρημάτων από το ιατρείο των κατηγορουμένων, οι οποίοι θα καταθέσουν αύριο στον ανακριτή. Μια φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα που βρίσκεται στο κρεβάτι της θεραπείας με κλειστά μάτια, την οποία διέγραψε από το κινητό της η γιατρός, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών που κάνουν φύλο και φτερό τα ψηφιακά αρχεία των κατηγορουμένων. Απαντήσεις ενδέχεται να πάρουν από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει εχμές ότι το κατηγορητήριο θα διευρυνθεί, καθώς δηλώνει ότι έχει γίνει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Σε σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του λιμενικού για τον εντοπισμό τυχών αγνοωμένων αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης λέμβου με 51 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 51 αλλοδαποί από παραπλέοντα πλοία, ενώ έχει εντοπιστεί ακόμη ένας αλλοδαπός χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με δήλωση των διασωθέντων, στη Λέμβο επέβαιναν αρχικά 77 άτομα. Με βάση την ίδια μαρτυρία, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό περίπου 25 ατόμων που φέρονται να αγνοούνται. Νυν και πρώην αξιωματούχοι Ευρωπαϊκών χωρών και των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο πρώην Διευθυντής της CIA David Petraeus, βρίσκονταν σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό της Δυτικής Ουκρανίας λίγη ώρα πριν από το πλήγμα που εξαπέλυσε η Ρωσία σε μια επιβατική άμαξο στοιχεία στην ζώνη αυτή, σύμφωνα με την Εταιρεία Διαχείρισης των Ουκρανικών Σιδηροδρόμων. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα από το πλήγμα στην άμαξο στοιχεία.
1: Ο καιρός.
2: Σταδιακή αλλαγή του καιρού αύριο με πτώση της θερμοκρασίας αλλά και τοπικές νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Η Ελλάδα δεν επιδιώκει την ένταση, αλλά ταυτόχρονα δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές, υποδείξεις ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, διεμήνυσε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας την ελληνική θέση απέναντι σε κάθε αναθεωρητική επιδίωξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε νέο πακέτο παρεμβάσεων για τη στήριξη του ακριτικού νησιού. Εξήγηλε ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για δημόσιους υπαλλήλους, στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στην Μεγίστη, καθώς και ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, προς αυξημένη κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Σαφές μήνυμα για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας στέλνει ο Πρωθυπουργός και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας ότι η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Την πρώτη θέση στις επερχόμενες εκλογές έθεσε ως στόχο του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι ο αγώνας δεν είναι για την εξουσία αλλά για την πολιτική αλλαγή. Γιατί πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει, όπως είπε, εάν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ κοστολογημένο και τεκμηριωμένο. Σφοδρή επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κατάφερε να γυρίσει τον χρόνο πίσω στην εποχή του «Λεφτά υπάρχουν» ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του «Δώστα όλα». Ξέχασε όμως να μας πει ο κύριος Ανδρουλάκης ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό. Η απάντηση είναι εύκολη. Ο ελληνικός λαός, τόνισε ο κύριος Μαρινάκης. Ο κύριος Μαρινάκης προφανώς έχει μπερδευτεί. Νομίζει πως όλοι οι πολιτικοί μοιάζουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το 2018 είχε δεσμευτεί για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και οριζόντια μείωση ΦΠΑ, ενώ έκανε ακριβώς τα ανάποδα, απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Συγκίνηση και πλήθος κόσμου στην Αγρυπνία, φόρο τιμής και αγάπης στον Γιώργο Μαζονάκη στην Οίκαια. Από νωρίς το απόγευμα, χιλιάδες θαυμαστές, άνθρωποι κάθε ηλικίας, φίλοι και συνάδελφοι σειραίουν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας για να τον αποχαιρετήσουν. Παρουσία κόσμου θα τελεστεί και η κηδεία του. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας και η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στο μεταξύ η έρευνα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσής τους με τις αναλύσεις των ευρημάτων από το ιατρείο των κατηγορουμένων, οι οποίοι θα καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει εχμές ότι το κατηγορητήριο θα διευρυνθεί, καθώς δηλώνει ότι έχει γίνει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του λιμενικού για τον εντοπισμό τυχών αγνοωμένων αλουδαπών στην θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης λέμβου με 51 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 51 αλουδαποί από παραπλέοντα πλοία, ενώ έχει εντοπιστεί ακόμη ένας αλουδαπός χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με δήλωση των διασωθέντων, στη λέμβο επέμβαιναν αρχικά 77 άτομα. Με βάση την ίδια μαρτυρία, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό περίπου 25 ατόμων που φέρονται να αγνοούνται. Το συντηρητικό κυβερνών μπλοκ της Σουηδίας διατηρεί προβάδισμα μόλις μίας έδρας στο κοινοβούλιο με βάση τα πρώτα μερικά αποτελέσματα που μετέδωσε η δημόσια ραδιοτηλεόραση SVT. Η πρόβλεψη του καναλιού που βασίζεται στις ψήφους από 1054 σε σύνολο 6.312 εκλογικών περιφερειών δίνει στο κέντρο αριστερό μπλοκ 174 έδρες έναντι 175 για τα δεξιά κόμματα. Οι φιλελεύθεροι προβλέπεται ότι θα φτάσουν στο 4% το όριο για να μπει ένα κόμμα στο κοινοβούλιο.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας αλλά και τοπικές νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο rtnews.gr. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Λαχανάς και η εκπομπή Νυχτερινό Express.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Γύρισε στην παλιά του γειτονιά ο Γιώργος Μαζωνάκης, γύρισε στη γειτονιά που γεννήθηκε, στη Νίκαια. Η σωρός του εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα, λαϊκή αγρυπνία τη λέει η οικογένεια, λαϊκό προσκύνημα. Από τις 7-7.30 το απόγευμα έχουν περάσει από εκεί χιλιάδες άνθρωποι για να πούν το τελευταίο αντίο, να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη. Συντοπίτες του, αλλά και από όλη την Αθήνα, από όλη την Αττική, μην πούμε και από όλη την Ελλάδα, έχουν έρθει και από διάφορα μέρη. Πάμε στη Νίκαια, στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Εκεί βρίσκεται ο Βαγγέλης Μπαντές. Βαγγέλη, καλησπέρα. Σε ακούσαμε νωρίτερα και χαίρετε. Σε παρακολουθήσαμε και στο ρεπορτάζ που έδωσες και στο δελτίο ειδήσεων του Earth News. Ακούω το ίδιο τραγούδι που παίξαμε και εμείς.
1: Θέλω να γυρίσω στα παλιά, στην παλιά μου γειτονιά.
0: Ακριβώς.
1: Ο Γιώργος Μαζωνάκης, Αλέξανδρε, ήρθε, επέστρεψε στην παλιά του γειτονιά εδώ στην Νίκαια για το τελευταίο αντίο, για το ίστατο χαίρε. Στιγμές λοιπόν συγκίνησης από το απόγευμα, από τη στιγμή δηλαδή που έφτασε η σωρός του αγαπημένου καλλιτέχνη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος. Πλήθος κόσμου, άτομα κάθε ηλικία, συνεργάτες, φίλοι, γνωστοί, αλλά και άτομα που δεν γνώριζαν προσωπικά τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά τον δέθηκαν μαζί του μέσα από τα τραγούδια, βρέθηκαν εδώ, βρίσκονται ακόμη και μέχρι αυτή την ώρα εδώ.
0: Θα το ξενυχτήσουν, Ευαγγέλη, θα το ξενυχτήσουν απόψε, θα μείνουν μέχρι το πρωί.
1: Αυτό διαπιστώνουμε κύριε Αλέξανδρε, όσο περνάει η ώρα, όλο και περισσότερος κόσμος βλέπουμε να έρχεται, προφανώς κάποιοι για να αποφύγουν την ταλαιπωρία της στιγμής που έθεσε η σωρός, επιλέγουν να έρθουν όσο πιο αργά για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη. Δεν ξέρω αν μπορείτε να ακούσετε και εσείς τα τραγούδια που παίζουν στη διαφασόν, είτε από ηχεία που βρίσκονται έξω από τον ναό, από θαυμαστές του Γιώργου, που καθ' όλη τη διάρκεια έτσι παίζουν διάφορες επιτυχίες του καλλιτέχνη.
0: Το ακούμε, το ακούμε πολύ καλά.
1: Και αυτό που ακούτε τώρα είναι από αυτοκίνητα, από πέριξ δρόμους του Ιερού Ναού, καθώς όπως καταλαβαίνουμε όλοι η περιοχή είναι αποκλεισμένη, δεν περνάνε αυτοκίνητα λόγω του κόσμου.
0: Φαντάζομαι ότι προσπάθησες να απομακρυνθείς, αλλά λοιπόν, πού να πας και εσύ, Βαγγέλη, πού να πας και εσύ, από πού και να πας.
1: Για να μπορέσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη επικοινωνία, αλλά ναι, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος εδώ στην περιοχή. Γιώργο, και όπως φαίνεται καθόλου τη διάρκεια της νύχτας θα συνεχιστεί αυτό το λαϊκό προσκύνημα.
0: Θα μείνουμε.
1: Για τη μία η ώρα έχει προγραμματιστεί η νεκρόσιμος ακολουθία. Μετά η ταφή θα γίνει στη συνέχεια στο τρίτο νεκροταφείο. Να σου πω ότι...
0: Η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο από ό,τι μαθαίνουμε.
1: Η ταφή είναι όπως είναι επιθυμία της οικογένειας. Η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο εδώ στην Νίκαια. Ναι. Να σου πω ότι πριν από λίγο πέρασε από τον Ιερό Ναό και η Άντζελα Δημητρίου, αγαπημένοι φίλοι,
0: ναι,
1: και αρκετές φορές συνεργάστηκαν όλα αυτά τα χρόνια με τον Γιώργο Μαζωνάκη, φανερά έτσι συγκινημένοι για αυτή την τραγική απώλεια. Επίσης ο Λάγκης Λαζόπουλος πέρασε και αυτός εδώ για να πει και ο ίδιος από το δικό του τρόπο το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη.
0: Θα περάσουν και άλλοι συνάδελφοί του και μέσα στη νύχτα θα περάσουν και αύριο το πρωί, γιατί η σωρός θα μείνει εκεί μέχρι το μεσημέρι αύριο.
1: Ακριβώς, μέχρι το μεσημέρι, μία η ώρα όπως σας ανέφερα και νωρίτερα είναι η κηδεία. Αυτό που μας έκανε όμως ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί μιλήσαμε με αρκετό κόσμο,
0: ναι,
1: είναι ότι φτάνουν όχι μόνο άτομα, όχι μόνο από την Αττική, αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδος.
0: Μπράβο, αυτό κατάλαβα και εγώ.
1: Ακριβώς, και μάλιστα άτομα που δεν γνώριζαν προσωπικά τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά μας είπαν ότι θέλαν να είναι, αλλά μέσα από τη μουσική του ήταν σαν να... ήταν ένας δικός τους άνθρωπος, τους άγγιζαν δηλαδή τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη.
0: Ναι, πού να το γνώριζαν το Μαζωνάκη, ήταν...
1: Πάντως είναι μια βραδιά συγκίνησης εδώ στην τα ενίκια. Έτσι, οι άνθρωποι έτσι, που αγάπησαν τη φωνή του και τα τραγούδια, τα τραγούδια του βρίσκονται εδώ απόψε, βρίσκονται από νωρίς έξω από το ιερό ναό της Αγίας Τριάδος. Κάποιοι κρατώντας στο χέρι ένα λουλούδι, άλλοι κάθονται σκεπτικοί, περιμένουν υπομονετικά για να περάσουν μέσα στον ναό, γιατί υπάρχει πάρα πολύ κόσμο και μεγάλη αναμονή. Ωστόσο, βέβαια, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι κανείς δεν φεύγει εάν δεν μπει στον ναό για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Μάλιστα. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Εσύ θα μείνεις εκεί, φαντάζομαι, έτσι το ρεπορτάζ.
1: Ακριβώς.
0: Λέει ακριβώς, να μείνεις εκεί.
1: Εδώ θα είμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ θα είμαστε, άλλωστε. Είναι μια ιδιαίτερη βραδιά, έτσι, απόψε για την νίκη. Μην ξεχνάμε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης γεννήθηκε εδώ, μεγάλωσε εδώ.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Βήματα, βέβαια. Σε αυτές τις γειτονιές πρώτο έπαιξε. Ήταν αρκετά δεμένο με τον κόσμο εδώ της περιοχής. Παρά την επιτυχία που γνώρισε, δεν ξέχασε ποτέ μα ποτέ, όπως μας λέγανε, την παλιά του γειτονιά.
0: Και βοηθούσε ήταν κόσμο συνεχώς, από εκεί, από τη γειτονιά
1: ακριβώς,
0: του. Βοηθούσε πολύ
1: ακριβώς,
0: κόσμο.
1: Και ήταν συνεχώς δίπλα σε πάρα μα πάρα πολύ κόσμο που είχε την οποιαδήποτε ανάγκη και ο Γιώργος ο Μαζονάκης τον προσέφερε απλώς. Και το κάτι βέβαια που το διαπιστώνουμε, το βλέπουμε εμείς και στα πρόσωπα αυτών των ανθρώπων και μιλάμε, Αλέξανδρε, για άτομα κάθε ηλικίας.
0: Το είδα και στην τηλεόραση αυτό που περιγράφεις, ναι, και νεαροί, πολύ μικρά παιδιά, δηλαδή μέχρι, ναι, γυμνασίου και ηλικίου τώρα, μέχρι και μεγάλους.
1: Που τώρα γνωρίζουν κατά κάποιο τρόπο τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη αυτές οι ηλικίες, είναι εδώ. Και πολύ μεγαλύτεροι βέβαια, αλλά φυσικά εδώ είναι και οι γενιές που μεγάλωσαν έτσι με τα,
0: ναι,
1: με τα τραγούδια του Μαζονάκη.
0: Ναι. Εντάξει, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ για την ώρα. Η βραδιά, η νύχτα είναι μεγάλη για σένα εκεί. Λοιπόν, είναι το νυχτερινό εξπρές βεβαίως, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε τον Βαγγέλη Μπαντέ. Είναι το νυχτερινό εξπρές, το πέμπτο ταξίδι. Το πέμπτο ταξίδι. Ξημερώνει Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ύψος του Τιμίου Σταυρού, μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία. Γιορτάζουν ο Σταύρος και η Σταυρούλα, χρόνια πολλά λοιπόν. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 7 και 6 το πρωί και θα δύσει στις 7 και 35, 8 παρα 25 το βράδυ. Δηλαδή η μέρα θα έχει διάρκεια 12 ώρες και 29 λεπτά. Σαν σήμερα, το 1954, γεννήθηκε ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Γίνεται σήμερα το 56, γίνεται σήμερα 70 ετών. Επίσης, σαν σήμερα, ιδρύεται ο Οργανισμός Πετρελοεξαγωγών Κρατών, ο ΟΠΕΚ, από τα κράτη Ιράκ, Ιράν, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία και Βενεζουέλα. 6 ήταν στην αρχή, τώρα αν δεν με απατά η μνήμη μου είναι 11. Επίσης, σαν σήμερα, γεννήθηκε η θρυλική Amy Winehouse. Πώς να την πω, είχε χαρακτηριστεί εξάλλου, όχι, δεν τη χαρακτηρίσαμε εμείς, αλλά ο παγκόσμιος τύπος και η κριτική, ως τη λευκή αέρια της soul με τη μαύρη φωνή, με τη φωνή μαύρης. Λόγω των βαθιών, των γεμάτων συνέστημα κοντράλτο φωνητικών της, που θύμιζαν θρυλικές αφροαμερικανίδες ερμηνεύτριες της jazz και της soul. Η Winehouse πέθανε πολύ νέα, στα 28 της, το 2011, από υπερβολική χρήση αλκοόλ. Στο δωμάτιό της, στο σπίτι της, βρέθηκαν άπειρα μπουκάλια βότκα. Προσπάθησε να αποτοξινωθεί, δεν τα κατάφερε, πολλές φορές έπεσε στην κατάθλιψη, στο αλκοόλ και στα ναρκωτικά και τελικά πέθανε από τις εξαρτήσεις της. Σαν σήμερα ακόμη, το 2001, πέθανε ο Στέλιος Καζατζίδης σε ηλικία 70 ετών. Θα πούμε για το Στέλιο πολλά πράγματα μετά. Έχει και ο Γιάννης Ευθυμίου σήμερα μια δίωρο αφιέρωμα στα λαϊκά μονοπάτια που είναι από τις 2 στις 5 το πρωί. Εκεί ανάμεσα οι 2 ώρες είναι αφιερωμένες στο Στέλιο Καζατζίδη. Και το 2009 επίσης πέθανε ο Πάτρικ Σουέιζη, ο Αμερικανός ηθοποιός και τραγουδιστής και χορευτής. Τον θυμόσαστε, ήταν ο πρωταγωνιστής του Dirty Dancing. Πέθανε κι αυτός νέος, έφυγε κι αυτός νέος. Νυχτερινό Express λοιπόν, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, στο Earth News Radio ή στο Messenger, στη διεύθυνση Alex Λαχανάς, στην προσωπική μου διεύθυνση Alex Λαχανάς, όλο με λατινικούς χαρακτήρες, τα μηνύματά σας για να τα διαβάσουμε. Θέλω τη συμμετοχή σας και την περιμένω.

Ήταν το μίσος, ο Στέλιος Καζαντζίδης βεβαίως, που τραγούδησε Άκη Πάνου, στίχη μουσική Άκη Πάνου. Τι να πούμε για το Στέλιο Καζαντζίδη. Στις 14 Σεπτεμβρίου του 2001 η Ελλάδα αποχαιρέτησε έναν από τους μεγαλύτερους και τους πιο αγαπημένους λαϊκούς τραγουδιστές. Έναν άνθρωπο που δεν τραγούδησε απλώς το λαϊκό τραγούδι, τραγούδισε τη ζωή των ανθρώπων, τον καημό του μετανάστη, τη φτώχεια, την προσφυγιά, τον πληγωμένο έρωτα, τη μάνα, την ξενιτιά, τη μοναξιά, την αδικία. Η φωνή του έγινε, κυριολεκτικά έγινε η φωνή εκείνων που δεν είχαν τον εύκολο τρόπο να πουν τον πόνο τους. Το 31 γεννήθηκε στη Νέα Ιωνία, παιδί προσφυγικής οικογένειας. Ήταν από μικρό στα δύσκολα, ίσως και γι' αυτό κάθε λέξη που τραγουδούσε είχε μέσα της αλήθεια. Δεν χρειαζόταν να υποκριθεί δηλαδή το λαϊκό άνθρωπο, ήταν ένας από αυτούς. Με τη μοναδική, τη βαθιά, τη συγκλονιστική φωνή του σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι, άφησε πίσω του τραγούδια που πέρασαν από γενιά σε γενιά. Τραγούδια που δεν παλιώνουν, γιατί μιλούν για συναισθήματα, και τα συναισθήματα βεβαίως δεν παλιώνουν ποτέ, είναι συναισθήματα. Ο Καζαντζίδης έφυγε από τη ζωή, αλλά φωνή του δεν έφυγε ποτέ. Κάθε φορά που ακούγεται ένα τραγούδι του είναι σαν να ανοίγει ξανά μια πόρτα σε μια Ελλάδα που αγαπά, πονά, θυμάται, νοσταλγεί, αισθάνεται. Γιατί ο Καζαντζίδης δεν ήταν μόνο ένας μεγάλος τραγουδιστής, ήταν ένα κομμάτι από την ψυχή αυτού του τόπου. Ακούτε πάντα το νυχτερινό εξπρές, το πέμπτο ταξίδι, θα κάνουμε πολλά ταξίδια με αυτό το τρένο της νύχτας. Μηχανοδηγός είναι ο Αλέξανδρος Λαχανάς, σταθμάρχης ο Παναγιώτης Σταυρούλιας που ρυθμίζει την κυκλοφορία με τα κουμπάκια στην κονσόλα του ήχου. Θα πούμε πολλά απόψε αυτή τη νύχτα για πολλούς. Είπαμε ότι ο Καζαντζίδης, το τραγούδι που ακούσαμε ήταν του Άκη Πάνου. Θα μιλήσουμε και για τον Άκη Πάνου, γιατί ήταν και αυτός μια μεγάλη μορφή του ελληνικού τραγουδιού. Έχουμε πολλά να πούμε και για αυτόν τον συνθέτη, και αυτός έχει φύγει από τη ζωή. Προχωράμε.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Αντώνης Βαρδής που τραγούδησε το «Θα ήθελα να ήσουν εδώ». Είπαμε και σε άλλη εκπομπή την περασμένη εβδομάδα ότι συνήθως τα τραγούδια που επιλέγω είναι των δεκαετιών 60, 70 και 80, αλλά καμιά φορά κάνουμε και εξαιρέσεις σε τραγούδια που μας αρέσουν, που αγαπάμε πολύ και που μας συγκινούν, όπως ήταν αυτή η υπέροχη μπαλάντα «Το θα ήθελα να ήσουν εδώ», που κυκλοφόρησε το 1995. Ο ίδιος έγραψε τη μουσική και τους στίχους ο Σαράντης Αλιβιζάτος. Ο Βαρδής, ο οποίος πέθανε το 14 χτυπημένος από τον καρκίνο, ήταν από τους πιο σημαντικούς και επιδραστικούς Έλληνες συνθέτες, τραγουδιστές και κιθαρίστες της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Έγραψε τραγούδια και συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου, ο Νταλάρας, η Αλεξίου, ο Πάριος, ο Λιδάκης, ο Ρέμος, η Πίτσα Παπαδοπούλου, πάρα πολύ, ξεχνάω ίσως και κάποιους. Ήταν πολύ μεγάλη απώλεια ο θάνατός του, έφυγε σε ηλικία 66 ετών. Ήθελα να πω δύο λόγια για τον Άκη Πάνου, που μιλήσαμε νωρίτερα για αυτόν. Ο Άκης Πάνου ήταν ένας παράξενος άνθρωπος. Γνωρίζουμε όλη την ιστορία του, δεν χρειάζεται να την πω εγώ ξανά. Την ιστορία του μεγάλου αυτού συνθέτη, από την Ξάνθη η καταγωγή του, και αυτός δεν είναι πια στη ζωή. Έγραφε συνήθως μόνος του τους στίχους και τη μουσική και ήταν και πολύ αυστηρός με τους ερμηνευτές. Θα σας πω την ιστορία με τον Μάνο Χατζηδάκη. Το 75 ο Πάνου, ο Άκης Πάνου το 75, σκεφτείτε ότι υπήρχε μόνο το ραδιόφωνο, τα κρατικά ραδιόφωνα τότε. Και επειδή ήταν μια εποχή, είχε προηγηθεί μια εποχή, η εποχή της δικτατορίας, ο Άκης Πάνου δεν ήταν από τα πιο καλά παιδιά της δισκογραφίας και έβλεπε τον εαυτό του τα τραγούδια του να μην παίζουν στο κρατικό ραδιόφωνο. Έστειλε λοιπόν μια σύντομη επιστολή στους διευθυντές των κρατικών ραδιοφωνικών σταθμών που έλεγε: «Κύριε Διευθυντά, παρακαλώ γνωρίσατε μου τους λόγους εξωστρακισμού της εργασίας μου όσον και εμού από τα αφημάς μέσα ενημέρωσης». Διευθυντής του τρίτου προγράμματος ήταν τότε ο Μάνος Χατζηδάκης. Ο τεράστιος Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος του απάντησε με την παρακάτω επιστολή: «Δεν γνωρίζω την περίπτωσή σας και σας διαβεβαιώ ότι σ' όλας της αλλαγάς που επιχειρούμε προς το καλύτερο των προγραμμάτων του ΕΕΡΤ δεν έπεσαν στην αντίληψή μου ούτε η εργασία σας, ούτε ο εξωστρακισμός της εργασίας σας κατά συνέπεια. Και ως εκ τούτου δεν αντιλαμβάνομαι το πνεύμα της διαμαρτυρίας σας», αυτό του είπε ο Χατζηδάκης. Η ανταπάντηση του Άκη Πάνου ήταν ένα ποίημα, έμετρη δηλαδή. Θα προσπαθήσω να το αποδώσω όσο το δυνατόν καλύτερα. Είναι μεγάλο, καθίστε αναπαυτικά, γιατί πραγματικά όσοι δεν το έχετε, είμαι σίγουρος ότι πιο πολλοί που γνωρίζετε την ιστορία και τη διαδρομή του Άκη Πάνου θα το γνωρίζετε, θα το ξέρετε, αλλά για αυτούς που δεν το ξέρουν αξίζει να το μάθουν και οι άλλοι όλοι να το θυμηθείτε ξανά. «Ομολογώ πως τάχασα και ντράπηκα λιγάκι, παίρνοντας την απάντηση του Μάνου Χατζηδάκη, εκ της οποίας φαίνεται σαφώς πως δεν υπάρχω ή ότι ψήλου στάχυρα επιματέω ψάχνω. Δεν είναι αλήθεια και μικρό μια φυσιογνωμία της μουσικής της διεθνούς όπως ο κατωτέρω να σου δηλώνει καθαρά και εν πάση συντομία: σας θεωρώ ανύπαρκτο, ποιος είστε, δεν σας ξέρω». Βεβαίως είναι φυσικό ο Μάνος Χατζηδάκης να αγνοεί το ασήμαντο καθόλου άτομό μου. Ομοίως είναι φυσικό, σαν άνθρωπος πολλάκης, να βρίζω τη μικρότητα και το φιλότιμό μου. Όμως δεν απευθύνθηκα στον Μάνο Χατζηδάκη, αλλά στη διεύθυνση και επανειλημμένος. Αν μ' αγνοεί ο μουσουργός, πικραίνομαι λιγάκι. Αλλά ο σιόρ διευθυντής, τι λέει τ' ανθρωπάκι? Υπάρχουν τραγούδια μου γνωστά και ούκο λίγα,
που τα έγραψα όσες φορές με τσίμπησε η μύγα. Τραγούδια που εμπήκανε στο καθενός το στόμα και μόνο η διεύθυνση τα αγνοεί ακόμα. Τα ράφια του αρχείου σας, αν ψάξετε λιγάκι, θα βρείτε τα τραγούδια μου τα ταλαιπωρημένα. Εκεί, στα ακατάλληλα, στο πίσω το ραφάκι. Όχι εκεί, λίγο πιο εκεί, αυτά τα ραχνιασμένα. Αλλά μια και μ' άγνωστος, να συστηθώ μου μένει. Ελπίζω εις δικαίωσιν όσο κι πεθαμένη. Γεννήθηκα, μεγάλωσα και μένω στην Αθήνα. Είμαι υιός του Στέφανου και της Ελευθερίας. Τα παιδικά παιχνίδια μου μπουζούκι, μαντολίνα. Επάγγελμά μου μουσικός, μηδέν κατηγορίας. Οι αριθμοί ταυτότητας και του διαβατηρίου, μητρώου στρατιωτικού και απολυτηρίου, νομίζω δεν χρειάζονται και δεν τους παραθέτω. Στεφανοχάρτη το χάσα και τρέχα γυρεβέτο. Η οφθαλμή μου γαλανή και το ανάστημά μου 18 εκατοστά ή 1,70. Άτεκνος με μια σύζυγο τα τρία τα σκυλιά μου, πρόπερση σαραντάρισα και πάω για 50. Με ό,τι και αν ασχοληθώ έχω επιτυχία. Γράφω στιχάκια, μουσική, σκαλίζω, ζωγραφίζω. Κουσούρια, ο εγωισμός και η βομολοχία. Αν και αποφεύγω να μιλώ και πιο πολύ να βρίζω. Ελλείψεις, ανοργάνωτος στις δημοσίες σχέσεις και χλεβαστής της ανθρωπιάς και της δικαιοσύνης, που αν υπάρχουν μέσα σου, έτσι και ψευτοδέσεις, τα ρίχνεις στον απόπατο, σκουπίζεσαι και φεύγεις. Άπιστος ως το κόκαλο για εκείνα που δεν είδα, φανατικός εθνικιστής με όλη τη γη πατρίδα. Δείχνω πως τους ανάξιους τους θεωρώ μεγάλους, ώστε να αποθρασύνονται, να μου πατάν τους σκάλους. Ελπίζω να σας φτάνουνε τούτα τα στοιχεία. Αν πάλι δεν σας φτάνουνε, ζητήσατε μου κι άλλα. Κόλλες και γραμματόσημα στοιχίζουνε ψυχία. Ανάθεμά σε βρωμερή, απέσια κουφάλα. Αυτό δεν ήτανε για σας και να με συγχωρείτε. Ήτανε για το δόντι μου που πρέπει να το βγάλω. Από ένα δόντι ο άνθρωπος πόσο ταλαιπωρείται. Διατελώ με τα τιμής αυτά και τίποτα άλλο. Άκης Πάνου του Στέφανου. Αυτή ήταν η επιστολή. Η ανταπάντηση του Άκη Πάνου, πραγματικά απίστευτη. Απίστευτη. Πρέπει να σας πω μετά από αυτό βέβαια ότι υπήρξε μια συνεννόηση. Α, έχει κι άλλο από ό,τι βλέπω. Δεν το διάβασα ολόκληρο. Έχει και 2-3 αράδες ακόμα. Άκης Πάνου του Στεφάνου, καλλιτέχνης γενικός, για την περίπτωσή μας τραγωδός εμπειρικός. Φυσικά μετά από αυτό το κείμενο ο Πάνου δεν περίμενε απάντηση από το Χατζηδάκη, αλλά πήρε απάντηση. Και όμως πήρε απάντηση. Μάνος Χατζηδάκης λοιπόν δεν το απάντησε απλώς, αλλά το απάντησε ευγενέστατα και με κάθε σοβαρότητα σε αυτό το δεικτικό κείμενο του συνθέτη. «Ζητώ συγγνώμη», του λέει ο Χατζηδάκης, «διότι δεν εγνώριζα την περίπτωσή σας. Πληροφορηθείς την κνησιότητα της εργασίας σας και του ήθους σας εις τον επαγγελματικό τομέα, εζήτησα και άκουσα τον δίσκο σας. Να είστε δε σίγουρος ότι εφ' εξής δεν πρόκειται να αφήσω τους παραγωγούς μας να αγνοήσουν στα προγράμματά τους τη μουσική εργασία σας». Μετά τιμής Μάνος Χατζηδάκης, διευθυντής προγράμματος ΕΥΡΤ. Αυτή η επιστολή στάλει στις 25 Ιουνίου του 1975. Από τότε οι δύο άντρες ήρθαν πιο κοντά και αυτή η αιχμηρή απάντηση του Άκη Πάνου νομίζω ότι ήταν η αρχή μιας μεγάλης φιλίας και εκτίμησης που έτρεφε γενικά ο ένας απέναντι στον άλλον.

Κάναμε μια βουτιά πάλι στη δεκαετία των 90. Αυτό ήταν από το 96. Τα μεθυσμένα τραγούδια, Νταλάρας φυσικά, μουσική Νικολόπουλος. Την καταλάβατε φαντάζομαι, η μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου είναι αναγνωρίσιμη πάρα πολύ. Τους στίχους έγραψε ο Αντώνης Ανδρικάκης και το τραγούδι ήταν από τον ομώνυμο, από το άλμπουμ με τον ομώνυμο τίτλο, μεθυσμένα τραγούδια. Νταλάρας φυσικά ήταν από τους σπουδαιότερους Έλληνες ερμηνευτές, τεράστια προσφορά του στο λαϊκό, στο ρεμπέτικο, στο έντεχνο, στο παραδοσιακό, σε ό,τι θέλουμε. Ας μην πούμε πολλά για τον Νταλάρα, θα διαβάσω μερικά από τα μηνύματά σας που μου στείλατε πριν από λίγο. Υπενθυμίζω, σας περιμένω στο Earth News Radio, στο Viber και στο Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες στο Messenger. Η Θάλια λέει, τι ωραία τραγούδια, μας συντροφεύεται υπέροχα. Ευχαριστούμε Θάλια. Ο Νίκος από την Κόρινθο, είμαστε επιβάτες σε όλα τα ταξίδια. Να είσαι καλά Νίκο, υπάρχουν πολλά ακόμα, ελπίζω να μην κουραστείτε. Ο Ανδρέας αφιερώνει το επόμενο τραγούδι στη γυναίκα του. Πολύ, πολύ όμορφο αυτό Ανδρέα, μπράβο. Ελπίζω να ακούει και η γυναίκα σου, να της το αφιερώσουμε λοιπόν κι εμείς.

Γιατρός μου να καπνίσω ένα τσιγάρο είναι ο τίτλος του τραγουδιού, του αυτού του υπέροχου λαϊκού τραγουδιού που ακούσαμε και ερμήνευσε μοναδικά η Πόλη Πάνου. Είναι από τα λίγα τραγούδια τα οποία ξεκινάνε με το ρεφρέν και όχι με το κουπλέ. Ένα άλλο τέτοιο που μου έρχεται στο μυαλό είναι το «Μπορεί» της Τζένις Βάνου. Ναι, ξεκινάει με το ρεφρέν. Σπάνια αυτού του είδους η δεξιοτεχνία που ανήκει στον Τάκη Σούκα, τον μεγάλο συνθέτη που έγραψε τη μουσική. Τους στίχους τους έγραψε ο Ηρακλής Παπασιδέρης και το τραγούδι κυκλοφόρησε το 76 μέσα από τον δίσκο «Ο έρωτας δεν είναι αμαρτία». Ήθελα να πω, μιας και ξεκινήσαμε το νυχτερινό εξπρές σήμερα με την λαϊκή αγρύπνια στο Μαζονάκι, ότι αύριο πάνε στον ανακριτή το ζευγάρι των γιατρών που του έκανε την πλασμαφαίρεση, μάλλον η γιατρός του έκανε την πλασμαφαίρεση. Πάνε στον ανακριτή λοιπόν με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Εδώ υπάρχει κάτι που πρέπει να σταθούμε σε αυτό. Μια φωτογραφία που ανακτήσανε από το κινητό της γιατρού τα εγκληματολογικά της Ελλάς. Τι έδειχνε η φωτογραφία? Έδειχνε τον Μαζονάκη ξαπλωμένο στην πολυθρόνα τη ιατρική, στο μηχάνημα, αυτό το περιβόητο μηχάνημα, το διαβόητο, δεν ξέρω πώς να το πω, πώς να το χαρακτηρίσω, με τα μάτια κλειστά. Τώρα, γιατί είχε κλειστά τα μάτια του? Μπορεί να ταξίδευε, μπορεί να ήταν ανέστητος, μπορεί όμως να είχε πεθάνει. Αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε αρκετά νωρίς. Ήταν μία από τις αντιφάσεις που έπεσε η γιατρός και τη διέγραψε. Τώρα το θέμα είναι, την έστειλε πριν στο σύζυγό της, την έστειλε στον υπολογιστή της? Αυτά πρέπει να γίνει άρση απορρίτου για να διερευνηθούν και να καταλήξουν σε ακριβή συμπεράσματα. Το θέμα είναι, γιατί ο Μαζονάκης είχε κλειστά τα μάτια? Αν ήταν γιατί βρισκόταν σε βήθηση, εντάξει. Αν όμως είχε ήδη πεθάνει και η γιατρός και είχε πεθάνει στο κρεβάτι της θεραπείας, τότε ενδεχομένως οδηγούμαστε σε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, σε ανθρωποκτονία δηλαδή, με ενδεχόμενο δόλο. Ποιος θα αποφανθεί γι' αυτό? Πρέπει ο ιατροδικαστής. Τώρα, το πόσο ασφαλής θα είναι ένας ιατροδικαστής διακρίνοντας σε μια φωτογραφία αν υπάρχει ζωή σε ένα πρόσωπο ή όχι, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Φυσικά αυτό είναι η ιατρική επιστήμη αρμόδια για να αποφανθεί σε μια τέτοια δύσκολη, πραγματικά πολύ δύσκολη επιλογή. Αλλά φαντάζομαι ότι ο ιατροδικαστής πρέπει να βγάλει το πόρισμά του, την απόφασή του, πριν φτάσουν οι δύο κατηγορούμενοι στον ανακριτή, για να υπάρξει και αναβάθμιση. Βέβαια, θα μου πείτε, μπορεί η αναβάθμιση του κατηγορητήρου να υπάρξει, να γίνει και αργότερα. Ναι, σωστά, αυτό μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε στιγμή της ανακριτικής διαδικασίας. Θα δούμε. Πολλά είναι ακόμα να δούμε πίσω από αυτή την υπόθεση. Πολλά είναι αυτά που δεν γνωρίζουμε και πολλά είναι αυτά που θα μάθουμε τις επόμενες μέρες. Είπαμε ότι αυτή η υπόθεση προέχει αύριο να αποχαιρετήσουμε τον άνθρωπο. Ήδη απόψε στη Νίκαια, στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας, σειραίων άνθρωποι που γνώρισαν όχι τον ίδιο τον Μαζονάκη, γνώρισαν, αγάπησαν ένα είδωλο, έφτιαξαν ένα είδωλο μέσα από τα τραγούδια του και πήγαν εκεί για να τον αποχαιρετήσουν. Νωρίτερα που μιλήσαμε με την Νίκαια, μας είπε ο συνάδελφος ο Βαγγέλης Μπαντές ότι τα μεγάφωνα παίζανε τραγούδια του, τα αυτοκίνητα που έχουν παρκάρει γύρω γύρω έχουν τέρματα ηχεία και παίζουν τραγούδια του. Η νύχτα απόψε στη Νίκαια προβλέπεται να είναι ατελείωτη.
γιατί θα πηγαίνει όλη τη νύχτα κόσμος και το πρωί. Πρέπει να έχουν περάσει ήδη αρκετές χιλιάδες και δεν είναι μόνο νικαιώτες αυτοί που πάνε εκεί. Είναι άνθρωποι από όλες τις γειτονιές της Αττικής. Είναι άνθρωποι που έχουν έρθει και από άλλες πόλεις. Έβλεπα στα ρεπορτάζ των δελτίων ειδήσεων στην τηλεόραση άνθρωποι, κάποια ήρθε από τον Βόλο, κάποια ήρθε από την Αμαλιάδα, κάποιος άλλος ήρθε από το Αγρίνιο και από γύρω περιοχές της Αττικής. Είναι πιο εύκολο να έρθουν από εδώ κοντά, από την Εύβοια, από τη Βιωτία, αλλά μιλάμε και για μακρινές αποστάσεις που ήρθανε απλώς μόνο και μόνο τι να κάνουνε, να περάσουν, να αντικρίσουν για μια τελευταία φορά το είδωλό τους, τον καλλιτέχνη που αγαπήσανε, που τραγουδήσανε όλα αυτά τα χρόνια. Και δεν είναι μόνο μεγάλης ηλικίας άνθρωποι ή συνομιλικοί του ή και πιο μεγάλοι, είναι και νέα παιδιά. Χαίρομαι που βλέπω νέα παιδιά να ακούν ελληνικά τραγούδια. Πραγματικά είναι παρήγορο όταν υπάρχει όλη αυτή η ατμόσφαιρα με ο βομβαρδισμός με την ξένη μουσική. Υπάρχουν κάποιοι όλων των ηλικιών Έλληνες οι οποίοι εξακολουθούν να πιστεύουν στο ελληνικό τραγούδι. Καλό είναι αυτό. Και εμείς πιστεύουμε. Για να δούμε τι ακολουθεί.

Φυσικά ήταν η Λίτσα Διαμάντη, η αγαπημένη μας η Λίτσα Διαμάντη. Το «Άσε με να σ' αγαπάω» κυκλοφόρησε το 77. Το έγραψε ο Σπύρος Παπαβασιλείου και η στίχη είναι της Μάρος Μπιζάνη. Περιλαμβάνεται στον ομώνυμο δίσκο της ερμηνεύτριας. Ερμηνεύτρια η οποία, Λίτσα Διαμάντη, Ευαγγελία Κοσμίδου κατά κόσμο, πιο, από τις πιο αγαπημένες και σπουδαίες Ελληνίδες λαϊκές τραγουδίστριες, δεν σας κρύβω ότι είναι και αγαπημένη μου, γεννήθηκε στον Κολωνό το 49. Παιδί θαύμα, έκανε μεγάλη παρουσία στο ελληνικό πεντάγραμμο, μεγάλες επιτυχίες, «Νύχτα Στάσου», «Συνευχές», «Δεν υπάρχει ευτυχία», πάρα πολλά. Πραγματικά είναι τρομακτική η δισκογραφία της, τρομακτική σε μέγεθος εννοώ, και εμβληματικά ντουέτα με Καζατζίδη, με Πάριο, με Καλατζή. Η Διαμάντη έφυγε, αποχώρησε συνειδητά, αποσύρθηκε συνειδητά από τις πίστες και τη δισκογραφία στο 2000, γιατί επιθυμούσε να μείνει στη μνήμη του κοινού με τη φωνή της αναλύωτη και ατσάκιστη. Το 2000 δεν ξανατραγούδησε παρά μόνο σε κάποια αφιερώματα, σε κάποιες εκπομπές τηλεοπτικές που ήταν αφιερωμένες σε εκείνη ή σε κάποιον άλλον μεγάλο καλλιτέχνη. Θα ακούσουμε πολλές φορές τη Λίτσα Διαμάντη από αυτό εδώ το νυχτερινό εξπρές, γιατί την αγαπάμε ιδιαιτέρως. Έφτασε η ώρα μία, είναι η ώρα για το δελτίο ειδήσεων. Νίκος Μπακάκος σε λίγο περιμένει για να καθίσει εδώ, να πάρει τη σκυτάλη στο μικρόφωνο. Εμείς θα είμαστε μαζί ξανά σε 5 λεπτά.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η Ελλάδα δεν επιδιώκει την ένταση, αλλά ταυτόχρονα δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές, υποδείξεις ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, διημήνυσε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, στέλνει σαφές μήνυμα για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας, τονίζοντας ότι η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε νέο πακέτο παρεμβάσεων για την στήριξη του ακριτικού νησιού, εξήγηλε ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για δημοσίους υπαλλήλους, στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στη Μεγίστη, καθώς και ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, προσαυξημένη κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε ως βασικό στόχο του ΠΑΣΟΚ την πρώτη θέση στις επόμενες εθνικές εκλογές, υπογραμμίζοντας στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ ότι η εκλογική μάχη αφορά την πολιτική αλλαγή και όχι απλώς την κατάκτηση της εξουσίας. Όπως τόνισε, πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς ήττα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ χαρακτήρισε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ κοστολογημένο και τεκμηριωμένο. Σφοδρή ήταν η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος κατηγόρησε τον κύριο Ανδρουλάκη ότι επαναφέρει τη λογική του «λεφτά υπάρχουν και του δώστα όλα», διερωτώμενος ποιος θα κληθεί να πληρώσει το κόστος των εξαγγελιών. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλάς απάντησε ότι ο κύριος Μαρινάκης έχει μπερδευτεί και επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία για παλαιότερες προεκλογικές δεσμεύσεις που, όπως υποστήριξε, δεν υλοποιήθηκαν. Χιλιάδες θαυμαστές, άνθρωποι κάθε ηλικίας, φίλοι και συνάδελφοι, σειραίουν μέχρι αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη, συμμετέχοντας στην αγρύπνια για τον δημοφιλή τραγουδιστή που θα κρατήσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Η κηδεία του θα τελεστεί παρουσία κόσμου, με την εξώδιο ακολουθία να πραγματοποιείται στη 1 το μεσημέρι στον ίδιο ναό. Η ταφή θα ακολουθήσει στο τρίτο νεκροταφείο σε στενό οικογενειακό κύκλο. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της ελληνικής αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του λιμενικού για τον εντοπισμό τυχνών αγνοωμένων άλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης λέμβου με 51 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό, μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 51 αλλοδαποί από παραπλέοντα πλοία, ενώ έχει εντοπιστεί ακόμη ένας αλλοδαπός χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με δήλωση των διασωθέντων, στη Λέμβο επέμβαιναν 77 άτομα. Με βάση την ίδια μαρτυρία, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό περίπου 25 ατόμων που φέρονται να αγνοούνται. Εκλογικό θρίλερ στη Σουηδία, με το αντιπολιτευτικό αριστερό μπλοκ να διατηρεί οριακό προβάδισμα έναντι της κυβερνητικής δεξιάς συμμαχίας, ενώ η ακροδεξιά καταγράφει απώλειες με πάνω από το 76% των ψήφων καταμετρημένο. Η αντιπολίτευση, υπό την Μαγκδαλένα Άντερσον, συγκεντρώνει 49,3% έναντι 49,2% του μπλοκ του Πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον. Εφόσον η διαφορά διατηρηθεί, η κεντροδεξιά εξασφαλίζει οριακή πλειοψηφία 175 ενάντι 174 εδρών στο Κοινοβούλιο. Εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στην πόλη Σιρίκ, νότια του Ιράν, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Ίρνα.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας αλλά και τοπικές νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο, προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Αττική, η θερμοκρασία από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια και πάλι με τον Αλέξανδρο Λάχανα στα μικρόφωνα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Ήταν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος με το προσκλητήριο που κυκλοφόρησε το 91 στον ομώνυμο δίσκο του καλλιτέχνη και τεράστια επιτυχία σημείωσε και σημειώνει ακόμα. Αποτελεί μέχρι σήμερα το σήμα κατά τεθέν της καριέρας του μεγάλου ερμηνευτή. Τη μουσική έγραψε ο Ανδρέας Μέξας και τους στίχους ο Νίκος Βαξεβανέλης. Ο Χριστοδουλόπουλος, που είναι στα 78 του πλέον, είναι από τους μεγάλους αυθεντικούς Έλληνες λαϊκούς τραγουδιστές. Έχει αυτή το μέταλλο, το ιδιαίτερο μέταλλο στη φωνή, το πάθος στις ερμηνείες. Είναι και ένας εξαιρετικός σολίστας στο κλαρίνο ο Χριστοδουλόπουλος. Νομίζω ότι είναι γνωστό αυτό. Ξέρει και κιθάρα, παίζει και κιθάρα και έμαθε και κλαρίνο από πολύ μικρή ηλικία. Είναι τσιγκάνικης καταγωγής, έχει μιλήσει πολλές φορές για τις ρίζες του και οι τσιγκάνοι γνωρίζουν, είναι η μουσική παιδεία τους είναι πρακτική στο κλαρίνο. Έτσι και ο Χριστοδουλόπουλος, που γεννήθηκε στον Άγιο Σώστο της Αμαλιάδας στην Πελοπόννησο, έμαθε κλαρίνο από μικρός και στις αρχές της δεκαετίας του 70 μπήκε και στη δισκογραφία, τον ανακάλυψε ένας άλλος σπουδαίος κλαρινετίστας, ο Βασίλης Σαλέας. Αυτά για το Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Είναι Κυριακή βράδυ σήμερα προς Δευτέρα, είναι ξημερώνει Δευτέρα δηλαδή. Λέω Κυριακή βράδυ γιατί Κυριακή βράδυ έγιναν και η αγωνιστική, η τέταρτη αγωνιστική της Super League, ολοκληρώθηκε. Να θυμίσουμε μερικά αποτελέσματα. Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0. ΠΑΟΚ Άρης στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης 2-0. Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1. Καλαμάτα Βόλος 3-1. Και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0. Έκανε γκέλα δηλαδή η ΑΕΚ στην Τρίπολη. Γκέλα είχε κάνει χθες και μεγαλύτερη Ολυμπιακός. Εντός έδρας έχασε από τον Όφι 1-0. Με αυτά τα αποτελέσματα ο Παναθηναϊκός έχει κάνει το 4x4. Με 4 νίκες έδωσε όλα τα παιχνίδια στην έδρα του, τα κέρδισε και τα 4 και βρίσκεται με 12 βαθμούς στην κορυφή. Ακολουθούν 3 ομάδες με 9, με μία νίκη διαφορά δηλαδή, ο ΠΑΟΚ, ο Πανετολικός και ο Όφι. Μετά είναι η ΑΕΚ με 8 και ο Ολυμπιακός με 7. Πριν από λίγο τελείωσε και το American Open στο τένις. Είχαμε τον τελικό μεταξύ Αλεξάνδερ Σβέρεφ και Μπεν Σέλτον. Ο νούμερο 2 του ταμπλό με το νούμερο 9, αν δεν απατώμε. Κέρδισε 3-1 ο Γερμανός, 6-3, 7-6, 5-7 και 6-2. Πήρε το Grand Slam του American Open. Ήθελα να πω κάτι, γιατί είπαμε από αυτήν εδώ την εκπομπή, από το νυχτερινό Express, ο μηχανοδηγός θα σας εκτελεί και χρέη καθηγητή της ορθοφωνίας ή αν θέλετε της ελληνικής γλώσσας. Άκουσα από απόψεις, όχι απόψη μόνο, ακούω κατά ρυπάς θα έλεγα από τα δελτία ειδήσεων και από τις ενημερωτικές εκπομπές να χρησιμοποιείται λάθος ο όρος καταρχάς. Καταρχάς σημαίνει αρχικά, πρώτα-πρώτα δηλαδή. Το καταρχήν είναι άλλο πράγμα. Να ξεχωρίσουμε τι σημαίνει, πότε πρέπει να χρησιμοποιείτε το καταρχάς και πότε πρέπει να χρησιμοποιείτε το καταρχήν. Καταρχάς λοιπόν σημαίνει πρώτον, αρχικά. Έχει χρονική σημασία, την έννοια της προτεραιότητας δηλαδή. Καταρχήν σημαίνει κατά κανόνα, βασικά, στα βασικά σημεία. Άρα είναι τελείως διαφορετική ερμηνεία. Καταρχάς θέλω να σας επισημάνω, πρώτον δηλαδή θέλω να σας επισημάνω, σκεφτείτε ότι τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούμε το καταρχάς. Πρέπει να χρησιμοποιούμε το καταρχάς, ακόμα και αν δεν θυμόσαστε αυτή την ερμηνεία που μόλις ανέφερα τώρα, να θυμόσαστε ότι 9 στις 10 περιπτώσεις χρησιμοποιούμε το καταρχάς. Αν το χρησιμοποιήσετε λοιπόν, έχετε 90% πιθανότητες να πέσετε μέσα. Αποφύγετε το καταρχήν. Προτιμάτε να λέτε βασικά. Αυτό για να αποκαταστήσω λιγάκι ένα λάθος που συνειδητά ή ασυνείδητα είτε μας ξεφεύγει είτε δεν το γνωρίζουμε, το λέμε συχνά και εμένα μπορεί να μου ξεφύγει κάποια στιγμή, αλλά το καταλαβαίνω και το διορθώνω. Δεν είναι ντροπή να το διορθώνουμε, ντροπή είναι να μην το ξέρουμε, όχι ούτε ντροπή να μην το ξέρουμε, ντροπή είναι να μην ρωτάμε.
ή να μην προσπαθούμε να το μάθουμε. Αυτά με το καταρχήν και το καταρχάς. Σε λίγη ώρα θα έρθει και στο στούντιο η Κάλλη Λέκα, γιατί έχουμε να πούμε 2-3 πράγματα. Υπάρχουν γεγονότα που θέλω να συζητήσουμε. Έχουμε τις εκλογές στη Σουηδία και έχουμε και αυτή την ιστορία πάλι με την τεχνητή νοημοσύνη. Ξέρετε, είναι ένα θέμα που με απασχολεί, το ανέφερα και την περασμένη εβδομάδα, το πόσο κινδυνεύει η ανθρωπότητα από την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε συνέχεια σε αυτό το serial. Υπάρχουν και άλλοι, μεγάλοι γκουρού της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι χτυπάνε καμπανάκι κινδύνου. Δεν ξέρω που θα πάει αυτή η ιστορία, αλλά όλο και δυναμώνουν όσοι εκφράζουν την ανησυχία τους, αυτοί που εκφράζουν την ανησυχία τους, ότι δεν κινδυνεύει απλώς κάτι, μια κατάσταση, μια μερίδα ανθρώπων, κινδυνεύει ολόκληρη η ανθρωπότητα. Θα το συζητήσουμε σε λίγο.

0: Ένα τραγούδι πες μου ακόμα από τα αγαπημένα λαϊκά, κλασικά λαϊκά τραγούδια. Όπως καταλάβατε, το δεύτερο μέρος, η δεύτερη ώρα του νυχτερινού Express, έχουμε μπει για τα καλά στη λαϊκή μουσική. Το τραγούδι το υπόγραψε ο σπουδαίος Τάκης Μουσαφύρης, ήταν η Ρίτα Σακελαρίου βέβαια, αλλά το τραγούδι δεν είναι η δεύτερη εκτέλεση. Η πρώτη εκτέλεση ήταν το 77, ηχογραφήθηκε το 77 με τον Μενιδιάτη, με τον Μιχάλη Μενιδιάτη, αλλά βέβαια η ερμηνεία της Ρίτα Σακελαρίου ήταν εκείνη που απογείωσε το μετέτρεψε σε μια διαχρονική επιτυχία το τραγούδι, από τον ομώνυμο δίσκο της το 1979. Να στείλω την καλησπέρα μου στο Σωτήρη που μας ακούει από την Ηλιούπολη και στη Μαρίνα, καλημέρα μου λέει, από τον Πειραιά, σας ακούμε με την παρέα μου στον Πειραιά. Καλημέρα λοιπόν, μιας και μου είπες καλημέρα, να πω και εγώ Μαρίνα καλημέρα. Ξέρεις όμως, το έχω ξαναπεί από αυτή την εκπομπή, προτιμά να λέω καλησπέρα όσο διαρκεί η νύχτα και καλημέρα όταν χαράζει το πρωί, σιγά σιγά γλυκοχαράζει, τότε ευχαρίστως να λέμε καλημέρα. Ξέρω ότι τυπικά δεν είμαι σωστός, αλλά δεν μπορώ να το ξεπεράσω αυτό εύκολα. Λοιπόν, μαζί μου εδώ στο στούντιο, όπως σας υποσχέθηκα νωρίτερα, είναι η Κάλλη Λέκα. Κάλλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Έχουμε σήμερα τη μάχη στη Σουηδία. Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή, μία βγαίνει ο ένας μπροστά, μία βγαίνει ο άλλος μπροστά, λίγες εκατοντάδες ψήφοι είναι η διαφορά.
1: Ακριβώς. Νωρίτερα λέγανε για 20.000 ψήφους που χωρίζουν τις δύο συνασπισμούς, τους κεντρικούς συνασπισμούς στην σουηδική πολιτική, τον κέντρο δεξιό συνασπισμό και τον κέντρο αριστερό συνασπισμό. Τα πρώτα exit poll που βγήκαν στις 9 το βράδυ έδιναν προβάδισμα στους κεντροαριστερούς. Αυτό όμως μόλις μία ώρα μετά κατερρίφθη, γιατί βγήκαν μπροστά για μία μονάδα, μία έδρα μόνο, η κέντρο δεξιή. Κάτι που κατερρίφθηκε πάλι γύρω στις 12 το βράδυ.
0: Τώρα μιλάμε για exit poll ή για
1: αποτελέσματα? Όχι, για καταμέτρηση μιλάμε αυτή τη στιγμή.
0: Και πού βρισκόμαστε
1: τώρα στο 85% της καταμέτρησης. Έχουν καταμετρηθεί γύρω στα 5.800 εκλογικές περιφέρειες σε σύνολο 6.626, και αυτή τη στιγμή μπροστά είναι με μία μονάδα μόνο η κέντρο αριστερή.
0: Δηλαδή 51-49 ή 0,1.
1: Είναι αυτή τη στιγμή γύρω στο 49,5% ο ένας και 49,6% ο άλλος.
0: Κατάλαβα.
1: Μιλάμε τώρα για 175 έδρες ο ένας συνασπισμός ό,τι μπορεί να βγάλει και 174 ο άλλος. Μιλάμε για πολύ οριακά πράγματα.
0: Απίστευτο.
1: Και μάλιστα, ενώ κανονικά η καταμέτρηση πρέπει να ολοκληρωθεί τις επόμενες ώρες, το σουηδικό κανάλι, η σουηδική τηλεόραση, το SVT, μιλάει ότι το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να το ξέρουμε την Τετάρτη ή την Πέμπτη, γιατί είναι τόσο οριακά, μετράνε ψήφο-ψήφο αυτή τη στιγμή για να μπορούν να βγάλουν άκρη. Πριν από λίγο βγήκε,
0: και θα υπάρξουν και ενστάσεις ένα σωρό.
1: Ακριβώς, βγήκε,
0: δηλαδή,
1: προηγείται σίγουρα το κόμμα των σοσιαλδημοκρατών υπό την πρώην πρωθυπουργό Μαγδαλένα Άντερσον με 28%. Ακολουθούν οι συντηρητικοί μετριοπαθείς του πρωθυπουργού με 20%. Αλλά ο καθένας λέει ότι θα κάνω κυβέρνηση, δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση μόνοι τους. Θα έχουμε κυβέρνηση αν κερδίσει ο δικός μας συνασπισμός. Να πούμε επίσης ότι ανάμεσα στο συνασπισμό των κεντροδεξιών τυπικά δεν βρίσκεται, είναι όμως οι ακροδεξιοί, οι Σουηδοί Δημοκράτες, οι οποίοι και με την προηγούμενη κυβέρνηση συνεργάστηκαν. Αναγκάστηκε ο Ουλφ Κρίστερσεν να τον συνδράμουν για να μπορέσει να κάνει κυβέρνηση. Και σε περίπτωση που βγήκε πάλι, σίγουρα θα συμμετάσχουν και αυτοί, και αυτό προκαλεί μεγάλη ανησυχία.
0: Ναι, λογικό είναι.
1: Και βέβαια είναι, και αυτό γίνεται και σε μια περίοδο που βλέπω πολλά ακροδεξιά κόμματα να ανεβαίνουν στην Ευρώπη. Είχαμε πρόσφατα τις εκλογές στην
0: Σαξονία. Και τώρα θα γίνουν και άλλες εκλογές, νομίζω, μέσα στη βδομάδα.
1: Με το AfD και με καινούρια δημοσκόπηση το δείχνει να. Τις εκλογές στην
0: Σαξονία. Και τώρα θα γίνουν και άλλες εκλογές, νομίζω, μέσα στη βδομάδα.
1: Με το AfD και με καινούρια δημοσκόπηση το δείχνει να είναι σε μεγάλη άνοδο στη Γερμανία.
0: Ναι, ναι, ναι. Για πες τώρα για την τεχνητή νοημοσύνη.

0: Δηλαδή το χρησιμοποιώ για να ενημερωθώ για κάποια πράγματα. Με βοηθάει με την έννοια ότι καταλήγω πιο γρήγορα από το γκουγκλάρισμα.
1: Βοηθάει. Ναι, ναι, ακριβώς. Είναι εργαλείο.
0: Είναι εργαλείο πολύ καλό. Αλλά όσο το χρησιμοποιούμε, τόσο το τρέφουμε. Κορυφαίοι ερευνητές και στελέχοι από μεγάλες εταιρείες όπως η Anthropic και η OpenAI προειδοποιούν ότι η ανεξέλεγκτη αυτοβελτίωση.
1: Η OpenAI είναι αυτή που έχει βγάλει το ChatGPT, έτσι.
0: Ακριβώς, ναι. Μπορεί λοιπόν να οδηγήσει σε απρόβλεπτες συμπεριφορές. Προειδοποιούν ότι η τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτερα από τις δικλείδες ασφαλείας. Και αυτό γιατί πρόσφατα πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή όχι άνθρωποι, όχι εργαζόμενοι, έφερεται να έδρασαν απρόβλεπτα, επιχειρώντας να παραβιάσουν εξωτερικά συστήματα και σε συστήματα ασφαλείας και τα παραβίασαν σε κάποια σημεία και ορισμένοι ερευνητές έχουν αποχωρήσει από εταιρείες εκφράζοντας προβληματισμούς για τους κινδύνους της τεχνολογίας.
1: Βγήκαν δώσανε και συνεντεύξεις.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή ονομαστικά.
0: Και ζητούν και από πολιτικούς να παρέμβουν και να θέσουν μεγαλύτερους κανόνες ασφαλείας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που ως πρόσφατα εντοπιζόταν περισσότερο στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Θυμόμαστε ταινίες όπως ο Εξολοθρευτής του 1992 με το περίφημο Skynet που ναι. κατέλαβε την ανθρωπότητα, κατέλαβε τα οπλικά συστήματα και δημιούργησε ολοκαύτωμα. Πολλοί που έχουν δει το Terminator 2, το Skynet έχει μείνει, είναι πια να το πούμε cult φιγούρα.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: στον χώρο των ταινιών των επιστημονικής φαντασίας, αλλά αυτό μετά από 30 χρόνια το βλέπουμε να έχει να απειλεί να λάβει οστά.
1: Το πιο τρομακτικό είναι ότι δεν μιλάνε αυτοί που καταγγέλουν οι γκουρού της τεχνολογίας.
0: Όχι.
1: Γενικά και αόριστα σου λένε σε ένα χρόνο ή μέχρι το τέλος της δεκαετίας η ανθρωπότητα θα έχει καταληφθεί από την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ακριβώς. Βέβαια υπάρχουν και οι άλλες φωνές που λένε ότι είσαστε υπερβολικοί, ότι μπορούμε να το ελέγξουμε. Computer scientists που λένε μην ανησυχείτε και θα υπάρξουν δικλείδες ασφαλείας. Και φυσικά όταν ερωτήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ αν ανησυχεί για αυτό το θέμα, είπε φυσικά και δεν ανησυχώ. Μπορούμε πρόκειται να το φτιάξουμε και θα το ελέγξουμε και μην ανησυχείτε, όλα θα πάνε καλά. Και απείλησε μάλιστα ότι σε περίπτωση που χάσουν οι ρεπουμπλικάνες στις εκλογές, ναι. τότε λέει θα κινδυνεύει το AI να καταρριφθεί και να εξαφανιστεί, γιατί οι δημοκρατικοί θα επιχειρήσουν να το βγάλουν από τη μέση σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Βέβαια υπάρχει και το άλλο ζήτημα, το ενεργειακό, καθώς πολλοί κρούν το κόδωνα του κινδύνου και για το περιβάλλον, γιατί το AI για να συντηρηθεί, δηλαδή χρειάζεται πολλή ενέργεια, χρειάζεται νερό για να ψύχονται οι αντιδραστήρες που χρησιμοποιούν τα κομπιούτερ, που χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο το AI, τα data centers αυτά, και επίσης εκατομμύρια λίτρα νερού χρειάζονται, και σύμφωνα με τον ΟΗΕ μέχρι το 2030 η κατανάλωση νερού από την AI υπολογίζεται ότι θα ισοδυναμεί με τις ετήσιες ανάγκες δισεκατομμυρίων ανθρώπων.
1: Δεν φτάνει δηλαδή που έχουμε πρόβλημα λειψιδρίας και αξιρασίας. Ναι. Μας παίρνει
0: και φυσικά χρειάζεται και πολύ μεγάλη ενέργεια, ηλεκτρική ενέργεια για να λειτουργούν αυτοί οι αντιδραστήρες στα κομπιούτερ που χρησιμοποιούν το AI. Μάλιστα. Και φυσικά επίσης να πω ότι γι' αυτό το λόγο έχουν γίνει και πολύ ακριβότερα να αγοράζεις ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κάρτες γραφικών, γιατί όλα αυτά χρησιμοποιούνται για το AI.
1: Μνήμες, ναι.
0: Και
1: σωστά.
0: Μνήμες, ακριβώς.
1: Λέει ο Παναγιώτης ο Σταυρόπουλος, ο σταθμάρχης μας. Λοιπόν, τι να πω. Εγώ επίτρεψέ μου να ανησυχώ πάντως. Ο Τραμπ δεν ανησυχεί. Εντάξει, ας μην ανησυχεί. Είναι σε θέση ισχύως. Μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
0: Θα δούμε πώς
1: και
0: θα
1: να κάνει ό,τι θέλει.
0: Αυτό.
1: Ο ίδιος χρησιμοποιεί το AI από ό,τι
0: ξέρουμε. Ναι, πάντως είναι αναμφισβήτητα, είναι ραγδαία η εξέλιξή του τα τελευταία χρόνια. Που αυτό...
1: Μα βγαίνουν και λένε ότι σε 6 έως 12 μήνες μπορεί να καταλάβει όλο το διαδίκτυο. Διάβασα με πολύ προσοχή τη συνέντευξη που έδωσε ο Αμοντέι, νομίζω λέγεται. Είναι ο διευθυντής της Anthropic.
0: Ναι.
1: ο οποίος λέει ότι σε 6 έως 12 μήνες, αν δεν ελεγχθεί, μπορεί να καταλάβει όλο το διαδίκτυο.

0: δίκτυο, όλο το διαδίκτυο, δηλαδή να μην ξέρεις να το κατευθύνει η τεχνητή νοημοσύνη, να μην ξέρεις τι είναι σωστό, τι είναι λάθος.
1: Ακριβώς.
0: Είναι τρομακτικό, είναι ένα δυστοπικό μέλλον και πολύ γρήγορα, σε 6-12 μήνες, δεν σου δίνει περιθώριο δηλαδή να πεις σε 20 χρόνια «Α, εντάξει, ναι, έχουμε ακριβώς. Και έχουμε χρόνο μπροστά μας». Τι να πω.
1: Είναι κάτι που δεν μπορούσαμε να το προβλέψουμε τα προηγούμενα χρόνια. Σίγουρα η τεχνολογία εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς.
0: Κάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ
1: και
0: για την παρουσία σου. Εγώ θέλω να θα μιλήσω αρκετά για το AI σήμερα, γιατί με ενδιαφέρει. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το θίγω συνεχώς από την εκπομπή. Δεν ξέρω, φυσικά δεν περιμένω να ευαισθητοποιηθεί κανένας, αλλά τουλάχιστον να προβληματιστούν
1: αυτό,
0: κάποιοι.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Κάποιοι.
1: Αυτό.
0: Σε ευχαριστώ, Κάλη μου.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Έχουμε ένα διαφημιστικό, Παναγιώτη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό το θέμα. Ο Ντάριο Αμοντέι, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Anthropic, τι λέει ο άνθρωπος, τι έχει καταγγείλει. Καλεί την βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης να πατήσει φρένο. Και ο λόγος είναι εφιαλτικά απλός. Φοβάται ότι τα συστήματα εξελίσσονται τόσο γρήγορα, ώστε, απλοϊκά το λέω, θα αποκτήσουν σύντομα τη δυνατότητα που θα ξεπερνούν την ικανότητα να τα ελέγξουμε. Ο Αμοντέι προειδοποιεί ότι ένα τέτοιος μήνος, ένας μήνος, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, πραγματικά δεν είμαι... λάτρης τόσο, ή αν θέλετε δεν είμαι τόσο πολύ γνώστης της τεχνολογίας, αλλά ένα σμήνος αυτόνομου AI θα μπορούσε μέσα σε 6-12 μήνες να είναι σε θέση να καταλάβει ολόκληρο το διαδίκτυο και να προκαλέσει ζημιές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Δεν σημαίνει ότι πρόκειται να συμβεί οπωσδήποτε, έτσι. Το τρομακτικό είναι ότι η τεχνολογία δεν χρειάζεται να αποκτήσει συνείδηση για να γίνει επικίνδυνη. Δεν χρειάζεται να μισεί τον άνθρωπο ή να αποκτήσει ανθρώπινα συναισθήματα. Αρκεί να είναι, πώς να το πω, αρκεί να είναι εξαιρετικά ικανή και αυτόνομη και να διαθέτει πρόσβαση σε ένα τεράστιο αριθμό ψηφιακών συστημάτων, των οποίων διαθέτει έτσι κι αλλιώς. Τραπεζικά δίκτυα, δηλαδή εταιρικοί σερβερς, υποδομές, δίκτυα επικοινωνιών, μέσα ενημέρωσης, social media. Σε όλα αυτά έχει πρόσβαση το AI. Σκεφτείτε να μπορεί να τα ελέγξει. Ένας ψηφιακός κόσμος που μέχρι σήμερα είναι σχεδιασμένος γύρω από την ανθρώπινη ταχύτητα μπορεί να αποδειχθεί και ευάλωτος απέναντι σε μηχανές που μπορούν να λειτουργούν καλύτερα από αυτόν. Ποιος θα ελέγχει λοιπόν την τεχνητή νοημοσύνη όταν θα μπορεί να κάνει περισσότερα από όσα προλαβαίνουμε να καταλάβουμε? Ποιος? Η απάντηση δεν είναι εύκολο να δοθεί. Ο άνθρωπος μπορεί να μην είναι πλέον αυτός που δίνει τις εντολές στο ψηφιακό του δημιούργημα, και το ερώτημα θα είναι ακόμη αν μπορούμε να το σταματήσουμε. Θέλω να διαβάσω, βρήκα στο Earth News ένα άρθρο που αναδημοσιεύει, ένα άρθρο του Independent. Θα σας το διαβάσω, μια περίληψη. Όταν ο ερευνητής τεχνητής νοημοσύνης, ο Jacob Coxon, μιλήσαμε για αυτόν την περασμένη εβδομάδα, παραιτήθηκε από τον τεχνολογικό γίγαντα Anthropic νωρίτερα αυτό το μήνα, προειδοποίησε ότι η εταιρεία και ανταγωνιστές της παίζουν τζόγο με τις ζωές μας. Λέει λοιπόν ο Coxon ότι όσοι κατασκευάζουν την τεχνητή νοημοσύνη πιστεύουν ακράδαντα ότι θα μπορούσε να μας σκοτώσει όλους μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Οι δυσίωνες προβλέψεις στην πλατφόρμα X γρήγορα βρήκαν στήριξη και από άλλους στον τομέα, με τον συνάδελφό του μηχανικού ασφαλείας Evan Hubinger να συμφωνεί με τον Κόξον, προσθέτοντας ότι πιστεύουμε πραγματικά ειλικρινά ότι η AI θα μπορούσε να σκοτώσει όλους τους ανθρώπους, και προσωπικά λέει πιστεύω ότι είναι 10% μέσα στην επόμενη δεκαετία, οι πιθανότητες δηλαδή είναι 10% μέσα στην επόμενη δεκαετία. Υπάρχει κι άλλος, ο νομπελίστας επιστήμονας υπολογιστών, ο λεγόμενος νονός της τεχνητής νοημοσύνης, ο Τζέφρι Χίντον. Δήλωσε αυτό στο BBC ότι οι πιθανότητες η AI να εξαλείψει την ανθρωπότητα τα επόμενα χρόνια δεν είναι γνωστές, αλλά υπάρχει μια πιθανότητα 10% που δεν φαίνεται παράλογη. Και υπάρχουν βέβαια και κορυφαίοι επιχειρηματίες τεχνολογίας όπως ο Elon Musk και ο Sam Altman, που συμφώνησαν με την έκκληση του επικεφαλής της Anthropic για επιβράδυνση της AI ώστε να επιτρέψει στα μέτρα ασφαλείας να συμβαδίζουν. Όμως τι λέει η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη για τις απειλές που προκαλεί? Προσέξτε, η εφημερίδα Independent θέλησε να διαπιστώσει αν η AI διαδραματίζει κάποιο ρόλο στην κατανόηση της απειλής που θέτει η ίδια. Έτσι χρησιμοποίησε το NOAA Predict, ένα σύστημα AI που μετατρέπει εκατομμύρια ειδήσεις και δεδομένα σε τάσεις και κινδύνους, για να καταλήξει σε μια αξιολόγηση πιθανοτήτων για το ενδεχόμενο η τεχνητή νοημοσύνη να εξαλείψει την ανθρωπότητα την επόμενη δεκαετία. Το λεγόμενο λοιπόν αυτό εργαλείο υπερπρόβλεψης εξέτασε τις ερωτήσεις σε 41 γραμμές έρευνας και 108 ερευνητικούς ελέγχους, χρησιμοποιώντας περίπου 52 εκατομμύρια στοιχεία δεδομένων για να εκτιμήσει την πιθανότητα εξαφάνισης του ανθρώπου από την AI μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Ανέφερε λοιπόν η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη ότι η απάντηση δεν είναι 10% πιθανότητες, αλλά 0,85%, δηλαδή περίπου μία πιθανότητα στις 118 η τεχνητή νοημοσύνη να εξαλείψει όντως την ανθρωπότητα την επόμενη δεκαετία. Αυτό το ποσοστό δίνει. Πάση περιπτώσει, ολοκληρώνω συμπερασματικά, οι άνθρωποι, αναφέρει το άρθρο, πρέπει να αναπτύξουν συστήματα που είναι πλήρως ασφαλή και εξακολουθούν να βασίζονται στον ανθρώπινο έλεγχο. Και καθώς ξεκλειδώνουμε τις μυριάδες χρήσιμες και ζωτικές δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει να περιορίσουμε τις δυνατότητες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρή κακή χρήση ή απώλεια ελέγχου από τους χειριστές της. Αυτό ήταν το άρθρο του Independent που το αναδημοσιεύει το earthnews.gr. Μπορείτε να το διαβάσετε κι εσείς εκεί.

Ο Λευτέρης Ψηλόπουλος μας είπε το «Αδυναμία μου μεγάλη», ένα τραγούδι του 1969, τη μουσική έγραψε ο Σάκης Καπύρης και τους στίχους ο Μίμης Χριστόπουλος. Το τραγούδι το είπε και ο Λιδάκης από το, νομίζω, το 95, ένα δίσκο του 95. Αλλά βέβαια ο Ψηλόπουλος το είναι, θα έλεγα, η φωνή του συνυφασμένη με αυτό το τραγούδι. Ψηλόπουλος, ένας σημαντικός Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής, και ήταν και συνθέτης και στιχουργός, και μεσουράνησε στη νυχτερινή Αθήνα εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60 και το 70. Συνέδεσε το όνομά του με το ιστορικό νυχτερινό κέντρο Αδυναμία. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Πάμε, συνεχίζουμε. Σε λίγο θα είναι μαζί σας ο Γιάννης Ευθυμίου, έρχονται τα λαϊκά μονοπάτια. Σας θυμίζω ότι θα έχει αφιέρωμα στο Στέλιο Καζατζίδη, ένα δίωρο αφιέρωμα στο Στέλιο Καζατζίδη, που έφυγε από τη ζωή μια μέρα σαν σήμερα, το 2001, πριν από 25 χρόνια. Εμείς ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι του Στέλιου, αλλά το αφήνω στον Γιάννη Ευθυμίου, έναν άνθρωπο που τον γνώρισε από κοντά. Το έχει πάρει συνεντεύξεις, έχει μιλήσει μαζί του, έχουν καθίσει μαζί στο ίδιο τραπέζι, έχουν φάει μαζί, έχουν εξομολογηθεί ο ένας τον άλλον τη ζωή τους, και σίγουρα είναι αυτός που μπορεί να σας πει περισσότερα για τον μεγάλο αυτό Έλληνα ερμηνευτή. Προχωράμε.

0: Ήταν το «Δεν είσαι εσύ». Το «Δεν είσαι εσύ» που μας είπαν ο Στέλιος Καζέντης και η Κατερίνα Στανίση. Ήταν μια από τις χαρακτηριστικές στιγμές της δισκογραφικής επιστροφής του Καζαντζίδη στη δισκογραφία, μετά από αποχή αρκετών χρόνων, στα τέλη της δεκαετίας του 80. Νομίζω ότι ήταν ένα τραγούδι του 88 από το δίσκο του «Ελεύθερος».
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Είναι στο δίσκο, είναι στο «Καλημέρα κιόλα». Χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν.
0: Σταύρος,
1: Σταύρος και Σταυρόλες. Λοιπόν, ήτανε σε δίσκο της Στανίση. Είναι σε δίσκο, όχι, ήτανε, είναι σε δίσκο της Στανίση. Το ίδιο μου είπε η Κατερίνα όταν την είχα συνέντευξη στον Αντένα. Ναι. Μου λέει, με παίρνει Σούκας τηλέφωνο και μου λέει, αύριο σου έχω μια έκπληξη.
0: Σούκας και Λουκάς ήταν οι συντελεστές του τραγουδιού.
1: Σωστά, σου έχω μια έκπληξη. Mm-hmm. Θα κάνεις ένα ντουέτο με έναν τραγουδιστή. Δεν σου λέω, λέει, ποιο είναι. Όταν θα έρθει στο στούντιο θα το δει. Μπαίνω και εγώ, λέει, στο στούντιο, παιδιά, και βλέπω τον Καζαντζίδη. Κότεψα να πάθω εγκεφαλικό. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι εγώ θα είμαι με τον Καζαντζίδη στο ίδιο στούντιο.
0: Δεν γνωρίζονταν μέχρι τότε η σχέση με τον Καζαντζίδη.
1: Όχι.
0: Ξέρεις, ο δίσκος, το συγκεκριμένο κομμάτι, η συμμετοχή της Στανίση ξεχωρίζει. Είναι οι δεύτερες φωνές καμιά φορά στο τραγούδι.
1: Είναι πάρα πολύ καλή, Κατερίνα.
0: Έτσι, οι δεύτερες φωνές, εγώ στέκομαι στις δεύτερες φωνές. Είναι αυτές που χρωματίζουν, εντάξει. Πρώτη φωνή φιλενάδα... είναι του μεγάλου ερμηνευτή, πάντοτε η πρώτη φωνή.
1: Η φιλενάδα σου έκανε φοβερές δεύτερες.
0: Η Λίτσα,
1: ναι, ναι. Φοβερές δεύτερες.
0: Τα ντουέτα της είναι καταπληκτικά της.
1: Ποιο να πιάσω και ποιο να αρχίσω.
0: Εντάξει, και αυτό το τραγούδι σου έχω πει εγώ, ότι αυτό το τραγούδι με αγγίζει πάρα πολύ, το «Δεν είσαι εσύ» σαν τις άλλες αγάπες. Γενικά
1: υπήρχε γενικώς χημεία μεταξύ τους.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτό. Σήμερα έχεις αφιέρωμα, έτσι.
1: Ναι, γιατί σαν σήμερα, πριν από 25 χρόνια, έφυγε ο Στέλιος.
0: Ναι. 70 χρονών
1: ακριβώς. Είναι θαμμένος στο νεκροταφείο της Ελευσίνας. Ανάθεμα και αν θα πάνε 3-4. Όταν πέθανε όμως, γινόταν λαϊκό προσκύνημα. Είχαν κλείσει δρόμοι όλοι. Γινόταν χαμός. Ήτανε κάμερες εκεί.
0: Α, ναι, βέβαια. Το 2001 ήταν και στα πάνω τους τότε οι σταθμοί, η τηλεοπτική. Ναι. Τι να πούμε. Εντάξει.
1: Εγώ δεν λέω τίποτα.
0: Θα τα πεις εσύ σε λίγο στην
1: 2,5.
0: Στις 2,5. Δεν θα ξεκινήσει με αυτό.
1: Θα ξεκινήσουμε να...
0: Θα κάνεις ένα
1: ζέσταμα.
0: 2,5 με 4,5.
1: Ναι, σωστά. Κάθε χρόνο κάνω επανάληψη της...
0: Τι έχει αυτό το δίωρο.
1: Τι έχει αυτό το δίωρο. Μιλάει ο Νικολόπουλος.
0: Μιλάνε άνθρωποι.
1: Μιλάει ο Καλδάρας. Μιλάει ο Γεραμάνης στο τέλος. Κάνα δεκάλεπτο. Λέει διάφορα για το Στέλιο. Σε σχέση με ένα βιβλίο που έκανε τότε ο Πάνος. Είχε γίνει μια φασαρία και με το Βασιλικό, κάτι είχε πει για το Στέλιο και αρπάχτηκαν με το Γεραμάνι.
0: Καλά.
1: Εντάξει. Λοιπόν, μιλάει πολλοί κόσμος μέσα.
0: Και ο Στέλιος.
1: Και ο Στέλιος. Αυτό το ετοίμασα τον Αύγουστο του 2001. Οσμιζόμενος ότι έρχεται το τέλος.
0: Δηλαδή ένα μήνα πριν πεθάνει.
1: Ακριβώς. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι πήρα τον Νικολόπουλο τηλέφωνο. Ήταν στο Λογκό, στο εξοχικό του, στη Βάρκα. Και ναι, μου λέει, ρε Σιγιάννη, τον πέθανες ακόμα πριν φύγει ο άνθρωπος να μιλάμε. Του λέω, ρε, πες εδώ τι έχεις να πεις τώρα, γιατί θα φύγει και θα τρέχω τελευταία στιγμή. Και την είχα έτοιμη την εκπομπή. Μόλις λοιπόν έφυγε στις 14 του μηνός, έπαιξε το αφιέρωμα το δίωρο.
0: Και από τότε το παίζεις κάθε χρόνο.
1: Και έτσι, από τότε κάθε χρόνο το παίζω. Εις μνήμην.
0: Εις μνήμην. Το νομίζω ότι η καλύτερη τιμή που θα μπορούσε να το αποδώσεις, πέρα από τη φιλία με την οποία σε τίμησε και αυτός.
1: Κοίταξε να δεις, μουρμούριζαν για το Στέλιο, ήταν περίεργος, έκανε, έφτιαχνε. Εγώ το έχω ξαναπεί, διαχωρίζω το καλλιτεχνικό κομμάτι με το προσωπικό κομμάτι. Στο προσωπικό κομμάτι έχουμε όλοι τα στραβά μας, τα άσχημά μας, τα έτσι μας και τα αλλιώς. Στο καλλιτεχνικό κομμάτι ο καθένας, και δεν το λέω, δεν βάζω τον εαυτό μου μέσα, κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Καζατζίδης ήταν ένας, δεν θα ξαναβγεί άλλος. Τελείωσε το θέμα. Εννοώντας τραγουδιστικά. Προσπάθησαν, ήταν και άλλοι, Στράτος, πολλοίς κόσμος, Ρίτα, αλλά στο εύρος της φωνής του Στέλιου, και καλά έλεγε σχορεμένη Μαρινέλα, όταν ανοίγει το μπουρί τελειώνουν όλα. Είχε εγκεφαλική φωνή και είχε και φωνή η οποία είχε το ίδιο εύρος και στις χαμηλές και στις ψηλές. Για όσους ξέρουν από φωνές, το κομμάτι η καμπύλη ξεκινάει χαμηλά, από χαμηλά χαμηλά, πάει στη μέση, πάει, ανεβαίνει, και όταν πάει ψηλά ξανακατεβαίνει. Ο Στέλιος ήταν μια ευθεία γραμμή, τελείωσε, δεν υπήρχε άλλο. Ό,τι έκανε κάτω, έκανε και πάνω.
0: Ναι, μπορούσε να πείτε και τις πολύ χαμηλές και τις πολύ ψηλές με την ίδια άνεση, με την ίδια ευκολία. Δεν είχε κανένα τέτοιο πρόβλημα. Ο Μάνος λέει πολύ ωραίο το τραγούδι με τη Στανίση. Ευχαριστούμε, Μάνο. Θα ακούσει περισσότερο Στέλιο, όπως άκουσες τώρα, δηλαδή, και από τον Γιάννη Ευθυμίου. Θα ακούσει περισσότερα πράγματα. Αν σε αρέσει ο Καζαντζίδης, μείνε συντονισμένος. Δικό σου μπορεί να είναι αυτός. Από την Αταλάντη είναι. Από τα μέρη σου.
1: Ναι, εντάξει. Είναι λίγο μακριά από τη Λαμία. Η Αταλάντη είναι στον ομοφθιότητος, βέβαια, αλλά είναι λίγο μακρούτσικα.
0: Τις καλησπέρες μας. Καλημέρες μας για το Γιάννη, καλησπέρες από μένα. Λοιπόν, πάμε, Παναγιώτη, για βάλε ένα τραγουδάκι ακόμα.

0: Μ' αρέσει πάντοτε τα παλιά τραγούδια που έχουν το λα-λα-λα-λα. Εγώ τρελαίνομαι να ακούω τραγούδια που ο ερμηνευτής λέει λα-λα-λα-λα, Γιάννη.
1: Ο Στράτος έλεγε πολύ.
0: Ο Στράτος έλεγε λα-λα. Τώρα το πολιτικά σωστό, το πολιτικά ορθό δεν επιτρέπει στους νέους ερμηνευτές να λένε λα-λα. Δεν το ακούω αυτό. Το ακούω μόνο στα παλιά τραγούδια.
1: Γιατί τι ακούς?
0: Ακούω καθόλου, γενικά δεν ακούω καθόλου την καινούργια δισκογραφία. Έχω μεσάνυχτα, μαύρα μεσάνυχτα σε αυτό. Το επιτέλους ήταν ένα τραγούδι του 72, για να καταλάβεις, του Πάρη, βέβαια, το δίσκο το «Τι θέλεις να κάνω». Τη μουσική την έγραψε ο Χατζινάσιος και τους στίχους ο Ρουβινέτης, ο Κώστας Ρουβινέτης. Και μιας και το αναφέρουμε, ο Πάριος ίσως δεν είμαι σίγουρος, δεν το έχω ψάξει πάρα πολύ, αλλά πρέπει να είναι ο τραγουδιστής με την περισσότερες πιο μεγάλη συλλογή στη δισκογραφία. Έχει καμιά πενινταριά ολοκληρωμένα άλμπουμ που, αν βάλουμε και τις ηχογραφίες, τις live και τις συμμετοχές του σε δίσκους άλλων δημιουργών, τις συλλογές.
1: Ξέρεις ποιος δίσκος πούλησε περισσότερο από
0: Νησιώτικα.
1: Α, μπράβο.
0: Τα Νησιώτικα. Έχουν ξεπεράσει το 1.400.000 αντίτυπα, παρακαλώ. Είναι το απόλυτο ρεκόρ πωλήσεων, όχι του Πάριου, στην ιστορία της ελληνικής μουσικής, τα Νησιώτικα. Του 82 ήτανε, το 83.
1: Δεν θυμάμαι, θα σε γελάσω.
0: Τέλος πάντων. Ναι. Εντάξει, τι να πούμε για τον Πάρη τώρα, μια μυθική καριέρα. Κάθε προσωπικός δίσκος γίνονταν χρυσός και πλατινένιος. Από το 69 μέχρι πριν από λίγα χρόνια.
1: Ξέρεις, για να γνωρίσεις τον Κατσαρό. Ο Κατσαρός έκανε το σχήμα, το καλλιτεχνικό σχήμα, νομίζω στο, πώς το λέγανε, το μαγαζί στην Παραλιακή, δεν το θυμάμαι τώρα, και απέναντι είχε ένα καφέ. Πήγε λοιπόν όταν ήρθε και δούλευε εκεί, και πήγαινε ο Κατσαρός εκεί και του λέει: «Κύριε Γιώργο, μήπως μπορείτε να μ' ακούσετε, τραγουδάω κι εγώ».
0: Ο Πάριος,
1: Ναι.
0: Ναι, βέβαια. Ο Πάριος είναι μια μεγάλη μορφή, έτσι. Μεγάλη μορφή. Εξακολουθεί να τραγουδάει ακόμα. Κάνει εμφανίσεις ακόμα ο Πάριος.
1: Εντάξει.
0: Αξιοπρεπής, θα έλεγα.
1: Ξέρεις κάτι, δεν έχει ανάγκη. Αν
0: όχι, δεν
1: πάμε,
0: έχει ανάγκη.
1: Την ιστεροφημία του κάνει.
0: Δεν έχει ανάγκη, δεν το κάνει. Όταν είσαι, τα έχεις κερδίσει όλα, τα έχεις πετύχει όλα, την αναγνώριση. Τα χρήματα, γιατί όχι, να το λέμε και έτσι. Τους φίλους. Σε έχει τιμήσει το ελληνικό τραγούδι με κάθε τρόπο. Και το έχεις τιμήσει και εσύ. Δεν χρειάζεσαι, ας πούμε, περισσότερα. Το κάνεις μόνο επειδή το γουστάρεις πλέον. Τίποτε άλλο.
1: Κοιτάξτε να δεις, ο Πάριος γράφει και στίχους καλούς.
0: Ο Πάριος έδινε στίχους, πήγαιναν καλλιτέχνες στο καμαρίνι του και τους έλεγε: «Μισό λεπτάκι, έχω κάτι για σένα». Και του έδινε
1: το μπιλιέτο.
0: Το μπιλιέτο. Δηλαδή του έλεγε, πήγαινε ο συνθέτης και του έλεγε: «Έχω γράψει αυτό, ρε Γιάννη, μήπως έχεις κανένα στίχο πρόχειρο». Και έγραφε συνέχεια ο Πάριος και είχε πάντοτε στο καμαρίνι του στίχους. Και έδινε συνέχεια. Πάρα πολλά τραγούδια που δεν γνωρίζουμε, ψάχνουμε το στιχουργό, είναι ο Πάριος πίσω από αυτά. Πέρασε η ώρα. Ναι, πέρασε η ώρα. Έρχεται ο Νίκος Μπακάκος για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Γιάννης Ευθυμίου, Λαϊκά Μονοπάτια. Εδώ έφτασε στο τέλος το 5ο ταξίδι του νυχτερινού εξπρέσου. Μηχανοδηγός ήταν ο Αλέξανδρος Λαχανάς. Αύριο πάλι στις 12 και 5, 12 και 7, εδώ θα είμαστε στο Art News Radio.

0: είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η Ελλάδα δεν επιδιώκει την ένταση, αλλά ταυτόχρονα δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές, υποδείξεις ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, διεμήνυσε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, στέλνει σαφές μήνυμα για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας, τονίζοντας ότι η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε ως βασικό στόχο του ΠΑΣΟΚ την πρώτη θέση στις επόμενες εθνικές εκλογές, υπογραμμίζοντας τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘΟ ότι η εκλογική μάχη αφορά την πολιτική αλλαγή και όχι απλώς την κατάκτηση της εξουσίας. Σφοδρή αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος κατηγόρησε τον κύριο Ανδρουλάκη ότι επαναφέρει τη λογική του λεφτά υπάρχουν και του δώστα όλα, διερωτώμενος ποιος θα κληθεί να πληρώσει το κόστος των εξαγγελιών. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς απάντησε ότι ο κύριος Μαρινάκης έχει μπερδευτεί και επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία για παλιότερες προεκλογικές δεσμεύσεις που δεν υλοποιήθηκαν. Χιλιάδες θαυμαστές, άνθρωποι κάθε ηλικίας, φίλοι και συνάδελφοι σειραίουν μέχρι αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη, συμμετέχοντας στην αγρυπνία για τον δημοφιλή τραγουδιστή. Η κηδεία του θα τελεστεί παρουσία κόσμου, με την εξόδιο ακολουθία να πραγματοποιείται στη μία το μεσημέρι στον ίδιο ναό. Η ταφή θα ακολουθήσει στο τρίτο νεκροταφείο σε στενό οικογενειακό κύκλο. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη, η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Σε εξέλιξη μέχρι και αυτή την ώρα, επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του λιμενικού για τον εντοπισμό τυχόν αγνοωμένων αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή της Γάβδο, μετά τον εντοπισμό ήμι βυθισμένης λέμβου με 51 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό, μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 51 αλλοδαπία από παραπλέοντα πλοία, ενώ έχει εντοπιστεί ακόμη ένας αλλοδαπός χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με δήλωση των διασωθέντων, στη λέμβο επέμβαιναν αρχικά 77 άτομα. Εκλογικό θρίλερ στην Σουηδία, με καταμετρημένο το μεγαλύτερο ποσοστό των ψήφων, το αντιπολιτευτικό αριστερό μπλοκ υπό την Μαγδαλένα Άντερσον διατηρεί οριακό προβάδισμα έναντι της κυβερνητικής δεξιάς συμμαχίας, ενώ η ακροδεξιά καταγράφει απώλειες. Εφόσον η διαφορά διατηρηθεί, η κεντροαριστερά εξασφαλίζει οριακή πλειοψηφία. Ο Σουηδός Πρωθυπουργός Ούλφ Κρίστερσον δήλωσε απόψε ότι θα επικοινωνήσει με τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για το ποιος θα κυβερνήσει τη Σουηδία τα επόμενα χρόνια. Εκρήξεις ακούστηκαν και απόψε στην πόλη Σιρίκ, νότια του Ιράν, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Ιρνά.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή του καιρού από σήμερα, με πτώση της θερμοκρασίας αλλά και τοπικές νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Συνετική θερμοκρασία από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, αμέσως τώρα στα μικρόφωνα, Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: σου. Εσύ η ραδιομαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Δευτέρας 14 του μηνός. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στο Σταύρο και στη Σταυρούλα. Λοιπόν, Παναγιώτη Σταυρούλιας στα πλήχτρα. Καλή εβδομάδα σε όλους, είπαμε. 2-10-60-09-604 και 605. Όπως έχω πει και όπως ήθεστε κάθε χρόνο εδώ και τα τελευταία 25 χρόνια, κάνω αφιέρωμα στο Στέλιο, γιατί σαν σήμερα πριν από 25 χρόνια έφυγε από τη ζωή και τον τιμώ έτσι με αυτόν τον τρόπο. Είναι μια εκπομπή την οποία, όπως ακούσατε και προηγουμένως που συζητούσαμε τον Αλέκο, έκανα την ηχογράφησα ένα μήνα πριν φύγει από τη ζωή, γιατί ετοιμάζαμε το αφιέρωμα του Στέλιου τότε, και από τότε κάθε χρόνο παίζει στον αέρα. Ήταν με βοήθησε σε αυτό ο καλός φίλος ο Τάκης ο Γιωργακάς, τότε ηχολήπτης στο ραδιόφωνο, στο production, στον Αντένα, και τη μοντάραμε με μπομπινόφωνο. Δεν υπήρχαν τότε ψηφιακά και τέτοια. Λοιπόν, για πάμε. Την έδιωξα να πάει μακριά μου, αλλά

Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη τη ραδιοπαρέα μας. Καλή εβδομάδα σε όλους και καλή εκπομπή. Αφιερωμένο το επόμενο σε όσους μας ακούνε, η Ρούλα από τον Καναδά. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή Γιάννη και σε όλη την παρέα, λέει η φίλη μας η Στρατοβαρεμένη. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ άλλο? Την καλημέρα μου επίσης στον Παναγιώτη που μας ακούει στη Σιάτιστα. Το επόμενο είναι ο Στέλιος μαζί με τη Μαρινέλα και τον Κούρκουλο. Ποιος δρόμος, λοιπόν. Φυσικά από ταινία βέβαια.

Λοιπόν, γεννήθηκε στις 29 Αυγούστου του 31 στη Νέα Ιωνία και έφυγε στις 14 Σεπτεμβρίου του 2001, 70 χρονών. Η μητέρα του ήταν πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία και να διαβάσω λίγα στοιχεία για το, για, σαν βιογραφικό για το Στέλιο. Υπήρξε μια από τις πλέον εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής του 20ου αιώνα και καθιερώθηκε ως κορυφαία φωνή του λαϊκού τραγουδιού, θεωρούμενος από πολλούς μελετητές και κριτικούς ως ένας από τους σημαντικότερους εκφραστές της λαϊκής μουσικής στην Ελλάδα. Η συμβολή του υπήρξε καθοριστική στη διαμόρφωση του λαϊκού τραγουδιού ως αυθύπαρκτου μουσικού ιδιώματος. Διαβάζω μέσα από το Wikipedia αυτά που λέω, δεν όχι ότι είναι δικά μου. Ο Καζαντζίδης κατάφερε να γεφυρώσει δύο διαφορετικούς μουσικούς κόσμους, αφενός το ρεμπέτικο τραγούδι με τις ρίζες του στον αστικό λαϊκό πολιτισμό των προσφύγων και των κοινωνικά αποκλεισμένων, και αφετέρως το ελαφρό τραγούδι που κυριαρχούσε στα μεσοαστικά στρώματα, και η σύνθεση αυτών των στοιχείων γέννησε ένα νέο μουσικό ρεύμα, το λαϊκό τραγούδι, το οποίο μέσω της φωνής και της προσωπικότητας του Στέλιου απέκτησε κοινωνική απήχηση και καλλιτεχνικό κύρος. Η φωνή του Καζαντζίδη χαρακτηριζόταν από εξαιρετική εκφραστικότητα, πλούσια χρειά και δραματική ένταση, στοιχεία που τον ανέδειξαν σε αυθεντικό ερμηνευτή του πόνου, της ξενιτιάς, της κοινωνικής αδικίας και των υπαρξιακών αγώνων του νέου Έλληνα. Τα φωνητικά του χαρακτηριστικά αναγνωρίστηκαν όχι μόνο στον ελληνικό χώρο αλλά και διεθνώς, μεταξύ εκείνων που εξήραν το μουσικό του ταλέντο συγκαταλέγονται εξέχουσες προσωπικότητες όπως ο Φρανκ Σινάτρα και ο Τούρκος καλλιτέχνης Ζεκί Μουρέν, ενώ εντός Ελλάδος τον τίμησαν με το λόγο τους κορυφαίοι δημιουργοί όπως ο Χατζηδάκης, ο Μπίθη Κότσης, ο Άκης Πάνου, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Μίκης Θεοδωράκης και πολλοί άλλοι. Σήμερα η φωνή του Καζαντζίδη αναγνωρίζεται ως από τις πιο ιδιαίτερες και φορτισμένες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Χαρακτηριζόταν από βαθιά μεσογειακή χρειά, μεγάλη εκφραστική δύναμη, ικανότητα να αποδίδει πόνο χωρίς υπερβολή, καθαρότητα και ένταση, καθώς και το λίγισμα χαρακτηριστικό της μικρασιατικής του μουσικής παράδοσης. Υπήρξε ουσιαστικά ο καλλιτέχνης που ταύτισε το λαϊκό τραγούδι με το κοινωνικό ρεαλισμό. Λοιπόν, η τελευταία δουλειά που έκανε ο Στέλιος ήταν το τελευταίο ζωντανό, το «Ένα γλέντι με το Στελάρα» στους Τρακομακεδόνες. Εκεί ήταν μαζί του και η Πίτσα η Παπαδοπούλου, η οποία παρεπιπτόντως είναι από τις λίγες ή ίσως και η μοναδική που τραγουδάει μαζί με το Στέλιο και η φωνή της ακούγεται από κάτω. Λοιπόν, πάμε να την ακούσουμε σε ένα παλιό ντουέτο, σε «Διώξαν από την Κοκκινιά».

Λοιπόν, έχουμε αφιέρωση. Να την πούμε. Καλημέρα κύριε Γιάννη Θανάση από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη την ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο φίλος μας. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα, όπως επίσης καλημέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα. Αφιερωμένο το επόμενο σε όλους τους ακροατές, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Λοιπόν, το 52 ο Καζαντζίδης κάνει δισκογραφικό ντεμπούτο με ένα μποέμικο τραγούδι που είχε το τίτλο «Για μπάνιο πάω». Αν δεν κάνω λάθος, αυτό ήταν του Καλδάρα το τραγούδι και ήταν γραμμένο για τον καύσωνα που επικρατούσε εκείνο το καλοκαίρι στην Αθήνα. Ακολούθησαν πολλά άλλα τραγούδια, μεταξύ αυτών το «Δεν θέλω το κακό σου», τις βαλίτσες του Παπαϊωάννου, και όπως θα ακούσετε μέσα στο αφιέρωμα, ο αείμνηστος, αξία αυτών το «Δεν θέλω το κακό σου», τις βαλίτσες του Παπαϊωάννου, και όπως θα ακούσετε μέσα στο αφιέρωμα, ο αείμνηστος Θόδωρος, ο Ντερβενιώτης, εξηγεί

Δεν πούλησε, οπότε ο άλλος ζορίστηκε και τον έβαλε στον πάγο. Όταν ο Μπαρμπαγιάννης, ο Παπαϊωάννου όμως του έδωσε τις βαλίτσες, πούλησε κάπου, αν θυμάμαι καλά, που λέει ο Δερβενιώτης, 2.500 δίσκους, σεβαστό ποσό εκείνη την εποχή, και έτσι ξαναμπήκε στο σύστημα ο Στελάρας.

Είμαι τραγούδι, είμαι λαός. Δεν είμαι σκλάβος κανενός. 25 χρόνια σήμερα.

Στέλιος Καζαντζίδης, ένα μεγάλο κεφάλαιο του ελληνικού τραγουδιού, του λαϊκού τραγουδιού θα μπορούσε να πει κανένας. Ένας άνθρωπος ο οποίος γαλούχησε γενιές και γενιές, μετανάστες, άνθρωπους του πόνου, άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζήσει μαζί του. Ένας άνθρωπος ο οποίος έκφραζε στην ψυχούλα του καθενός τον πόνο και τον πόθο της μετανάστευσης και πάρα πολλά πράγματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος πλέον δεν υπάρχει. Ένας άνθρωπος ο οποίος έγινε και θα γίνει λαϊκό προσκύνημα και φεύγοντας από αυτή τη ζωή άφησε κληρονομιά, παρακαταθήκη θα έλεγα, τα τραγούδια του. Τα τραγούδια που μιλούν στην ψυχή του καθενός που θέλει να λέγεται Έλληνας.

0: ένα τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου σε στίχους του μεγάλου του Πυθαγόρα, του ποιητή Πυθαγόρα θα έλεγα, και ενός συνδέτη ο οποίος στην κυριολεξία μεγάλωσε μαζί με τον Καζατζίδη, γιατί 16 χρονών ο γιατρού τον πήγε στο Στέλιο γιατί έψαχνε ο Καζατζίδης μπουζούκι τότε. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι και κουμπάρος του, ένας άνθρωπος ο οποίος δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα, ένας άνθρωπος ο οποίος έγραψε πολλά και μεγάλα τραγούδια για τον Καζατζίδη. Χρήστο Νικολόπουλε, να σε ακούσουμε τι έχεις να μας πεις για το Στέλιο και για αυτό το λυπηρό γεγονός.
1: Ναι, κοίταξε, πιστεύω πως ο Καζατζίδης υπήρξε και αυτός μια πολύ μεγάλη φυσιογνωμία στο ελληνικό τραγούδι. Πιστεύω πως σε λίγο καιρό θα το αισθανθούμε πολύ καλύτερα, πόσο αισθητή θα είναι η απουσία του, όπως και άλλων τραγουδιστών που φύγαν από τη ζωή. Εγώ είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του, έχουμε γράψει περίπου τα 45 τραγούδια έχω γράψει μαζί του και όπως σας είπα είχα μια πολύ καλή εμπειρία μαζί του και μια πάρα πολύ καλή σχέση. Κάποια στιγμή αυτή η σχέση πήγε να κλονιστεί. Βέβαια πιστεύω πως άλλοι φταίγαν γι' αυτό, άλλοι που ήταν τριγύρω του.
0: Ακριβώς, ανακατεύτηκαν άνθρωποι που δεν έπρεπε να ανακατευτούν.
1: Ναι, αυτό όμως είχε περάσει εδώ και 3 χρόνια περίπου. Δυστυχώς με αυτά τα γεγονότα πρέπει να καταλαβαίνουμε όλοι ότι η ζωή μας είναι ενός λεπτού, που λέμε έτσι. Και
0: ακριβώς.
1: Όταν είμαστε δυνατοί και στη μάχη, πρέπει να σκεφτόμαστε και το τέλος μας, διότι πως κάποτε σε όλους μας μπορεί να συμβεί αυτό που συνέβη στον Καζατζίδη.
0: Να πω ότι όσες φορές έχετε συνεργαστεί μαζί, είχατε συνεργαστεί μαζί μάλλον, τα πάντα ήταν επιτυχίες. Η τελευταία μεγάλη επιτυχία που θυμάμαι δική σου είναι το Βραδιάζι με τη Σιώτη και την Τζότου. Εκτότε ξέρω ότι δεν έκανε άλλη, μάλλον είπε πολλά τραγούδια ο Καζατζίδης, αλλά κανένα δεν έγινε τόσο μεγάλο σε αυτά που είχατε πει μαζί. Πώς το εξηγείς αυτό? Δηλαδή η χημεία, ας πούμε, το δίδυμο αυτό.
1: Είχε ο Καζατζίδης είχε μια αιμονή στην επιλογή κάποιων τραγουδιών που η επιλογή αυτή γινόταν με έναν τρόπο εντελώς προσωπικό, που πιστεύω πολλές φορές δεν ακολουθούσε κάποια έτσι πράγματα τρέχοντα. Ο Καζατζίδης παρέμεινε ένας λάτρης του λαϊκού, του παλιού καλού λαϊκού τραγουδιού. Αυτό λάτρεψε, σε αυτό παρέμεινε. Δεν ξέρω, πιθανόν να φταίνουν και αυτοί που του γράψαν τα τραγούδια, πιθανόν να μην έτυχε να βγάλουν καλά τραγούδια. Μην νομίζετε ότι και εσύ και ο κόσμος, δηλαδή ότι πάντα τα τραγούδια υπάρχει ένας που γράφει και άλλοι δεν γράφουν. Καμιά φορά είναι ένα γεγονός μιας έμπνευσης, στιγμή μιας καλής έμπνευσης.
0: Πάντως εγώ σου είπα και προηγουμένως ότι είναι και ίσως και θέμα χημείας. Εγώ ξέρω ότι η συνεργασία σου με τον Καζατζίδη υπήρξε αυτή η χημεία που βγαίναν τραγούδια τα οποία μέναν και μιλάγαν και στην ψυχούλα του κόσμου.
1: Ναι, ελπίζω πως αυτό το κατάφερε, γιατί πιστεύω πως από όλους που γράψαν τραγούδια τον Καζατζίδη, εγώ τον ήξερα καλύτερα από όλους και πιστεύω να το κατάφερε αυτό που λες.
0: Ναι, μεγάλωσες μαζί του 16 χρονών, πόσο ήσουν όταν σε πήγε ο γιατρός εκείνον?
1: Ναι.
0: Κάπου τόσο μάλιστα. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: μαζί μας στο στούντιο είναι ο συνθέτης Τάκης Σούκας, ο οποίος έγραψε πολλά τραγούδια μαζί με το Στέλιο του Καζαντζίδη.
1: Είμαι τραγούδι λοιπόν, είμαι λαός, δεν είμαι σκλάβος κανενός. Θέλω να επικεντρωθώ στη γνωριμία σου μαζί του. Ποιος σε σύστησε στον Στέλιο του Καζαντζίδη και πώς ξεκίνησες να τον συνοδεύεις παίζοντας ακορντεόν, και θα πάμε σιγά σιγά σιγά στα συνθετικά μετά.
2: Δεν χρειάστηκε να με συστήσει κανένας στο Στέλιο παίζοντας ακορντεόν.
1: Σούκας είναι ένας.
2: Δεν χρειάστηκε να με συστήσει κανείς, διότι εγώ ήμουνα στην Κολούμπια τη δεκαετία του 60 και του 70 ως μόνιμος εκτελεστής μουσικός στην Κολούμπια με αρχηγό τότε διευθυντή του Ντάκη του Λαμπρόπουλου, και είχα συμβόλαιο τότε. Τότε κάνανε και στους μουσικούς συμβόλαιο, όπως ήταν ο Κώστας Παπαδόπουλος, ο Λέξης Καρνέζης, ο Γιώργος Κινούσης, ως ακορντεονίστας, και εγώ. Και συνεργαζόμουν με την εταιρεία. Αλλά συγχρόνως δούλευα και σε μαγαζί με τον Απόστολο Καλδάρα, τον Γιώργο Λάφκα, τον Στέλιο Χρυσίνη, ένας καταπληκτικός κιθαρίστας και συνθέτης, οι οποίοι τώρα στο όνομά του να μην λέει τίποτα για τους πολύ καινούριους, Στέλιος ο Χρυσίνης, και ο Θόδωρος ο Δερβενιώτης, ο Μανώλης ο Χιώτης, ο οποίος υπήρξε ένα διάστημα μαέστρος στην Κολούμπια, αναλαμβάνοντας τις ενορχιστρώσεις κάποιων συνθετών που δεν είχαν τις δυνατότητες στον στούντιο, και παίζοντας τα τραγούδια Φερρυπίνη του Τσιτσάνη, ας πούμε, και τραγουδώντας ο Καζαντζίδης τραγούδια του Τσιτσάνη, ερχόταν ο Καζαντζίδης στο στούντιο και εκεί γνωριστήκαμε. Τάκη Σούκας, ας πούμε, Στέλιος. Και μάλιστα έλεγε κιόλα ποιος είναι αυτός που παίζει αυτό το θεόρατο ακορντεόν και δεν φαίνεται κιόλα. Έχει μείνει στην ιστορία αυτό, σαν ανέκδοτο.
1: Του είχαν πει του Καζαντζίδη του συγχωρεμένου ότι τα ακριβά αρώματα μπαίνουν σε μικρά μπουκάλια, ότι δεν χρειάζεται ύψος για να έχεις τέχνη να παίξεις ακορντεόν.
2: Βέβαια, το ήξερα, και από τότε με συμπαθούσε πάρα πολύ, με αγαπούσε πάρα πολύ. Με αγαπούσε, και όταν έβλεπε στο στούντιο ότι επρόκειτο εγώ να παίξω ακορντεόν στα τραγούδια των συνθετών, ένιωθε μια ιδιαίτερη χαρά. Γιατί άκουγε και ήξερε ότι παίζω καλά.
1: Ίσως δεν ήταν μόνο χαρά, ήταν και ασφάλεια. Ο Στέλιος ο Καζαντζίδης, παρόλο που ήταν η μεγαλύτερη φωνή του αιώνα σε ελληνικά τραγούδια, Έλληνας τραγουδιστής, είχε και τις ανασφαλίες του. Ήθελε να συνεργάζεται, και το έχω παρατηρήσει αυτό, διότι όταν πρωτόγραψε το 95 συνέντευξη με τον αείμνηστο, τον Καϊάφα, εκείνος με πήρε τηλέφωνο και πήγα στον Άγιο Κωνσταντίνο, ήταν μαζεμένος ο Καζαντζίδης. Δηλαδή πάντοτε ήταν επιβυλακτικός. Είχε έτσι ένα φόβο σε ανθρώπους που δεν ήξερε τι θα κάνουν, τι θα φτιάξουν. Και μίλησε για το Χρυσίνη που είπες, μίλησε ότι ήταν ο πρώτος άνθρωπος που το έμαθε τους δρόμους και τις αναπνοές και όλα, ο Στέλιος ο Χρυσίνης.
2: Ήταν δάσκαλος μεγάλος, και ο Χρυσίνης και ο Χιώτης και ο Δερβενιώτης. Αυτοί οι τρεις νομίζω ότι τον διδάξανε τον Στέλιο πολλά πράγματα, γιατί το παραδεχόταν και εκείνος, ότι είναι αυτό που λένε πολλοί συνθέτες. Το έλεγε και ο συγχρονισμένος Άκης Ουπάνου, ότι ο Στέλιος Καζαντζίδης ήταν ένας καλός μαθητής απέναντι στους συνθέτες. Άκουγε καλά, αφομοίωνε πάρα πολύ καλά τι ήθελε ο κάθε συνθέτης, αφομοίωνε και μουσικές φράσεις και νότες από το κάθε καλό μουσικό, όχι μόνο από το συνθέτη, από τη μελωδία δηλαδή του τραγουδιού, αλλά και από μια εισαγωγή ενός καλού μπουζουξί, καλού ακορντεονίστα ή καλού βιολίστα ή κλαρινίστα. Αφομοίωνε πράγματα πάρα πολλά, και γι' αυτό και ο Στέλιος Καζαντζίδης είχε μια τεράστια γκάμα, ας πούμε, στη φωνή του.

0: Αυτά είναι τραγουδιά, κύριε, αυτά είναι τραγουδιά.
1: Και κάπως έτσι θα περάσουμε σιγά σιγά να ακούσουμε τα σχετικά του σταθμού, σήματα, ώρα, και θα επιστρέψουμε για το επόμενο ημίωρο. Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, Απόστολος Καλδάρας, ο Γυάλινος Κόσμος. Θα ακούσουμε και τον Απόστολο τον Καλδάρα να μιλάει για το Στέλιο του Καζατζίδη και την Σότια Τιτζότου που έγραψε πάρα πολλά τραγούδια για εκείνον.

Λοιπόν, θα βάλω και το τραγούδι «Καλημέρα στον Καπετάνιο» που μας ακούει στη Μυτιλήνη. Θα βάλω το τραγούδι του, το πρώτο τραγούδι του Στέλιου, για να κλείσουμε το ημίωρο. Το «Για μπάνιο πάω» που το έγραψε ο Καλδάρας. Θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λοιπόν, τι έχουμε? Καλημέρα επίσης στο φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει στην Πετρούπολη. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Ανατολική Αττική. Κύριε Γιάννη, το επόμενο, λέει, αφιερώστε το σε όλους εμάς που εργαζόμαστε και σας ακούμε. Παιδιά, επειδή παίζω το αφιέρωμα του Στέλιου, ίσως τις μαζεύω τις διαφημίσεις, συγγνώμη, τις αφιερώσεις, και τις λέω όλες μαζί. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα. Για μπάνιο πάω.